θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Φυσική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, οι δύο πυροσβέστες επιέστησαν ελαφρά εγκάπματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στο Ρέθυμνο, η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο νότιο Ρέθυμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά ακόμη 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πυροσβεστών και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο μέτωπο της Σιτίας Λασιθίου, λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλαγιά στα Ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί, ενώ το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή διαετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που μένονται στις περιοχές του Ρεθύμνου και της Σιτίας. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Λακωνία, Ηράκλειο και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για την φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Τη σύγκληση άτυπη, διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγύητριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανακίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αφορά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. 2 ώρες περίπου μετά την έναρξη των Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες στόχους των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Στόχος των επιθέσεων, όπως αναφέρεται, ήταν η περαιτέρω μείωση των απειλών που θέτουν το Ιράν και οι αντιπρόσωποι του στις Αμερικανικές δυνάμεις, την εμπορική ναυτιλία και τις γειτονικές χώρες του κόλπου. Στους 17 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, 2 μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννίρη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, πρωινό 5ης 30 Ιουλίου 2026 στον ΣΚΑΙ 100,3 πάντοτε συντονισμένοι. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. 6 και 9 πρώτα λεπτά εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3, σε δεύτερη ώρα της παρουσίας μας στον αέρα του ΣΚΑΙ. Να έχετε μια καλή ημέρα, καλή εργασία, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση σε άλλους, καλά ταξίδια σε άλλους. Σήμερα με πολύ πολύ έντονους ανέμους, προσοχή λοιπόν, βεβαίως τα μάτια μας 14-24 όσα θέλετε. Αν κάτι αμέσως δούμε ενημερώνουμε, δεν κάνουμε καμία άλλη εργασία πουθενά, δεν χρειάζεται, ας καθίσουμε μέσα, ας αυτούς τους ανήσυχους εν πάση περιπτώσει και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν βάζουν τον ποπό τους κάτω, ας τους κρατήσουμε μέσα στο σπίτι, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Ας πάνε για έναν καφέ, ας κάνουν κάτι άλλο. Αν ρίξουν και έναν ύπνο παραπάνω, ρε παιδάκι μου, τώρα από το να βγουν, αρχίσουν να κάνουν καμιά εργασία έξω ή τους ήρθε σήμερα να κάνουν κάτι άλλο το οποίο είναι και επικίνδυνο, ας τους πούμε, ρε παιδιά, αφήστε το, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε, δεν χρειάζεται προς Θεού, δεν χρειάζεται να βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας βεβαίως, αλλά και βεβαίως να ταλαιπωρούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι για κάθε τι είναι δίπλα μας και είναι κοντά μας και τους οφείλουμε έναν τεράστιο σεβασμό. Και λέω για τους ανθρώπους, τα στελέχη, άντρες και γυναίκες του περιοριστικού σώματος και όχι μόνο. Οπότε λοιπόν, σπίτια, ηρεμία, δεν χρειάζεται να περάσουν αυτές οι ημέρες με τους πολύ θυελλώδεις ανέμους. Προσοχή λοιπόν, τα μάτια μας 14-24. Εδώ είμαστε εμείς, έως και τις 7 θα πάμε με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, τα δικά σας, παρατηρήσεις σας, οι επισημάνσεις σας, όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη, τις καλημέρες σας, τις δικές σας έτσι απόψεις. Ακουγόμεθα διότι εδώ είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης και ευθύνεται για το καλύτερο το ήχο που μας δίνει και σας δίνει. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέση Αμπτουλάη, μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η δεύτερη της εκπομπής. Ξεκινάμε κάτι το οποίο προφανώς θα θέλαμε. Προφανώς θα θέλαμε να μην έχει καεί τίποτα και να μην υπάρχει τίποτα έτσι να μαυρώνει και να μαυρίζει τις ψυχές μας και να τρέχουμε έτσι στους λόφους ανέμελοι και οτιδήποτε άλλο. Και ιδίως φανταστείτε εκεί και στην Σκωτία είχαμε τις φωτιές εκεί, Παναγιώτη, την αρχές της εβδομάδας. Τα πάντα δυστυχώς δεν αφήνει. Σας σήμερα λοιπόν η κυρία που θα ακούσουμε, η Kate Bush, γεννήθηκε το 1958.

0: είμαστε λοιπόν και πάμε να αλλάξουμε θέμα και τη σύγκληση της άτυπης ευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, δηλαδή Έλληνο-Κύπρι, Τουρκο-Κύπρι, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, συνένα ΟΗΕ, με τις εγκύτερες λοιπόν δυνάμεις και βεβαίως μετά τις επαφές που είχε ο κύριος Γκουτέρες με τον Κύπριο Πρόεδρο αλλά και τον Τουρκο-Κύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κύριος Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Η σύγκληση νέας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1 ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες μετά την κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκοσία, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
0: Έχω την συνένεση και των δύο πλευρών και των εγκύτριων δυνάμεων για να προχωρήσουμε σε μια συνάντηση 5-1 αλλά και με επαρκή προετοιμασία. Προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, προετοιμασία για τη μεθοδολογία και προετοιμασία επί της ουσίας, επειδή δεν θέλω να έχω περισσότερες συναντήσεις 5-1 χωρίς αποτέλεσμα, ο κύριος Γκουτέρες.
2: More 5+1 meetings without result.
1: Την ανακοίνωση του Αντώνιο Γκουτέρες χαιρετίζει η Αθήνα, επισημένοντας πως σταθερός στόχος παραμένει η επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και η επανένωση της Μεγαλονήσου.
3: Η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά για μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, ενθαρρύνοντας κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως απαραίτητη συνθήκη για την επανέναρξη των συνομιλιών.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην τριμερή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζοντας ότι συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.
4: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και κτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά.
1: Απουσία κοινού εδάφους για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων διαπιστώνει η Άγκυρα, επιρρύπτοντας την ευθύνη στην Κυπριακή Δημοκρατία.
5: Η προοπτική λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειες της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Θέλουμε λύση και για να την πετύχουμε αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνει και δεν είμαστε οι μόνοι που το πιστεύουν αυτό. Με τον Κρανς Μοντανά, ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Λέμε συνεχώς ότι αν δεν προετοιμαστούμε σωστά και δεν προετοιμάσουμε σωστά τον δρόμο προς τη λύση, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας, ο κ. Σερχιουρμάν.
6: We always said that if we do not pave the way correctly of the road to solution, we cannot reach that destination.
1: Η ανάγκη δίκαιης λύσης δεν αποτελεί απλώς ιστορική εκκρεμότητα, αλλά ζήτημα δικαίωσης και δικαιοσύνης, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
0: Η Μαρία Τσελνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, βρέθηκε στο νησί της Κύπρου για τη συνάντηση αυτή του κύριου Γκουτέρες με τους δύο ηγέτες. Μας μεταφέρει και μετέφερε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου όλο το κλίμα. Να την ακούσουμε.
7: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην Κύπρο συνομίλησαν με τον Κυπριακό λαό και του ζήτησαν την επίλυση του Κυπριακού. Μάλιστα, είπε ότι θέλει ο Κυπριακός λαός να δει τους ηγέτες του να κάνουν συμβιβασμούς και να διανύσουν το τελευταίο βήμα για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη Λευκοσία, τώρα, πώς μετέφρασαν τις δηλώσεις του Αντώνιο Κουτέρες. Σύμφωνα με πηγές, έμειναν στο γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του Ψευδοκράτους, τόνισε ότι η λύση πρέπει να είναι στο πλαίσιο των συμβουλίων, των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό, αν θέλει, εκφράζει και την ικανοποίηση από την πλευρά της Λευκωσίας. Επίσης, αναφέρθηκε στις εγκύτριες δυνάμεις, με τη Λευκωσία να μεταφράζει πως αναφέρεται στην Τουρκία, λέγοντας ότι πρέπει να προσπαθήσουν έτσι ώστε να έχουν αποτελέσματα και να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Είναι και ο στόχος του, καθώς υπενθυμίζουμε ότι λύγει η θητεία του το τέλος του έτους. Οπότε θέλει να έχει αυτά αποτελέσματα, να έχουν οριμάσει συνθήκες, να έχουν προχωρήσει οι συνομιλίες. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Ο Τουφάνερ Χιουμάν από την πλευρά του έκανε λόγο για οδικό χάρτη σε σχέση με την διαδικασία. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι την Παρασκευή ο κύριος Φυτό, ο οποίος είναι ο νέος ειδικός αντιπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό, θα έχει συνάντηση και με τους δύο ηγέτες. Εδώ θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση με το Κυπριακό, καθώς είναι ψηλά και στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
0: Η Χριστίνα Βίδου εχθές συνομίλησε και είχε καλεσμένο στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky τον αναλυτή και συνεργάτη του Sky και της Καθημερινής, τον Κωνσταντίνο Φίλη. Εκεί θα ακούσουμε και μεταξύ και των δύο και την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Τουρκία για τις αντιδράσεις και βεβαίως και το τι λέει και η τουρκική πλευρά. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
7: Οι συναντήσεις όλες πραγματοποιήθηκαν, Χριστίνα, σε καλό κλίμα. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε και η αίσθηση που αποκομίσαμε και εμείς δημοσιογράφοι αλλά και οι ηγέτες των δύο πλευρών ήταν τα ξεκάθαρα μηνύματα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, κάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση. Δεν έχει οριστεί η ημερομηνία. Έβαλε προϋποθέσεις. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, διότι όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν θέλει άλλη μία διευρυμένη συνάντηση χωρίς αποτελέσματα. Αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ωστόσο, στην συνέντευξη τύπου έστειλε μήνυμα και προς τους δύο ηγέτες των δύο πλευρών, αλλά και προς την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτές τις ώρες που πέρασε στην
0: Κύπρο. Εδώ το, έτσι, ο μικρός διαβολάκος του, του συστήματος. Έχω όμως την ευκαιρία εγώ να σας υπενθυμίσω εδώ, μέχρι να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη αλλά και τον Μανώλη Κωστίδη, να σας πω ότι σπούδασε την πρώτη του επιλογή στην Κύπρο. Τον καλύτερο φοιτητικό προορισμό για σπουδές στο εξωτερικό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ιδανικότερη επιλογή, καθώς προσφέρει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποστηρικτικών φοιτητικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλευτικής από την αρχή μέχρι και το τέλος των σπουδών σου, προσφέροντας ισχυρά πτυχία και ένα future job ready από φοιτούς. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος του 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα μπορείτε να βρείτε, να μάθετε, να πληροφορηθείτε στο διαδίκτυο και βεβαίως στη σελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον Μανώλη Κωστίδη και τη Χριστίνα Βίδου.
8: Ουσία και χρονοδιάγραμμα, Χριστίνα, αναζητούνται. Δηλαδή, δεν τέθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Είναι πολύ λογικό ότι ακόμα κι αν ξεκινήσει μία διαπραγμάτευση η οποία θα είναι στη Σύνοδο, η οποία Σύνοδος αυτή πιθανότατα να είναι αυτή που θα θέσει τα προτάγματα για τη διαπραγμάτευση που θα ακολουθήσει, άρα περαιτέρω καθυστερήσεις, εγώ αυτό καταλαβαίνω επί της διαδικασίας μιλώντας. Επομένως, φεύγουμε, το θεωρώ περίπου δεδομένο, εκτός αν υπάρξει μια καταληκτική παρέμβαση από ένα τρίτο μέρος, βλέπε οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγουμε πολύ από την λήξη της θητείας του Γκουτέρες, αποκλείεται δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε κάτι ουσιαστικό. Ως προς την ουσία, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε και από τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από ελληνικής και τουρκικής πλευράς, αλλά και από όσα έχουν υποθεί από ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα χάσμα, το οποίο συντηρείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η μεν ελληνική και ελληνοκυπριακή πλευρά λένε ότι εμείς βασιζόμαστε στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επί 52 χρόνια, και όχι μόνο αυτό, και στο κεκτημένο, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, των περασμένων διαδικασιών, δηλαδή του σχεδίου ΑΝΑΝ, αλλά περισσότερο αυτό που εννοεί το Κράν Μοντανά. Η δε Τουρκία και οι Τουρκοκύπροι λένε ότι θέλουμε ένα νέο πλαίσιο, όπου θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος ως ισότιμο κράτος, με ως ισότιμη κρατική οντότητα, και εν συνεχεία να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.
9: Μπερδεύτηκα με αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι θα πρέπει ο Κυπριακός λαός να κάνει συμβιβασμούς, οι ηγέτες. Έβαλε βέβαια μετά και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ μέσα. Όταν λέει συμβιβασμός, θα μπορούσε να είναι αυτό.
8: Χριστίνα, να είμαστε ειλικρινείς και με τους τηλεθεατές μας. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να μπορεί να αντέξει το χρόνο που δεν είναι προϊόν συμβιβασμών. Αυτό είναι δεδομένο. από τη Συμφωνία των Πρεσπών μέχρι συμφωνίες άλλες που έχουν γίνει στο παρελθόν, είναι προϊόν συμβασμών. Συμβασμοί που για κάποιους θεωρούνται οδυνηροί, για κάποιους θεωρούνται ευεργετικοί. Όπως και να έχει, συμβασμοί θα πρέπει να γίνουν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα είναι ποιο είναι το πλαίσιο της συζήτησης, το οποίο θέτουν τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, στο βαθμό που κάποιος τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη από τη στιγμή που θεωρούνται κακά τα ψέματα τη σήμερον ημέρα παροχημένα. Δηλαδή, αν ισχύουν οι πληροφορίες που ήταν το φως της δημοσιότητας, οι διαρροές για κάποιο πρόγραμμα, μάλλον ένα πλαίσιο, το οποίο έθεσε η προσωπική απεσταλμένη, κυρία Ολγκίν, αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή βάση συζήτησης. Αλλά κανείς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε έχει διαψεύσει το συγκεκριμένο πλάνο.
9: Θα ήθελα να μείνεις μαζί μας, να δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ο Μανώλης Κωστίδης και θα κάνουμε λοιπόν τη σύνδεση. Η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί αν εκτός αν αλλάξει η διάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, μεταξύ άλλων των πληροφοριών που μας στέλνεις από εκεί. Μανώλη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Ναι, έρχεται η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, από τον Ονζού Κετσελίου, όπου βεβαίως θεωρεί ότι θετική τη συνάντηση. Βρίσκουμε τις θετικές τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ELA σχετικά με τις εξελίξεις. Βεβαίως μιλάει για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ότι είναι καλά τα βήματα αυτά. Από εκεί πέρα όμως, τονίζουμε για άλλη μια φορά, λέει η Άγκυρα, ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός αν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επισημάνουμε για άλλη μια φορά την προσοχή, το γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και έχουν εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν. Δηλαδή η Άγκυρα λέει, ξεχάσε το σχέδιο Ανάν, ξεχάσε το Κραμ Μόντανα, ό,τι συζήτησαμε τότε, αυτά είναι στο παρελθόν. Υπάρχει μια νέα πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, σκληρή γραμμή, ξεκάθαρη. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, λέει ο Ντζούκε Τσελί, για να καταλάβουμε τον τόνο που δίνει η Άγκυρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση της πραγματικότητας στο νησί και με βάση την κυρίαρχη ισότητα και τα ισότιμα διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Ζητάει ουσιαστικά την αναγνώριση του κράτους, όπως χαρακτηρίζει ο ίδιος ότι υπάρχει εκεί. Τώρα, βεβαίως, από τη βάση διαπραγμάτευσης μέχρι να φτάσουν στο σημείο να συζητούν κάποια άλλα μοντέλα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω υπάρχει πολλής δρόμος, και αυτό συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο Φίλη ότι ναι, έγινε μια συνάντηση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και πάρα πολύ δύσκολος σε σχέση με το παρελθόν.
9: Μανώλη, σε ευχαριστούμε. Άρα, Κωνσταντίνο, λόγο σε σένα, το σχόλιο σου, η εκτίμηση σε αυτά που άκουσε. Σκληρή γραμμή από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίο βεβαίω δεν είναι εκτό γραμμή Ερντογάν.
8: Εννοείται. Δύο κίνδυνοι εδώ υπάρχουν, Χριστίνα. Πολύ γρήγορα θα του εντοπίσω. Ο πρώτο είναι το μοντέλο που προτείνει η Τουρκία. Παρότι βρίσκεται εκτό ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν 52 χρόνια έχει επιχειρήσει κάτι και δεν τα έχει καταφέρει, να φαίνεται σε κάποιου ότι μπορεί να έχει μία λογική και ότι μπορεί να το συζητήσουμε, αφού 52 χρόνια δεν καταφέραμε κάτι, γιατί να το καταφέρουμε από εδώ και πέρα στο ίδιο πλαίσιο. Άρα λοιπόν να περάσει η λογική της Τουρκίας ότι ας δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος. Δεν λέω ότι θα γίνει, το εντοπίζω απλώς ότι πρέπει να έχουμε μία γρήγορση. Και το δεύτερο είναι ότι αν δει κανείς συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχουμε τη Λιβύη, η οποία είναι μία χώρα περίπου σε χάος. Έχουμε την Αίγυπτο να έχει σοβαρά προβλήματα. Σήμερα δέχτηκε επίθεση με ντρόουν μία ενεργειακή υποδομή στην Αίγυπτο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη, το επεισόδιο. Έχουμε τον Λίβανο, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει. Έχουμε τη Συρία, η οποία βγαίνει από έναν εμφύλιο σπαραγμό σχεδόν 12 ετών. Έχουμε διευθετήσεις που γίνονται μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, μεταξύ Κύπρου-Λιβάνου, σε όλο αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω με αυτό. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να επιδείξει ενδιαφέρον για να λύσει το Κυπριακό ο πρόεδρος Τραμπ, αφήνοντας κατά μέρος των Οργανισμένων Εθνών και ασκώντας πίεση, που μπορεί να το κάνει, στα εμπλεκόμενα μέρη.
9: Μου ανοίγεις τώρα πολύ μεγάλη σκέψη να την εκφράσω, αλλά δεν θα προλάβω. Ο πρόεδρος Ερντογάν τη στενή σχέση έχει με τον πρόεδρο Τραμπ και με την εικόνα που έχει ο Τραμπ για τον ΟΗΕ, αλλά αυτό τις επόμενες ημέρες θα έχουμε.
8: Μία κουβέντα μόνο, παράγοντας Ισραήλ, Χριστίνα, πολύ σημαντικό. Το Ισραήλ πλέον έχει στρατηγικά συμφέροντα στην Κύπρο και δεν θα ήθελε να δει την Τουρκία.

0: και ξύ.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρες. Καλημέρα Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό καλό πρωινό. Καλημέρα Σωτήρη Κράβαρη στον Πέμπτο, θα τα πούμε σε λιγάκι σε 7. Έτσι μας επιμελήσει και μας φροντίζει με, με τον καφέ και όχι μόνο. Να σε καλά, Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Δημήτρη Κυλάκο, καθώς οδηγεί και πάει για δουλειά στην Γλυφάδα. Καλημέρα Αντρέα, καλό καλό πρωινό. Με τη σκέψου να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και θυμίζω εγώ ότι ακούγοντας το έτσι και την Χαρούλα Αλεξίου τώρα σε κάτι του Μάνου Λοΐζου, να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε φέτος διοργανώνει μια ξεχωριστή συναυλία στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. 14 Σεπτεμβρίου όλοι θα είμαστε στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτι, τον Κώστα Τριταφελίδη, την Λέλη Τσελεγοπούλ και την Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια θα βρούμε στο ticketsmaster.gr αλλά και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και όπως πάντα, όπως ξέρετε, τα έσοδα από τη συναυλία και κάθε δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε πηγαίνουν βεβαίως για την προστασία του περιβάλλοντος. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαροστάδιο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πυρήνο κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρία Βρύση, ενώ στο γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι προσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλό πρωινό. 6 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3. Στο τελευταίο ημίωρο τη σημερινή μα παρουσία στο μικρόφωνο του Sky και στον κεντρικό ρεδό Θάλαμο. Θα έρθει ο Γιώργης ο Ψάλτης με 3 ώρες κοντά σας και παρέα σας με όλα τα ζητήματα και τα θέματά σας. Και βεβαίως ο Διονύσης Ρίζος. Αλλά και 9.30 θα έχει μια συνέντευξη ο Γιώργος Ψάλτης μεταξύ άλλων και με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για όλα τα ζητήματα αυτά. Και σε αυτό αναφέρεται βεβαίως και γενικότερα οι πολιτικοί παράγοντες του τόπου. Τώρα την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης και να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές από το Αγαθονήσι σε πολίτες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολά προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επαναλέβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ.
1: Με το μεταναστευτικό να δοκιμάζει ξανά τις αντοχές της Ευρώπης και το νέο σύμφωνο να φέρνει αυστηρότερους κανόνες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από το Αγαθονήσι ξεκάθαρο μήνυμα μηδενικής ανοχής προς τα κυκλώματα των διακινητών.
2: Ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
1: Παρά τη συνολική μείωση κατά 27% των παράτυπων αφήξεων το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Ιούλιος συνοδεύτηκε από αυξημένες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Η άλλη όψη του μεταναστευτικού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, είναι ότι η αυστηρότερη πολιτική αποδίδει. Οι συνολικές επιστροφές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%, ενώ οι αναγκαστικές και οι απελάσεις καταγράφουν άνοδο της τάξης του 41%. Άλλωστε, η νέα γραμμή αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σταματά στα σύνορα, καθώς η Ελλάδα μαζί με άλλες 4 χώρες πρωτοστατούν στην προώθηση των κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες που θα φιλοξενήσουν τα νέα κέντρα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, αλλά η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με 2 αφρικανικά κράτη, ενώ στο ευρωπαϊκό τραπέζι εξετάζονται χώρες όπως η Ρουάντα, η Ουγκάντα, η Γκάνα και η Τινησία.
3: Είναι χώρες της Αφρικής, λόγω χάρη, που δεν έχουμε καμία σχέση ως Ευρώπη και δεν μπορούμε να κάνουμε επιστροφές. Εκεί εμείς, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία, θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει.
1: Στην αντεπίθεση περνάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μετά και τις διαδοχικές αιχμές του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
3: Όποιος μπαίνει στην Κρήτη τον μεταφέρουν για καταγραφή στη Λέρο. Άρα λοιπόν έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, όπως κάνει πάντοτε δηλαδή, και να δώσει στους ηθαγενείς μερικά καθρεφτάκια για να έχουν να χαίρονται.
1: Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον η εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου και αυστηρότερη επιτήρηση όσων παραμένουν στη χώρα χωρίς δικαίωμα διεθνούς προστασίας.
0: Οι επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις, μένουμε στο ρεπορτάζ το πολιτικό του Πρωθυπουργού για εκλογές στο τέλος της τετραετίας και από το Αγαθονήσιο το οποίο επανέλαβε, δεν κάπτουν την προεκλογική ετοιμασία των κομμάτων που όλα πλέον παίρνουν θέσεις μάχης ανά την Ελλάδα, γυρνούν από βουνό σε βουνό, από ραχούλα σε ραχούλα, από χωριό σε χωριό. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
4: Προεκλογικά χαρακτηριστικά είχε η περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι, παρότι για πολλωστή φορά ο ίδιος παρέπεμψε τις κάλπες για το 2027 και δεσμεύτηκε να ασχοληθεί προσωπικά με τις εκκρεμότητες του νησιού.
5: Μακάρι να μπορέσω να έρθω και για λίγο λίγο περισσότερες χαλαρές μέρες και ξεκούραση, αν και δεν προβλέπεται αυτή, καθώς ξέρετε, μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και μας υποχρεώσει είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε.
4: Στο ΠΑΣΟΚ οι προεκλογικοί τόνοι αποτυπώνονται στη διεύρυνση που επιχειρείται προκειμένου να απεγκλωβιστεί και από τη δημοσκοπική σκιά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
6: Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Τι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία? Έναν αντίπαλο ο οποίος μπορεί να πάρει και από τα αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά.
7: Εργάτες, αγρότες, φοιτητές, όλοι μαζί μπροστά. Μια φωνή, μια γροθιά.
4: Όσο το δυνατόν γρηγορότερα θέλει εκλογές η Ελλάς, ενώ η Μαρία Καριστιανού περιόδευσε στη Λάρισα και συναντήθηκε με τοπικούς φορείς.
8: Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει τη συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης.
9: Να μαθαίνουμε ακριβώς ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Ώστε το πρόγραμμά μας να είναι ακριβώς tailor-made επάνω στα προβλήματα που έχει η κοινωνία.
4: Η πολιτική αντιπαράθεση θα κλιμακώνεται όσο πλησιάζει η ΔΕΘ.
0: Στην εσωτερική και πάλι η πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε, διότι η θεσμική συνέχεια φαίνεται να παίρνει υπόθεση με τις σεξιστικές αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος του Βουλής, ο κ. Νικήτης Κακλαμάνης, τον παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, ζητώντας να εξεταστεί αν η συμπεριφορά του συνάδει με τον κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών. Όλα αυτά τα οποία είχαμε εντός του κοινοβουλίου για ακόμη μια φορά. Ο κ. Κυριαζίδης έκανε την διαφορά, έκανε την αίσθηση και συζητείτε το όνομά του και βέβαια περισσότερο η συμπεριφορά του και τα λεγόμενά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
10: Μετά το νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη σεξιστική αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης στέλνει το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής και με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής ζητά να διερευνηθεί η υπόθεση.
11: Προκλήθηκε ένταση εξαιτίας ομιλίας μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου που πλήττει το κύρος του κοινοβουλευτικού θεσμού. Για τον λόγο αυτό και για όσα διημήθησαν στην ανωτέρω συνεδρίαση, παρακαλώ να εξετάσετε εάν η εν λόγω συμπεριφορά συνάδει με τις υποχρεώσεις των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας τους.
10: Την ίδια ώρα, ενώ η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εξέταζε την άρση ή μη της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική της φήμιση κατά εξακολούθηση, η ίδια δεν παρέστη, αλλά με υπόμνημά της ζητούσε την αναβολή της εξέτασης της υπόθεσής της, προκειμένου να προηγηθεί η συζήτηση για την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην ίδια Επιτροπή.
12: Ζητώ να απόσχεται από κάθε εξέταση υποθέσεως που με αφορά πριν κριθεί η παραπομπή της υπόθεσης Κυριαζίδη ενώπιον της Επιτροπής σας. Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και εμπλέκει βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των πλέον θεμελιωδών εγγυήσεων.
3: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
13: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
14: Θεωρούμε απαράδεκτα και φυσικά καταδικαστέ τα όσα υπόθηκαν για δεύτερη φορά από τον κύριο Κυριαζίδη.
10: Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν τη διαγραφή του βουλευτή Δράμας από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ολοκληρώθηκε τώρα το έργο αναβάθμισης και ανάδειξης της αρχαίας αγοράς στην Αθήνα, αποδίδοντας έτσι στους επισκέπτες έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, πλήρως αναβαθισμένο, ασφαλή και προσβάσιμο. Αποδίδεται λοιπόν εκ νέους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας ο αρχαιολογικός χώρος της αγοράς με προσβασιμότητα, κάτι που ήταν και ο κύριος άξονας από τους τέσσερις αυτής της παρέμβασης, ευέλικτος και πιο ασφαλής. Υπάρχουν νέες υποδομές, σύγχρονες διαδρομές μέσα οπτικά για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, μέσα με τα οποία μπορούν να ενημερώνονται για το πού βρίσκονται και το τι συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στα εγγένεια που έγιναν, με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, να βρίσκεται εκεί και να κάνει σχετικές δηλώσεις, να την ακούσουμε.
15: Το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε και παραδίδει ένα έργο που δεν περιορίζεται μόνο στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών του χώρου. Αποκαθιστά την νοηματική ενότητα του ιστορικού τοπίου, αναδεικνύει τις σχέσεις των μνημείων μεταξύ τους και επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί πληρέστερα τη λειτουργία, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη διαχρονική εξέλιξη του κύριου δημόσιου χώρου της αρχαίας Αθήνας.
0: Πάμε τώρα πάλι στη Δέσμενα Βλεπάκη, διότι έχει όλες τις πληροφορίες, διότι εχθές παραιτήθηκε ο κύριος Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Χριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Να ακούσουμε τη Δέσμενα Βλεπάκη.
10: Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ανακοίνωσε πως παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα, άφησε εχμές για λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου και σημείωσε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Να δούμε τι αναφέρει μεταξύ άλλων ο Θανάσης Αυγερινός. Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου, λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Και φυτευτή συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
16: Πάντας μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: this old world just keeps spinning around. Εδώ είμαστε, καλημέρες. Και ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει, έτσι περνώντας ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προετοιμάζει τους γιατρούς της νέας γενιάς. Τους γιατρούς που μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 601 πλάς κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίων στο πρόγραμμα ιατρικής, οδοντιατρικής και επιστημών υγείας, σύμφωνα με τη διεθνή διάταξη και κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026. Αυτή η διάκριση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για αριστεία στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο euc.ac.cy. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό στο Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτέλειο του στην Ποινίκα. Καλημέρα, Γιώργο Ανδρινέ, Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Τάνια από τη Φωκίωνος Νέγρη. Καλημέρα, Γιώργο Σίσκα. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη. Πρώην Παγκράτη με κατάστημα και να είστε καλά. Καλή ξεκούραση πλέον και καλή απόλαυση αυτών των χρόνων. Να είστε καλά σε όλες και σε όλους. Στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Στον κύριο Μενέλαο, καλό πρωινό. Σημειώστε επίσης, μια που μιλάμε και είμαστε σε ένα σχέδιο και σε ένα μάλλον πεδίο φοιτητών. Λήγει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σε εσάς. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και από την περιοχή της Κυψέλης. Και βεβαίως να πούμε και μια καλημέρα στην κυρία Χριστίνα Σάκη από την Βούλα, η οποία εργάζεται στο κέντρο. Έχει και τις σχέσεις εκεί με την περιοχή, με την κυρία Κατερίνα από την 3η Νευρή. Καλημέρα, κυρία Χριστίνα, να είστε καλά. Καλό πρωινό και σε εσάς. Προφυλακίστε και πάμε στα ρεπορτάζ μετά την απολογία του 30χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή έχοντας στην κατοχή του μία αμυντική χειροβομβίδα. Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε εντολή να τοποθετήσει τη χειρομοβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριοπάγου, του κ. Ισίδωρου Ντογιάκου. Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Ο πρώην εισαγγελέας του Αριοπάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, φαίνεται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, να ήταν ο μοναδικός στόχος του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την αμυντική χειροβομβίδα στην Άνω Γλυφάδα. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του εισαγγελικού λειτουργού έναντι αμοιβής.
2: Μου ζητήθηκε να αφήσω τη χειροβομβίδα για εκφοβισμό σε ένα σπίτι και μου έστειλαν την τοποθεσία του. Δεν μου ζητήθηκε να την πετάξω για να εκραγεί. Είχα περάσει μερικές μέρες πριν από το σπίτι και επειδή είδα ότι υπήρχε ισχυρή αστυνόμευση, αρνήθηκα να το κάνω. Δεν γνωρίζω μέχρι και σήμερα ποιος μένει εκεί.
3: Δεν είχε ιδέα σε ποιανού το σπίτι πήγαινε. Εκτελούσε απλά κάποιες εντολές. Η εντολή ήταν απλά να την αφήσει εκεί, όχι να εκραγεί, όχι να την απασφαλίσει και να τη ρίξει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση της ανακρίτριας πού βρήκε τη χειροβομβίδα, ο κατηγορούμενος είπε ότι του την έδωσε κάποιος που δεν γνώριζε.
2: Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελο καφέ. Μέσα ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα. Είχαμε αποφασίσει να πάρουμε τα χρήματα και να πετάξουμε τη χειροβομβίδα στα σκουπίδια και να μην την αφήσω τελικά στο σπίτι.
3: Το μόνο που περιμένουμε είναι να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαλεύκανση της όλης υπόθεσης, καθώς και να αξιολογηθεί το γεγονός ότι ήδη είχε προαποφασίσει να επαναχωρήσει από την πράξη του.
1: Ο άνθρωπος που έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο αναζητείται από τις αρχές, ενώ ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος θεωρείται ως ο ηθικός αυτούργος, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια από την οποία έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
0: Εχθές είχαμε το απόγευμα γύρω στις 7 μια συγκέντρωση έξω από την Βουλή. Ένα κάλεσμα προς τα κόμματα, τους βουλευτές, τις τοπικές κοινωνίες, το συνδικαλιστικό κίνημα και στον κύκλο του νερού, τους επιστημονικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και συντονισμένα ώστε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο που συζητείται στην Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, όπου οδηγεί δια τις πλαγίες σε έμεση ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του κύκλου του νερού. Κάλεσε χθες την πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού που και σε συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Εχθές το απόγευμα. Η κυβέρνηση λοιπόν ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει την κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή. Μίλησε για αυτό εχθές στην Βουλή ο αρμόδιος υπουργός κ. Παπασταύρου, να τον ακούσουμε.
4: Όποιος λέει όχι στη μεταρρύθμιση, στην πραγματικότητα λέει ναι στη διατήρηση του σημερινού καθεστώτος. Λέει ναι στα επαλαιωμένα δίκτυα, ναι στις εκτεταμένες διαρροές, ναι στην αδυναμία αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, ναι στην αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων. Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα προστατεύσουμε τα διέξοδα του χθες? Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει, οφείλουμε να προχωρήσουμε μπροστά.
0: Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθαρίσει και να καθορίσει για την ακρίβεια εάν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους έως ότου γίνει και η δίκη. Η 30χρονη σύζυγός του έχει αφαιθεί ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. Συγκεκριμένα, υποχρεούται να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Του τόπου κατοικίας της, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, ο κατηγορούμενος έχει παραμείνει μέχρι δηλαδή και σήμερα σε κατοίκον περιορισμό. Πάμε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, διότι παρά τα αυστηρότερα πρόστιμα και τους συνεχείς ελέγχους της τροχιάς, η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά επιμένει. Παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, οδήγηση χωρίς ζώνη και κράνος, αλλά και υπερβολική ταχύτητα εξακολουθούν να καταγράφονται καθημερινά. Δεν αποτελούν κάποια εξαίρεση. Τα ίδια βλέπουμε σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις πόλεις. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
5: Ο κόσμος οδηγεί σωστά?
6: Ανάλογα τις συνθήκες, τώρα μερικές φορές λίγο επηρεάζει η ζέστη, λίγο η μεγάλη κίνηση, λίγο η νευρικότητα.
7: Η κάμερα του Sky βρέθηκε σε δρόμους της Πάτρας και κατέγραψε σωρία παραβάσεων από οδηγούς αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων.
8: Παρά τα τσουκτερά πρόστιμα, οδηγοί συνεχίζουν να παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη χωρίς να υπολογίζουν κανέναν.
7: Οδηγοί συνεχώς περνούν με κόκκινο φανάρι. Σε κεντρική διασταύρωση ο οδηγός κάνει ένα στροφή ενώ απαγορεύεται. Αλλού παραβιάζουν το στόπ, ενώ μέρα μεσημέρι με την κίνηση να φτάνει στην κορύφωσή της ένα όχημα στρίβει δεξιά με ερυθρό σηματοδότη.
8: Πολύ μεγάλο ποσοστό των ατυχημάτων προκαλούνται από την απροσεξία των οδηγών. Τροχαία που θα μπορούσαν να αποφευθούν.
9: Όχι, οι χειρότεροι οδηγοί είμαστε. Οι χειρότεροι οδηγοί είναι Έλληνες, δυστυχώς.
7: Με τη ζέστη του καλοκαιριού αλλά και την κίνηση, κάποιοι φαίνεται ότι ξέχασαν να μιλούν ελληνικά.
10: Οχ, ζώνη.
11: Ich spreche kein Griechisch. Ja?
12: Όχι, μα δεν σάμε. Βάλε ζώνη, παιδί μου.
13: Θα βάλουμε. Αφού σταματάμε, θα βάλουμε.
7: Ενώ για αρκετούς το κράνος είναι άγνωστη λέξη, καθώς είτε δεν το φορούν είτε δεν το έχουν δέσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, τον μήνα Ιούνιο στη Δυτική Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 153 παραβάσεις. Οι τρεις πρώτες παραβάσεις είναι για υπερβολική ταχύτητα, για μη χρήση κράνους και για μη χρήση ζώνης κατά την οδήγηση. Οι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία συνεχίζονται πανελλαδικά με αμείωτο ρυθμό.
0: Και κλείνουμε, διότι νεκρός, λέει, βρέθηκε στο σπίτι του στο Παρίσι ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Το 2010 έγινε και διεθνώς γνωστός ως δημιουργός του εμβληματικού τραγουδιού Nightcall. Ήταν και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Καπέρη.
14: Ο Γάλλος DJ και παραγωγός Καβίνσκι ή κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας. Σε ηλικία 50 ετών εντοπίζεται νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι. Ο άνθρωπος πίσω από έναν από τους πιο διάσημους ήχους των τελευταίων ετών θα μείνει ανεξίτηλος στις μνήμες όλων με το εμβληματικό Nightcall από την ταινία Drive με τον Ryan Gosling. Ξεκίνησε γράφοντας τη μουσική του σε έναν παλιό υπολογιστή που είχε δανειστεί από φίλο του και κατάφερε να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες μορφές της ηλεκτρονικής μουσικής. Το 2024 έπαιξε μουσική και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι. Οι αρχές στη γαλλική πρωτεύουσα έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Ωστόσο, οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο χώρο δεν εντόπισαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

0: Ξημίμητου λοιπόν, πάση γνωστός στο χώρο της μουσικής, ο Γάλλος DJ Καβίνσκι. Αυτά από εμάς, ο Γιώργος Ψάλτης θα έρθει, τον ξέρεις?
1: Εγώ, εσύ, πρέπει να τον ήξερες.
0: Αμέ.
1: Δεν τον ήξερα. Και τι ηλικίες καλή αυτός ο άνθρωπος ήταν.
0: Πενιντάρης παιδί μου ήταν ο άνθρωπος.
1: Εντάξει,
0: παππουδιές προκαιρού. Λοιπόν, Γιώργος Ψάλτης λοιπόν, τον ακούτε εδώ. Θα έρθει πρωτίστως όμως η Μεράνια για το Βελτιδίσον. Ο Γιώργος Ψάλτης και ο Διονύσης Ρίζος εδώ, στην ώρα του Γιώργου του Ψάλτη, με απαντήσεις στα δικά σας ερωτήματα. Και είπαμε και 9.30 περισσότερα και αναλυτικότερα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. 11 και 10 ο υπουργός, ο κύριος Δήμας, υπουργός μεταφορών, υποδομών και μεταφορών. Και φυσικά στο πρόγραμμα και πολλά άλλα μέχρι και το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς αύριο το πρωί 5, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Για το σπίτι του μέλλοντος.
8: Για τον αγρότη του σήμερα.
7: Για τον εργολάβο του τώρα.
8: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
7: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
8: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
7: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
8: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
7: Techno Motors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
8: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
11: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
10: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Έλα, Νούλη μου.
13: Έλα, μαμά.
12: Την Παρασκευή το απόγευμα σου έκλεισε ραντεβού για τεστ, παπ και μαστογραφία. Μην το ξεχάσεις.
13: Ρε, μαμά, γιατί τα κάνεις αυτά? Κι αν είχα δουλειά, 40 χρονών είμαι, γιατί παίρνεις πρωτοβουλίες στη ζωή μου?
12: Γιατί, αγάπη μου, εσύ όλο πας και όλο κάτι άλλο κάνεις και ποτέ δεν πας. Και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την υγεία σου.
13: Καλά, καλά. Εσύ για τις δικές σου έκλεισες?
12: Ε, εγώ. Έλα, έλα, σ' αφήνω τώρα. Έχω το φαΐ στη φωτιά.
14: Ξέρεις να τα λες, μάθα και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που καίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Λασίθι και Λέσβο. Για το τι συμβαίνει τώρα στις τρεις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, μας ενημερώνει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
17: Καλή σας μέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή οι επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής επιχειρούν και στα τρία μέτωπα, δηλαδή σε Πλωμάρι, Λέσβου, στην Κρέα Βρύση, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο και επίσης στην Αγία Τριάδα Λασιθίου. Έχουν μεταφερθεί και πάρα πολλά μηχανήματα έργου τόσο από την περιφέρεια Κρήτη στα δύο μεγάλα μέτωπα, αλλά και από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στη μεγάλη πυρκαγιά στο Πλωμάρι. Έχουν γίνει εκενώσεις περιοχών σύμφωνα και με τις οδηγίες από την πολιτική προστασία και την ενημέρωση που έχουν οι κάτοικοι από το 112, και εντός λίγων λεπτών ξεκινούν και τα εναέρια μέσα και στα τρία μεγάλα μέτωπα, διότι θα πρέπει και οι επίγειες δυνάμεις αλλά και τα εναέρια μέσα να περιορίσουν και να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο και τις τρεις αυτές μεγάλες πυρκαγιές για να μπορέσουν να οριοθετηθούν και να μην υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα, γιατί περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
16: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Θα ειλικρινεί τους συλληπιτήρες στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο, αλλά και του πυροσβέστη που πεδίωσε στο Γήθιο, εκφράζει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδηλώσεις δασικής πυρκαγιάς σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλες στη Χαλκιδική. Απαγορεύεται η κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και τον υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένα 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμοενεργασιών με τη χρήση τροχού. Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στον Κυπριακό και στις επαφές που είχε στο νησί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγκύτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Αντώνιο Γκουντέρες μετά τις επαφές με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί πενταμερής, ο κ. Γκουντέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία.
18: αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπαυσης του Σπυρός.
16: Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Να τον ακούσουμε.
19: Ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό και χτυμένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κράνς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι πετυχημένη. Μας δίνει αισιοδοξία το γεγονός ότι έχουν ξεκαθαρίσει κάποια δεδομένα.
16: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωσή του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2021. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
20: Μπαίνουμε πια και εμείς τον τελευταίο χρόνο της θητείας μας. Θα έχουμε εκλογές στην άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματα σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή και τους σταθμούς φόρτισης. Νομίζω ότι κατά εξοχήν τα μικρά νησιά μπορούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή μιας μετάβασης.
16: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, καθώς και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων, ανέφερε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη για εμπρισμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχείρει να επιβάλλει το φόβο με τη βία θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Νωρίτερα στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου του αστυνομικού μεγάλου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
21: Στη Θεσσαλονίκη από το 2022 μέχρι το 2025 δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίρτο. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κυρίου Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
16: Στην πολιτική επικαιρότητα, την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τις δηλώσεις του σχετικά με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο βουλευτής παραπέμπεται για αντιδεοντολογική συμπεριφορά. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μίλησε στον ΣΚΑ για το θέμα. Να ακούσουμε τι είπε.
22: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέγεται αυτό το πράγμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του γιατί χθες, επαναφέροντας σε ένα σημείο, ήθελε να εξηγήσει ποιος ήταν ο λόγος που το είπε. Δεν έκανε επανάληψη αυτό το οποίο λέγεται. Δεν τίθεται θέμα νέας διαγραφής του.
16: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος και το πρόβλημα είναι ότι έγινε εκ νέου δεκτός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Θανάσης Λαβίνας από το ΠΑΣΟΚ.
0: Το πρόβλημα είναι ότι παραμένει αμετανόητος. Θεωρώ προσβλητικές και ντροπιαστικές τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Όχι μόνο δεν έχουν θέση εντός του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά νομίζω δεν έχουν θέση και στην ελληνική κοινωνία.
16: Παραιτήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός από εκπρόσωπους του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, εξαπολύοντας βαριές καταγγελίες. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον επικοινωνιακό σχεδιασμό του κόμματος, καταγγέλλοντας ότι λειτουργεί τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου παράλληλο γραφείο τύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει ενημερωθεί να γνωρίζει τη σύνθεσή του. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ακόμη ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κεντροδιοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να εφαρμόζει με αυστηρότητα τον Αμερικανικό Ναυτικό Αποκλεισμό κατά του Ιράν. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών δύο μέρες μετά τη σεισμική δόνηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ενώ η καταγραφή των ζημιών του σεισμού βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας. Έρεται εντωμεταξύ εντολή εκένωσης για όλες τις κοινότητες της Άβυλα και για δύο ακόμη στην περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Ο Περιφερειάρχης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 1.500 άνθρωποι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους πέραν των 24.000 που επέστρεψαν ήδη από χθες. Στην περιφέρεια της Μαδρίτης απομένουν πλέον 9.000 άνθρωποι υπό εντολή εκένωσης. 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πυραυλό σε κοινότητα κοντά στην Κρίβη Ριχ στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Επίσης, τουλάχιστον 6 άτομα τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές στην πόλη Λβίβ στη δυτική Ουκρανία. Λίγη αύριο η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος μέσω gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Πάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League. Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2030 θα είναι ο διεθνής Κροάτης μέσος Λόβρο Μάγερ. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία και ο Παναθηναϊκός στην Παρίσι, το Telecom Center στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πρώτη μάχη αιωνίων στις 11 Δεκεμβρίου στο ΆΚΑ και δεύτερος ελληνικός εμφύλιος στις 12 Φεβρουαρίου πιθανότατα στο ανανεωμένο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
2: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
23: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
23: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
23: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πέταξε το πουλί.
1: Πέταξε το πουλί, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Δεν είναι καλημέρα, η αλήθεια είναι, με αφορμή τις απώλειες, ανθρώπινες απώλειες που είχαμε στις πυρκαγιές, στα μέτωπα. Καταρχήν να σας πω ότι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν γενικότερα στη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Κρήτη, δεν είναι καλές. Έχει αρκετό αέρα, δυνατό αέρα. Τουλάχιστον τα ελικόπτερα που μπορώ εγώ τουλάχιστον να ελέγξω από εδώ έχουν σηκωθεί από τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρω ακόμα αν μπορούν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά αεροσκάφη για να κάνουν ρήψη στα μέτωπα. Και αυτό είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, γιατί οι συνθήκες γενικότερα, όπως σας είπα, είναι αρκετά ζορισμένες. Λοιπόν, πάμε αμέσως, δεν έχουμε πολύ χρόνο, να βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπεριφερειάρχη της Κρήτης, τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται με τα μέτωπα τα οποία έχουμε. Είναι δύο στην Κρήτη, έτσι. Το ένα είναι στο νομό Ρεθύμνου, το άλλο είναι στη Σιτία. Καλημέρα, κύριε αντιπεριφερειάρχη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρώ, το ξέρω, αλλά θέλουμε μια εικόνα από εσάς αναφορικά με το τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τα μέτωπα και πού βρισκόμαστε τώρα.
2: Η χώρα παραμένει πολύ δύσκολη, ειδικά στο Ρέθυμνο. Δόθηκε ολονύχτια μάχη για τις φλόγες από τα πεζοπόρα της πυροσβεστικής. Δυστυχώς αυτές δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν τα αέρια λόγω συνθηκών. Ελπίζω σήμερα να γίνει αυτό.
1: Ναι.
2: Και ήδη βρίσκονται στον αέρα. Από εκεί πέρα παραμένει η ένταση. Τώρα ανέμουν πάρα πολύ.
1: Το μέτωπο εκεί στο Ρέθυμνο είναι μεγάλο.
2: Το μέτωπο είναι τεράστιο.
1: Τεράστιο. Και η δασικό κομμάτι. Κατά κύριο λόγο.
2: Χορτολιβαδικές και καλλιέργειες είναι σε εκτάσεις.
1: Α, μάλιστα.
2: Γίνανε και ενώσεις των οικισμών. Η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν τεταγμένα. Γιατί αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Είχαμε χθες το τραγικό αποτέλεσμα με την απώλεια των δύο πυροσβεστών.
1: Ναι.
2: Οπότε έπρεπε να διασφαλίσουμε και κύριο μέλημά μας και σύμφωνα με τον περιφερειακό μας είναι αυτό. Να διασφαλίσουμε πρωτίστως την ανθρώπινη ζωή και από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα.
1: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν, κύριε την Περιφερειάρχη, τώρα όσον αφορά το Ρέθυμνο, μιλάω πάντοτε, που είναι και το μεγαλύτερο μέτωπο.
2: Κοιτάξτε, η φωτιά έχει κατέβει μέχρι τα Γεγαλήνη.
1: Α, έχει πάει τόσο στο νότιο, τελείως μέρος, όλο το έχει πάρει.
2: Έχει κατέβει κάτω, ναι, δεν έχει κρυφτεί.
1: Το έσπρωξαν προφανώς οι άνεμοι.
2: Οι άνεμοι ήταν, σας είπα, τη τάξη των 11 μποφόρων.
1: Εντάξει, μάλιστα.
2: Οπότε προσπαθούμε να την περιορίσουμε εσωτερικά. Οι φωτιές δεν δουλεύουν στα μέτωπα αυτά. Έχει αναζωπηρώσεις, έχει...
1: Υπάρχουν χωριά που κινδυνεύουν αυτή την ώρα που μιλάμε?
2: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν. Άρα είναι σε εσωτερικό κομμάτι δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Το οποίο είναι δύσβατο, δηλαδή θέλω να πω, μπορεί να φτάσουν επίγειες ή μόνο είναι αέρις?
2: Το ανάγλυφο είναι δύσβατο. Σε πάρα πολλά σημεία. Οι δυνάμεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο το μέτωπο. Από εκεί πέρα τώρα, αν τα εναέρια συνδράμουν, θα είναι καθοριστικό.
1: Μάλιστα. Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία?
2: Το άλλο το κομμάτι στη Σιτία είναι υπομερικό έλεγχο.
1: Μάλιστα. Είναι μικρότερο το μέτωπο τους προφανώς.
2: Ναι, καμία σχέση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Εκεί χρειάστηκε να υπάρξουν εκενώσεις οικισμών ή όχι?
2: 112 φύγει προληπτικά για κάποια πράγματα. Αυτό που κάνω επί την ευκαιρία, που μου δίνει την ευκαιρία, είναι όταν οι άνθρωποι ακούν 112 ή οδηγίες, καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά.
1: Χρειάστηκε προφανώς να πιέσετε κάποιους ανθρώπους να μετακινηθούν ή κάποιοι δεν υπάκουσαν στο 112.
2: Πρέπει να υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό.
1: Σωστό είναι.
2: Τα λεπτά και οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, οπότε. Το ζητούμενο είναι να διασφαλίσουμε καταρχήν
1: ανθρώπινη ζωή
2: για να μην έχουμε απώλειες ή να μην έχουμε τραυματισμούς.
1: Είχαμε μια πρώτη εικόνα, έχετε όσον αφορά ζημιές, καταστροφές, οικίες κλπ. Είναι νωρίς ακόμα?
2: Είναι νωρίς για την αποτίμηση του απολογισμού. Θα τις έχουμε τις επόμενες ώρες. Αυτό που έχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε την Περιφερειάρχη. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. κύριο Γιώργο Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Καταλαβαίνετε ότι το βάρος πέφτει από ό,τι και εσείς διαπιστώνετε στον νομό Ρεθύμνου, στο νότιο κομμάτι. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Αγία Γαλήνη είναι θάλασσα, είναι παραλία, είναι η κάτω πλευρά του Ρεθύμνου, του νομού Ρεθύμνης. Έτσι, και αν δείτε το χάρτη, είναι το πιο απομακρυσμένο μέρος και όντως είναι δύσβατο, φαίνεται ότι είναι δύσβατο το κομμάτι. Το ενδιαφέρον είναι τα νεάρια μέσα μαζί με τις επίγειες δυνάμεις. Βέβαια, ξαναλέω, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Ο αέρας είναι ισχυρότατος. Τα βλέπω και τα στοιχεία στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όλο το Αιγαίο, όλο όμως το Αιγαίο, εκτός ίσως από τη Μυτιλίνη, που και εκεί έχουμε μέτωπο, θα τα πούμε αργότερα με τη συνδρομή του κύριου Γιαννίρη, αλλά οι Κυκλάδες, Κρήτη, Σκύρος, Λίμνος, Χίος, πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και γι' αυτό χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι υπάρχουν σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος και εδώ στην Αττική, τα μάτια μας 150, στην περιφέρεια Πελοποννήσου όλοι, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και στη Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και στην Ικαρία, στην περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, και βεβαίως συνεχίζει η Κρήτη να είναι στο κόκκινο και λόγω των ανέμων, επαναλαμβάνω. Τώρα να πω και δύο κουβέντες, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο. Ξέρετε, λέμε κάθε φορά για ανθρώπινες απώλειες. Τρεις ανθρώπινες απώλειες είχαμε χθες, τους δύο στην Κρήτη, έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης και έναν εποχικό πυροσβέστη 25χρονο στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτιάς.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο. Ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697 33.

0: την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
7: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
6: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Έχουν κοπάσει, έκανε ο λόγο στον Σκάι του Περιφερειάρχη Πολιτική Προστασία Κρήτη Γιώργο Τσαπάκο. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμού. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Εκενώθηκε ο οικισμό Αγία Γαλήνη με του κατοίκου και του επισκέπτε να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον κύριο Τσαπάκο, η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, μάχη με τι φλόγε δίνουν οι δυνάμει προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα τη πυρκαγιά γύρω από το Πλωμάρι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαυρίση. Στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνεχίζουν να εφαρμόζουν με

0: Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σήμερα είναι βεβαίως στα μέτωπα των πυρκαγιών. Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Αλλά τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Έχουν βεβαίως τη σημασία τους. Θα τα δούμε αυτά και τα χτυπήματα στη Μέση Ανατολή. Έχω και μια καλή είδηση. Σε λίγο θα σας την πω από τον Guardian. Έχουμε και θέματα άλλα, τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε μέχρι τις 10 που θα κάνουμε παρέα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε σήμερα παρέα, όχι τώρα, στις 9 παρατέταρτο. Ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε skyradio.gr, πάνω δεξιά μπαίνετε εκεί που λέει πες την άποψή σου, την καλημέρα, το σχόλιο και το ερωτηματάκι για τον κύριο Ρίζο. Ωραία, κύριος Ρίζος, θυμίζω, δικηγόρος, εργατολόγος. Τώρα, πάμε στην Λέσβο, πάμε στη Μυτιλήνη, τον δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, να κουβεντιάσουμε λίγο για να μας δώσει μια εικόνα για το μέτωπο εκεί, που και εκεί φαίνεται να προβληματίζει. Να δούμε και λίγο και τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι εικόνα έχετε, σας παρακαλώ, και από το μέτωπο, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τώρα με το πρώτο φως ημέρας είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια πετάνε ακόμα τα εναέρια, πετάνε τώρα πάλι τα εναέρια μέσα.
0: Αυτό,
1: δηλαδή,
0: είναι, ναι, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Φυσάει καταρχήν, έχει αέρα στην περιοχή?
1: Έχει αέρα, περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ με αρκετές αναζωπηρώσεις. Τώρα όμως τα πράγματα με το πρώτο φως είναι λίγο καλύτερα. Όμως δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε επιφυλακή και η πυροσβεστική υπηρεσία, όλες οι δυνάμεις και εμείς, πολιτική προστασία του Δήμου, εθελοντές, κάτοικοι, όλοι εκεί.
0: Καταρχήν είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή, γιατί από ό,τι έβλεπα είναι σε περιοχή που έχει και διάσπαρτες οικίες γενικότερα.
1: Είναι στις παρυφές του οικισμού, του Πλωμαρίου, της Κομόπολης του Πλωμαρίου.
0: Μάλιστα. Απειλείται, κύριε Δήμαρχε.
1: Μας είναι δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μας, το Πλωμάρι.
0: Ναι, απειλείται, ξαναλέω, το Πλωμάρι, ή απλώς βρίσκεται κοντά, αλλά οι άνεμοι ενδεχομένως δεν τις πρόχνουν προς τα εκεί. Θα μπεις, βέβαια, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κιόλας, αλλά.
1: Κάποια στιγμή, και παρόλο που πετούσαν αρκετά ένα αέριο μέσα και ήταν όλες οι δυνάμεις, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα.
0: Το μέτωπο είναι μεγάλο ή είναι σπασμένο σε κομμάτια?
1: Ήταν δύο μέτωπα, κάποια στιγμή
0: ενώθηκαν. Ναι, ναι.
1: Τώρα όλα αυτή τη στιγμή είναι σε μια ύφεση.
0: Μάλιστα.
1: Μικρές αναζωπηρώσεις. Οι ελιές, ξέρετε, γιατί καίγονται κατά κύριο λόγο
0: οι ελιές. Είναι οι πιο δύσκολες, τα ξέρετε.
1: Δεν γίνουν εύκολα, ναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Να σας πω, είναι δασικό κομμάτι, γιατί κάποια στιγμή ήταν και δασικό, ή είναι μόνο γεωργικές εκτάσεις?
1: Μικρό τμήμα δασικό.
0: Ναι.
1: Που ίσως ξεκίνησε κιόλας, βέβαια δεν έχει ακόμα πόρισμα, και το υπόλοιπο όσο πλησιάζει στον οικισμό είναι ελαιόδεντρα.
0: Μάλιστα. Η περιοχή έχει και στο παρελθόν προβλήματα με πυρκαγιές?
1: Όχι τώρα, πολύ πρόσφατα να θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Χρειάστηκε να εκκοινωθούν κάποιοι οικισμοί για να προστατευτούν ανθρώπινες ζωές?
1: Ναι, βγήκε ένα 112 χθες το αργά το προς το απόγευμα. Για προληπτικούς λόγους κυρίως. Εντάξει, με τη συνδρομή της αστυνομίας γίνανε απομάκρυνση κάποιων ηλικιωμένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχε κάποιο
0: κίνδυνο. Η περιοχή είναι προσβάσιμη από επίγειες δυνάμεις ή είναι δύσκολη περιοχή? Εκτός από το κομμάτι που καταλαβαίνω, αφού μου λέτε ελιές, κάποιος θα πηγαίνει εκεί. Άρα υπάρχουν δρόμοι για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει πιο κοντά.
1: Κινδυνός να μην φύγει από εκεί. Έχει και τμήματα που είναι λαγκάδια, που λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολύ δύσκολο αν. Σε αυτό βοήθησαν τα εναέρια μέσα χθες και φαντάζομαι.
0: Για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι είσαστε συγκρατημένα αισιόδοξος για τη μέρα. Τουλάχιστον από ό,τι βλέπετε τώρα το πρωί που είδαμε το φως της μέρας, δηλαδή.
1: Ναι, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά επειδή και χθες αργά το βράδυ, γύρω στις 8-9 η ώρα, τα πράγματα ήταν καλά και μετά είχαμε αναζωπηρώσεις μέσα στη νύχτα. Και...
0: Ναι, είσαστε επιφυλακτικός, καταλαβαίνω.
1: Είναι όμως καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Δήμαρχε, και τη δύναμη. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, ο Δήμαρχος Χριστόφας, νομίζω λογικά. Κύριε Γιαννίρη, για να μην λέω και λάθος το όνομα του ανθρώπου, δηλαδή. Αυτά και από το μέτωπο το άλλο. Άρα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νομό Ρεθύμνης, το νότιο κομμάτι που εκεί συνεχίζει να είναι μεγάλο. Η Σιτία κάπως καλύτερα. Ακούσατε και στο άλλο το μέτωπο, το μέτωπο στην Λέσβο. Λοιπόν, και προσοχή σας παρακαλώ πάρα πολύ για την ημέρα σήμερα. Λόγω των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι άνεμοι, όπως έχει πει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι ισχυρή μέχρι και το Σάββατο. Και θέλει μέρημνα. Λοιπόν, η καλή είδηση που σας είπα, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, πέρασε τα στενά του Ορμούς το πρώτο πλοίο που είχε και ανοιχτούς τους πομπούς του, παρακαλώ πάρα πολύ, ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο ελέγχεται από την Qatar Energy, φόρτωσε φυσικό αέριο στο Κατάρ και απέπλευσε από το στενό απόψε τη νύχτα, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα δορυφορικά τα οποία υπάρχουν. Κατευθύνεται στο λιμάνι Port Qasim στο Πακιστάν, εκτιμάται ότι θα φτάσει αύριο εκεί. Η αναχώρηση, σύμφωνα με την εφημερίδα, σηματοδοτεί την πρώτη έξοδο δεξαμενοπλοίου LNG από τότε που χτυπήθηκε αρχές Ιουλίου το Al Rekayat, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Το προηγούμενο δεξαμενόπλοιο LNG είχε φύγει 11 Ιουλίου. Τώρα έχουμε 30, μεταφέροντας φορτίο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γενικότερα πάντως, παρακολουθώντας τα στενά του Ορμούς, βλέπω σήμερα πολύ λιγότερη κίνηση, βέβαια, από τα πλοία που έχουν ανοιχτούς πομπούς. Επίσης μου έχει κάνει εντύπωση ότι τις τελευταίες δύο μέρες μετακινήθηκαν και δύο αμερικανικά πλοία τα οποία ήταν εκεί εδώ και καμιά δεκαριά μέρες. Στο κομβικό σημείο, στα όρια θα έλεγε κανείς, του Ιρανικού διαδρόμου, του διαδρόμου δηλαδή της Τεχεράνης. Εντός πάντως του Περσικού κόλπου έχουν μπει πάρα πολλά, όσο δηλαδή διήρκησε το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας του περίφημου memorandum που υπογράφηκε μεταξύ των δύο πλευρών, έχουν μπει πάρα πολλά νέα πλοία και έχουν βγει βέβαια και μερικά, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, και πηγαίνανε για να κάνουν τις φορτώσεις για να μεταφέρουν τα προϊόντα τα οποία τα έχουν ανάγκη οι πάντες. Τώρα, από την άλλη μεριά, θυμίζω ότι έχουμε στην συγκεκριμένη περιοχή τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν από τους Χούθη. Εκεί όμως βλέπω κανονική κίνηση όσον αφορά το πέρασμα που μπαίνει δηλαδή ουσιαστικά μέσα στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Η κίνηση είναι αρκετή και η κίνηση πολύ υπάρχει στο περίφημο λιμάνι της Τζέντα και λίγο πιο πάνω, όπου εκεί υπάρχει και αγωγός από τη μεριά της Σαουδικής Αραβίας και μεταφέρονται και από εκεί καύσιμα όπου υπάρχει ανάγκη. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω και νομίζω ότι έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Καταρχήν σήμερα έχουμε υπουργικό, θα μου πεις γιατί η ψάλτη έχει ενδιαφέρον αυτό. Να σας πω την αλήθεια, από την θεματολογία του υπουργικού σήμερα κρατάω το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα θέματα πυρηνικής ενέργειας. Θυμίζω ότι έχει υποθεί από τον Πρωθυπουργό ότι η χώρα πρέπει να εξετάσει το ζήτημα αυτό, το ζήτημα δηλαδή παραγωγής ενέργειας από πυρηνικά. Βλέπω λοιπόν σήμερα ότι στο Υπουργικό θα κουβεντιάσουν την σύσταση κυβερνητικής επιτροπής με στόχο την διερεύνηση και προετοιμασία της χώρας απέναντι στις εξελίξεις της πυρηνικής ενέργειας. Κρατήστε το αυτό, βεβαίως δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, για πάμε πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να βρούμε τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Νομίζω ότι στην ευρύτερη περιοχή ταλαιπωρούνται και με την πυρκαγιά. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης στην παρέα μας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας να μας δώσετε στοιχεία εκεί τώρα. Ναι, για το μέτωπο που υποψιάζομαι ότι σας ταλανίζει και εσάς εκεί στο Δήμο σας.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Τώρα είναι σε ύφεση, ευτυχώς, όλα τα μέτωπα.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν όμως συνεχείς αναζωπηρώσεις που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς θρυνήσαμε και δύο θύματα, τους πυροσβέστες.
0: Ναι.
2: Εκτός από καταστροφική που είναι αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική.
0: Αυτό
2: είχαμε αυτά τα δύο θύματα. Ναι.
0: Το κακό είναι αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κακό, οι δύο ανθρώπινες απώλειες προφανώς.
2: Βέβαια σήμερα η αποτίμηση η οποία θα γίνει πραγματικά θα είναι πόνος ψυχής.
0: Ναι, εννοείται από τις εκτάσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί.
2: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο οι εκτάσεις.
0: Έχετε και ζημιές σας. Έχετε και σπίτια.
2: Βέβαια, βίλες, σπίτια, στάβλη, υπόστεγα προβάτων, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών. Δηλαδή ήταν Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Ψάλτη, όταν πνέουν άνεμοι 12 με 13 μποφόρ οι ρηπές τους.
0: Ναι, δεν μπορεί να ελέγξει, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Ναι, δεν υπάρχει εκεί να μπορέσει ο ανθρώπινος παράγοντας να κάνει κάτι. Ναι. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχαν αέρια μέσα.
0: Ναι, λόγω των ανέμων, των ισχυρών ανέμων.
2: Βέβαια. Επιχειρήσανε δύο φορές και πήγαν να πέσουν με τις αναταράξεις οι οποίες υπήρχαν. Ναι, ναι. Και σήμερα πάλι το ίδιο. Δυστυχώς τα μποφόρ έχουν δυναμώσει.
0: Έχουν. Έβλεπα νωρίτερα κάτι ελικόπτερα που είχαν σηκωθεί. Είναι εκεί.
2: Φύγανε. Δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Άρα ότι κάνουν οι επίγειες, Δημαρχέ.
2: Ναι, μόνο οι επίγειες. Μόνο οι επίγειες και προσπαθούν τώρα. Είναι κάνα δύο μικρά μέτωπα που αν πρέπει να τα κλείσουμε γρήγορα για να μην φύγουν.
0: Ναι.
2: Και αναζωοπυρώσεις συνεχίζει αυτό.
0: Οι εκτάσεις που κάηκαν ήταν δασικές ή ήταν γεωργικές?
2: Γεωργικές. Όλες αυτές ήταν γεωργικές με κύρια καλλιέργεια την ελιά.
0: Την ελιά που είναι δύσκολη ελιά.
2: Βέβαια. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ψάλτη. Το 22 είχαμε πάλι την ίδια μια φωτιά σε αυτή την περιοχή, στην οποία οι άνθρωποι πήραν τις τελευταίες αποζημιώσεις πριν 20 μέρες.
0: Εντάξει,
2: καταλαβαίνετε τώρα, αν μπορεί πλέον να επενδύσει κανείς στη γεωργία, πλέον κανείς νέος να μείνει στην περιοχή. Mm-hmm. Είναι φύση αδύνατον πλέον.
0: Δήμαρχε, χρειάστηκε προφανώς να κάνετε και κενός περιοχών, τουρίστες κλπ. Από ό,τι μάθαμε, σωστά?
2: Βέβαια, κενώσαμε πάρα πολλές περιοχές. Κενώσαμε την Αγία Γαλήνη που είναι ένα τουριστικό θέρετρο, ξέρετε.
0: Κατά κύριο λόγο. Ναι, πάνω στη θάλασσα, προφανώς, ναι.
2: Ναι, όπως και άλλα, αλλά ειδικά η Αγία Γαλήνη που έχει πάρα πολύ κόσμο, είχε 3.000-4.000 άτομα, mm-hmm. τα οποία κενώσαμε και όλες τις περιοχές, τις υπόλοιπες, Μέλαμπες, Αγία Γαλήνη, Κρύα Βρύση, Σακτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο.
0: Μεγάλη περιοχή,
2: Δημήτρη. Ναι. Για να φανταστείτε, μια τάξη μεγέθους, ο Δήμος έχει δύο δημοτικές ενότητες. Τη Δημοτική Ενότητα Λάμπης, τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα.
0: Μάλιστα.
2: Που η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Φίνικα. Εδώ πέρα έχει καεί το 1/3 της Δημοτικής Ενότητας.
0: Άρα είναι μεγάλο κομμάτι, τεράστιο
2: κομμάτι. Πολύ μεγάλο.
0: Αυτός ο κόσμος που μεταφέρθηκε πήγε κάπου συγκεκριμένα για να μείνει. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών, δηλαδή, θέλω να πω.
2: Βέβαια. Τους πήγαμε στο κλειστό γυμναστήριο. Στο δίπλα εκεί στο Τιμπάκι του Δήμου Πεστού,
0: ναι.
2: Και ο Περιφερειάρχης ανάλαβε τη σύντηση και σήμερα πάλι θα συνεχίσουμε. Από ό,τι δείχνει πλέον θα επιστρέψουν. Η Αγία Γαλήνη δεν έχει πρόβλημα.
0: Μακάρι.
2: Οι άλλες περιοχές, ναι, οι άλλες περιοχές δεν θα επιστρέψουν ακόμα. Είχαμε απεγκλωβίσει με το λιμενικό που πραγματικά είχαμε μια άψογη συνεργασία και 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσα από τη θάλασσα.
0: Μπράβο.
2: Και δράσανε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ο συντονισμός σε αυτή την περίπτωση ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά σας λέω με τόσα μποφόρ δεν μπορεί κανείς.
0: Ναι, και την πληγή μετά στο περιβάλλον. Εγώ αυτό βλέπω. Εδώ στην ανθρώπινη πληγή. Απώλεια, δεν το κουβεντιάζω, των δύο πυροσβεστών κατά κύριο λόγο και η πληγή που άνοιξε εκεί τώρα πάλι για το περιβάλλον της περιοχής.
2: Θα σας πω, δεν είναι μόνο. Αυτή η περιοχή πλήττεται συνεχώς, επαναλαμβανόμενα.
0: Το ερώτημα είναι.
2: Φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί?
2: Θα σας πω. Εδώ είναι πάρα πολλοί οι υπόνοιες αυτές τις οποίες έχουμε ότι ήταν εμπρισμός τώρα. Αυτή τη φορά δεν ξέρω, τις προηγούμενες δεν είχε βγει τίποτα από την ανάκριση,
0: ναι.
2: Αλλά τώρα πιστεύω ότι είναι εμπρισμός και πρέπει να κινηθεί τώρα το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Θα το βρούνε.
2: Ναι, να
0: το
2: βρούνε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το έκανε αυτό, πραγματικά δεν ξέρω ποια ποινή του αξίζει.
0: Δεν έχετε άδικο εδώ που τα λέμε, δεν έχετε άδικο, διότι ξαναλέω, είχαμε και ανθρώπινες απώλειες από αυτήν την ιστορία. Δεν είναι...
2: Βέβαια, και να εκφράσω τα συλληπιτήρια μέσω της εκπομπής σας στους οικείους τους που πραγματικά στο καθήκον πάνω πέσανε βοηθώντας συνανθρώπους τους και σώζοντας περιουσίες τους. Και δυστυχώς χάθηκαν. Και ήταν και φίλοι και γνωστοί.
0: Τώρα σε μικρές κοινωνίες ισχύει αυτό 100%, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχή. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Θα πάμε μετά τις διαφημίσεις και στο Δήμαρχο Αμαρίου Ρεθύμνου, εκεί που βρέθηκαν οι δύο πυροσβέστες. Πριν όμως, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται, κυρίες και κύριοι, από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
0: Βλέπω τα νέα στοιχεία, καλημέρα σας, που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την κατάσταση σε ολόκληρη τη χώρα. Ενισχύθηκαν ιδιαιτέρως οι άνεμοι. Βλέπω και τα Κύθυρα, πολύ ισχυρή άνεμη, και η Λίμνος, περισσότερη, Σκύρος, καλά τα Κυκλαδονίσια. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο έχει ανέμους. Άρα το νου μας γενικότερα το λέω, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα, γιατί εκτός όλων των άλλων με τις φωτιές, έχουμε και κάποιες ροές που έρχονται με πλοιάρια από τα γνωστά κυκλώματα που σπρώχνουν κόσμο στα νότια της χώρας. Στην παρέα μας για μια ακόμα φορά η Αντιδήμαρχος Χανίων, η κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, για να κουβεντιάσουμε λίγο για να δούμε τι έχει έρθει μέχρι τώρα και τι στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ποιοτικά τι είναι αυτή. Γιατί έμαθα χθες την κουβέντα που έκανα με την Αντιδήμαρχο ότι είναι και γυναίκες και παιδιά σε κάποια από τα σκάφη τα οποία έρθαν. Καλημέρα κυρία Ζερβουδάκη.
17: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Φυσάει στην πόλη σας?
17: Όχι, δεν φυσάει στην πόλη των Χανίων, δεν φυσάει, η αλήθεια είναι. Στον πόλη όσο νότια.
0: Ναι, αυτό είναι
17: νότια
0: καλό.
17: Νότια είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Το καταλάβαμε. Για δώστε μου μια εικόνα τώρα, τι γίνεται, πόσοι έχουν έρθει?
17: Κοιτάξτε, να σας πω ότι φέτος η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν μειωθεί τουλάχιστον στα Χανιά πολύ αισθητά.
0: Ναι.
17: Σε σχέση με το πέρυσι. Φανταστείτε ότι πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε για 1.200 μόνο στην Αγιά.
0: Τα λέγαμε.
17: Μεγάλο ζήτημα που είχε προκύψει. Προφανώς γίνεται δουλειά.
0: Γίνεται διαβούλευση προφανώς για να μην σπρώχνουν τα κυκλώματα
17: ή τουλάχιστον
0: να εντοπίζουν τα κυκλώματα γρήγορα. Για να μαζεύουν τις βάρκες. Αλλά ήρθαν όμως, 3-4.
17: Ήρθανε τώρα μετά από 10 μέρες που είχαμε κλειστά. Ήρθαν χτες τα ξημερώματα και το μεσημέρι χτες. 96 άτομα για την ακρίβεια. Τρία περιστατικά είχαμε.
0: Ναι.
17: Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, έχουμε και γυναίκες, έχουμε και παιδιά.
0: Ναι.
17: Κυρίως είναι από το Νότιο Σουδάν πλέον. Οι άνθρωποι που έρχονται, οι μετανάστες που έρχονται. Βέβαια βλέπουμε σταδιακά ότι έχουμε και από Ερυθρέα, έχουμε από Σομαλία. Υπάρχουν και μικροδιασπορές από άλλες εθνικότητες.
0: Έρχονται από Λιβύη ή έρχονται από Λιβύη?
17: Όχι, όλοι έρχονται από Λιβύη. Φανταστείτε ότι το Μπαγκλαντές ταξιδεύει αεροπορικώς και φτάνει στην Αφρική και μετά με τα πόδια φτάνουν μέχρι το Μπρουκ για να έρθουν μετά να επιβαστούν σε βάρκες.
0: Καταλάβατε λοιπόν τώρα τι κυκλώματα υπάρχουν και τι λεφτά υπάρχουν και
17: τρέχουν. Διακίνηση πολλών χρημάτων, δηλαδή διακινητές ανθρωπίνων ζώων πλουτίζουν στο όνομα της ζωής και της επικοινωνότητας ακριβώς.
0: Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν, καταγράφονται και φεύγουν, κυρία Δήμαρχε.
17: Καταγράφονται και φεύγουν. Πάρα πολύ σωστά το αναφέρατε. Η κατάσταση συνεχίζεται να είναι όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε εδώ πέρα βέβαια την παρουσία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάρα πολύ σωστά. Υπάρχει το προσωπικό, υπάρχουν διερμηνείς.
0: Καταγράφουν και προωθούνται.
17: Όχι, δεν τους καταγράφουν αυτοί, κύριε Σκάλτη. Όλη η εργασία γίνεται πάλι από την ομάδα του λιμενικού των Χανίων. Οι άνθρωποι της ΥΠΙΤ βρίσκονται εδώ πέρα επικουρικά, αν χρειαστεί κάτι, να βοηθήσουν με τη διερμηνία, να βοηθήσουν στη διανομή του φαγητού, να είμαστε εμείς σε επαφή αν κάτι χρειαστεί, μέχρι εκεί. Ακόμα δηλαδή επί της ουσίας δεν έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Μετανάστευσης.
0: Μάλιστα. Ξαναλέω, 96 άνθρωποι σε είναι.
17: Είναι 96 άνθρωποι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Εντάξει. Έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδιά, όλα είναι καλά βέβαια στην υγεία τους. Έχουμε εδώ πέρα τους γιατρούς μας οι οποίοι επιβλέπουν την κατάσταση.
14: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Sky 100,3.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο και δύσκολη κατάσταση στο Ρέθυμνο, λόγω και των πολύ ισχυρών ανεμών, έκανε λόγο στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Τη νύχτα οι κατοικοί τουλάχιστον 6 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά σύμφωνα με το Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Προσθέσω ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Η πυρκαγιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Ανθερινόλακο, προκαλώντας μερική καταστροφή σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μυτιλίνης Παναγιώτη Χριστόφα που μίλησε στον Sky, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίγου και κυρίως ελαιόδεντρα και ένα δασικό κομμάτι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαβρύση. Ενώ στο Γήθιο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο χθες που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς σήμερα από αυτή την ώρα μέχρι και τις 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλυση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυροί άνεμοι, ένταση 7 μποφόρ με ρηπές μέχρι 9. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η εθνική στρατηγική για τα ύδατα, καθώς και η σύσταση κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγύητριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία από ψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Τάχη Περτογάν. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ, σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών κέντρων διοίκησης, εγκαταστάσεων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιων εγκαταστάσεων επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόσουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Στους 28 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ζήτησε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού εν ώψη της σημερινής ρεβάνς με την Μπάσκ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει απόψε στις 9 παρατέταρτο την Δυναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά, η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη, 5 με 7 και στα ανατολικά, τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
15: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να σας πω πάντως ότι παρά το γεγονός που κάναμε κουβέντα νωρίτερα εκεί και με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, βλέπω ότι σηκωθήκανε δύο πυροσβεστικά. Παρόλο που τα κατεβάσανε στην αρχή λόγω των καιρικών συνθήκων, βλέπω έχει σηκωθεί από τα Χανιά πυροσβεστικό αεροσκάφος, τα περίφημα Έριξον, το οποίο προφανώς πηγαίνει στο μέτωπο στα νότια του νομού Ρεθύμνου. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αν υπάρχουν και τα εναέρια τα οποία μπορούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν, θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρώτη τελευταία μέρα του μήνα, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι μια καλή μέρα, ξαναλέω, με αφορμή τα αμέτωπα. Ειδήσει στο εμπαρόδο ότι οι φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Στην Ισπανία είναι λίγο αισιόδοξη περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αλλά να ξέρετε, στη Γαλλία έχουν λέει μεγάλη κόντρα για τα πυροσβεστικά αεροσκάφη που δεν έχουν οι Γάλλοι. Δεν είχαν ως στόλο, δεν είχαν ως προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη μουρμούρα αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, δεν έχω γίνει Κόλλιο Μιχάλης και με ρωτάτε για τα της κίνησης και δεν έχετε και άδικο, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω φορτωμένο αρκετά το ρεύμα ανόδου. Έχει γίνει κάτι? Για βοηθήστε λοιπόν, φίλοι ακροατές, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπω ότι το πρόβλημα ξεκινάει αρκετά μετά τη Λένορμαν, αλλά είναι πήξιμο, δηλαδή είναι ακινητοποίηση της κυκλοφορίας. Πάει αυτό περίπου μέχρι το ύψος μετά την Αχαρνών, μετά λίγο ανοίγει το σύστημα. Φαίνεται να υπάρχει κάτι που να έχει συμβεί. Πού είναι αυτό? Εκεί πώς λέγεται το... στη Ρενό. Εκεί έχει αλλάξει, γίνει σούπερ μάρκετ, Ρενό το λέμε ακόμα. Είναι σαν το Χίλτον, που το λέμε εμείς Χίλτον, αλλά δεν είναι Χίλτον, αλλά δεν έχει σημασία. Κάτι έχει γίνει εκεί. Μετά ανοίγει η κυκλοφορία, πάντα μιλάω για το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου επίσης είναι φορτωμένο, έχει κινησούλα, όχι ακινητοποίηση, αλλά αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Και χθες είχε την ώρα που έφυγα, αλλά γινόντουσαν κάποια έργα κάποια στιγμή χθες. Όσον αφορά την Αττική Οδό, το κλασικό σημείο που έχει πρόβλημα εκεί στη μεταμόρφωση, στο ρεύμα που έρχεται από την... πώς το λένε... από την Ελευσίνα και θέλουν να βγουν στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού, εκεί που γίνονται και τα έργα. Στο Χαϊδάρι σήμερα είναι λίγο πιο υπαρκτό το πρόβλημα της κίνησης, όχι τεράστιο, αλλά έχει κίνηση, όπως έχει κίνηση και στις Κιστούς Καραμαγκά. Από ό,τι βλέπω, νωρίς το πρωί είχε πάρα πολύ κίνηση προς το λιμάνι του Πειραιά, βέβαια την ώρα που εγώ ερχόμουν, κατά τις 5 παρά, γιατί φεύγετε προφανώς για διακοπές. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή. 8 και 12 πρώτα λεπτά. Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου στην παρέα μας, η κυρία Μαρία Λιονή, για να μάθουμε και από εκεί ό,τι νεότερο υπάρχει γύρω από το μέτωπο που ταλαιπωρεί τον νόμο Ρεθύμνου. Καλημέρα, κυρία Αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε.
1: Τι να είμαστε εδώ πέρα.
0: Ξέρω, το καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολα
0: και
1: τα πράγματα.
0: Και είναι και βαρύ το κλίμα προφανώς και με την απώλεια.
1: Πάρα πολύ τώρα. Μετά από αυτό που συνέβη στους δύο ανθρώπους, νέοι άνθρωποι, ο ένας νέο παιδί, οι πυροσβέστες, δηλαδή πέρα από τις πολλές ζημιές, αυτό δεν μπορείς εύκολα να το
0: Να σας πω, αυτό το περιστατικό οφείλεται στην αλλαγή του αέρα προφανώς, αυτό από ό,τι καταλάβαμε
1: εμείς. Να σας πω, ναι, ας πούμε, θα μας εξηγήσουν και οι πυροσβέστες, γιατί χθες το τελευταίο πράγμα που μπορούσες να ρωτήσεις ήταν λεπτομέρειες για πώς έγινε.
0: Όχι, το λέω με την έννοια ότι το αυτοκίνητο δεν κάηκε, καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, αυτό,
1: εγώ τι να σας πω τώρα, ότι ζήσαμε και έναν εφιάλτη φωτιά, εκεί το μικροκλίμα για όποιον ξέρει την περιοχή, γιατί κάθε 2-3 χρόνια έχουμε αυτά.
0: Ναι, αυτό επίσης είναι ένα ερωτηματικό, κυρία Λιονή, γιατί κάθε 2-3 χρόνια καίγεται η περιοχή, αλλά αυτό θα μου πεις δεν είναι της ώρας, σωστό
1: και αυτό.
0: Δεν
1: είναι της ώρας αυτά.
0: Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί.
1: Έχει, λοιπόν,
0: τώρα που είμαστε, πού βρισκόμαστε καταρχήν, για να πούμε.
1: Τώρα δεν συνεχίζεται η κατάσβεση με πήγια μέσα, διότι δοκιμάσαν το πρωί-πρωί να πετάξουν ελικόπτερα και αυτά, είναι αδύνατο.
0: Ναι, βλέπω πάντως, να σας πω την αλήθεια, σε ένα χάρτη που έχω μπροστά μου, ο οποίος δείχνει σε πραγματικό χρόνο τα ελικόπτερα, ένα Έριξον έρχεται στην περιοχή σας, που σημαίνει σηκώθηκε. Δεν ξέρω βέβαια θα κάνει, πώς μπορεί να δουλέψει.
1: Τα ελικόπτερα πάντως που επιχειρήσαν δεν μπορέσαν.
0: Ναι, φύγανε, τα είδα τα πρωινά, ναι, αποχωρήσανε.
1: Αποχωρήσανε γιατί δεν μπορούν να κατέβουν κάτω, να ρίξουν το νερό, δεν μπορούν να πάρουν νερό και να ρίξουν. Δεν μπορεί να φανταστεί κανένας αν δεν ζήσει την περιοχή τις ρηπές του αέρα,
0: ναι,
1: τους στροβιλισμούς, ναι, τις δίνες δηλαδή που δημιουργούνται εκεί.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ότι η Περιφερειακή της Πολιτικής Προστασίας ότι είναι μια περιοχή που ναι μεν είναι προσβάσιμη σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι προσβάσιμη παντού από τις επίγειες δυνάμεις.
1: Ναι, έχει απόκριμνα μέρη, έχει χαράδρες, έχει, καταλαβαίνετε, δηλαδή η μεγάλη επιτυχία χθες, αν εξαιρέσουμε όλο το κακό που μας έχει συμβεί, είναι ότι μπορέσαμε μαζί με το λιμενικό, και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, και κάναμε μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκένωση πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού.
0: Μέσα από τη θάλασσα, λέτε.
1: Ναι, μέσα από τη θάλασσα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό είναι...
1: Γιατί για μας είναι... τώρα αυτός ο μήνας εκεί οι περιοχές
0: είναι τουριστικές 100%.
1: 100% τουριστικές. Καταλαβαίνετε τι γινόταν από τους ξένους ανθρώπους.
0: Οι οποίοι ανησύχησαν κιόλας και οι άνθρωποι προφανώς δεν είναι.
1: Ανησύχησαν. Είναι δυνατόν τώρα να βάζει διακοπές και να σου συμβεί αυτό, να μην το έχει ξαναζήσει στη ζωή σου.
0: Και επίσης άλλο ένα κομμάτι είναι η Αγία Γαλήνη. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι σχεδόν 150% τουριστικό μέρος που πρέπει, αφού δόθηκε.
1: Η Αγία Γαλήνη είχε πάνω από 5.000 κόσμο.
0: Ναι. Όλοι μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί.
1: Οι περισσότεροι. Το 99% όλοι.
0: Μάλιστα. Άρα αυτοί κάπου πήγανε για να περάσουν τη νύχτα.
1: Λοιπόν, οι περισσότεροι όσοι ήταν κριτικοί, τέλος πάντων με τα αυτοκίνητά τους, γιατί κάναμε την εκένωση πριν πλησιάσει η φωτιά.
0: Μάλιστα.
1: Για να είναι τέλος πάντων
0: να προστατευτούμε, να μην έχουμε τίποτα. Ναι, κατάλαβα.
1: Πήγαν οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητά τους, οπότε αυτοί πήγαν σε φιλικά σπίτια, συγγενικά κτλ. Όσοι δεν είχαν που να πάνε, στον όμορο Δήμο Φεστού, άνοιξε ο Δήμαρχος εκεί σε συνεννόηση με εμάς στην περιφέρεια το κλειστό γυμναστήριο. Και
0: μείνανε εκεί το βράδυ.
1: Γύρω στα 700 άτομα φιλοξενήσαμε απόψε. Εκεί με μέρημνα της περιφέρειας, φαγητού κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε σήμερα. Να πω εδώ και ότι κινητοποιήθηκε και το ξενοδοχειακό δυναμικό της Κρήτης.
0: Μπράβο.
1: Με τα τουριστικά γραφεία.
0: Μπράβο.
1: Να προσπαθήσουμε να κάνουμε καταγραφή των ξένων ανθρώπων, πότε φεύγουν κτλ. Και τα τουριστικά γραφεία τους παίρνουν και τους πάνε σε δωμάτια, σε ξενοδοχεία δηλαδή, για να συνεχίσουν τις διακοπές τους.
0: Μπράβο, σωστό είναι αυτό. Και αυτό θα είναι διαφήμιση, να ξέρετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σας πω τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στο μέτωπο, είναι μεγάλο, κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές ή είμαστε ακόμα σε αγροτικές περιοχές?
1: Όχι, δεν είμαστε σε αγροτικές περιοχές. Χθες το βράδυ, ας πούμε, κόψανε το μέτωπο ανατολικά, δηλαδή ορνέ, για να μην περάσει προς τον όμορο Δήμο Αμαρίου.
0: Μεγάλο κομμάτι, έτσι, μεγάλο κομμάτι.
1: Πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήσουν σε ένα σημείο και μετά από 5 λεπτά έβλεπες τη φωτιά χιλιόμετρα μακριά μπροστά σου.
0: Το ρεύμα πήγαινε προς τον νότο προφανώς λόγω του αέρα, δηλαδή, για να φτάσει στην Αγία Γαλήνη. Αλλά πήγαινε και ανατολικά μετά. Πήγαινε δηλαδή για να περάσει.
1: Υπήρχαν στροβιλισμοί, δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαινε προς τον νότο, μετά ξαναγυρνούσε πίσω. Δεν το είχα ξαναζήσει αυτό.
0: Αυτό μπορεί να σας σώσει αν θα γυρίσει προς καμένη περιοχή, να σβήσει φωτιά εκεί.
1: Αυτό, αλλά πήγαινε μετά. Πήγε Άγιο Παύλο που είχε κάψει.
0: Άλλο κομμάτι.
1: Πήγε όμως και προς Λίγκρες. Τριόπετρα και τα λοιπά που δεν είχε πλησιάσει, πήγε χθες το βράδυ.
0: Άρα το μέτωπο είναι μεγάλο, αλλά η ζημιά είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Δηλαδή η έκταση Τριόπετρα, Άγιος Παύλος, Ακτουρία, Άγιος Γιώργος, Άγιος Γιώργος, Άγια Γαλήνη, Μελαμπές, Κρέα Βρύση, Ορνέ, είναι μεγάλη η περιοχή.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, υπομονή, δεν έχω τι να πω. Υπομονή και επιμονή.
1: Τι να πούμε τώρα,
0: μακάρι να συνδράμουν και τα εναέρια.
1: Αν δεν συνδράμουν, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν λιώσει πυροσβέστες κάτω.
0: Λογικό δεν είναι. Εδώ μόνο το κουβεντιάζουμε στεναχωριό μας και κουραζόμαστε. Όχι να σε εκεί στη φωτιά και στις συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι.
1: Καλά.
0: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Αντιπεριφερειάρχης Λεθύμνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία Λιονή και τον κύριο Γιαννίρη που τους βρίσκει τώρα σε περιόδους που τρέχουν και αυτοί. Για να τα πούμε και να τα κουβεντιάσουμε και να τα ακούσουμε εδώ παρέα στο Sky 100,3. Λοιπόν, θυμίζω τον κύριο Ρίζο στις 9 παρατέταρτο. Ναι, γιατί έχουμε και τον κύριο Ρίζο και δεν πρέπει να τα αφήσουμε τα ζητήματα αυτά. Επίσης, προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Μην ξεχνάτε την μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Διότι αύριο τελειώνει ο μήνας, μπαίνουμε στον Αύγουστο και μετά έρχεται ο Σεπτέμβρης που είναι το ραντεβού μας. 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, αφιέρωμα, τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr για τα εισιτήριά σας. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ετήσια μεγάλη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συναυλία που τα τελευταία χρόνια διοργανώνει Όλοι Μαζί Μπορούμε, για όλους εκείνους τους λόγους, για τα προβλήματα, για τις πληγές από τις φωτιές, για τις αναδασώσεις και όλες εκείνες τις ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πάμε να πούμε μια καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί εκτός όλων των άλλων μετά μέτωπα των πυρκαγιών έρχεται και η ώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κάνουμε τη βόλτα μας σε μια σειρά κλάδους οι οποίοι αναμένουν τις δηλώσεις και τις προτάσεις που θα ρίξει πάνω στο τραπέζι και τις αποφάσεις τις οικονομικές ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Μεταξύ αυτών και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, ο κύριος Θάνος Αγκάρης, ο πρόεδρος, είναι στην παρέα μας. Στείλαν ένα μεμοράντουμ, από ό,τι καταλαβαίνω, προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα αιτήματα που βάζουν οι έμποροι πάνω στο τραπέζι. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ψάρη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι θέματα βάζετε εσείς πάνω στο τραπέζι αναφορικά με την ΔΕΘ, τι ζητάτε ως έμποροι για την επόμενη μέρα?
2: Καταρχήν θέλω να πω το εξής, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα που να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε χωρίσει τα θέματα σε δύο. Σε θέματα τα οποία μπορεί η πολιτεία να βοηθήσει χωρίς δημοσιονομικό κόστος, όπως να μας φτιάξει μια επαγγελματική στέγη. Περάσαμε το μνημόνιο, είναι μνημονιακός νόμος ότι ο ελάχιστος χρόνος μίσθωσης θα είναι 3 έτη. Mm-hmm. Δηλαδή μόλις λήξει το μισθωτήριό μας, αμέσως ο ιδιοκτήτης μας δίνει διπλάσιο νίκιο. Αναζητούμε μια στέγη κάπου αλλού να μετεκατασταθούμε. Και μας λένε ο επόμενος 3 χρόνια. Αυτό δεν είναι. Άρα πρέπει να υπάρχει μια στέγη 6 χρόνια συν 3 για τους συνεπείς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή που είναι μια μονομερής παράταση. Το δεύτερο ήθελαμε είναι...
0: Τώρα ισχύει
2: 3 χρόνια ελάχιστος χρόνος μίσθωσης.
0: Μάλιστα. Δεν υπάρχει μετά να κάποιος είναι τυπικός... να του δίνει την
2: αρχική παράταση.
0: 3 χρόνια τέλος. Δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα.
2: Επίσης, αν στην τριετία ή όποιο χρονικό διάστημα θέλει να υπογράψουν τα 2 μέρη.
0: Ναι.
2: Έτσι, εάν στα 6 χρόνια, ας πούμε, αυτός που έχει νοικιάσει το χώρο δεν πάει καλά, είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το μίσθωμα μέχρι να νοικιαστεί το μαγαζί σε έναν επόμενο. Αυτό ισχύει. Ναι, αυτό ισχύει.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε μία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκτόσεων. Με το νόμο 49-65-2022, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα, όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει στην αγορά. Και αυτό δημιουργεί ένα άναρχο και διαρκές περιβάλλον εκτόσεων και προσφορών.
0: Άρα λοιπόν, ζητάτε να οριοθετηθεί το πράγμα αυτό.
2: Βέβαια. Ναι. Ή να πάμε σε κάτι συντεταγμένο όλοι μαζί, αν η αγορά χρειάζεται προσφορές.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς τώρα την τρίτη εβδομάδα των εκτόσεων είναι απογοητευτική.
0: Πάντως καταλαβαίνω, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, αυτό το θέμα των εκτόσεων γενικότερα των προσφορών το ακούω εδώ και χρόνια. Δηλαδή έχει αλλάξει πλέον η συμπεριφορά
2: και
0: λόγω της κρίσης.
2: Όχι. Ποτέ δεν έγινε μια σοβαρή προσπάθεια εκ μέρους της πολιτείας για να μπορέσουμε αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε μια Black Friday 2,5 μήνες. Πρέπει να οριοθετηθεί και να είναι στις 3 μέρες. Να κάνει ένα συντεταγμένο.
0: Έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
2: 28-29 και την κλείσει εκεί.
0: Ναι, έχει ξεχυλώσει το πράγμα.
2: Κοιτάξτε,
0: ναι.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα εμείς στο καταναλωτικό κοινό. Είναι περιορισμένο από την ακρίβεια, στεγαστική επιβάρυνση, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και έχουμε και αυτή τη σούπερ, ας πούμε, μεταφορά τζίρου που γίνεται από εμάς προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, μεγάλες αλυσίδες κλπ. Κοιτάξτε, λαμβάνομαι υπόψη ότι έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Υπάρχει μια αλλαγή προτεραιότητων. Προτιμούν μια εστίαση, τουρισμό, διακοπές, στιγμές ανακούφισης δηλαδή, αλλά και η πολιτεία. Πρέπει να σταθεί δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Εάν δεν σταθεί δίπλα μας, η εικόνα θα αλλάξει. Το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει σε 3 χρόνια.
0: Μήπως, και τότε θα περπατάμε
2: στις πόλεις σε άδεια καταστήματα με κατεβασμένα ρολά.
0: Να σας πω, επειδή κάνω και μια κουβέντα στη Θεσσαλονίκη, μου το λένε στη Θεσσαλονίκη. Σε κεντρικούς δρόμους είναι άδεια τα ικανός αριθμό.
2: Μα το ίδιο θα γίνει, ξέρετε τώρα. Υπάρχει μια ανοχή, αντοχή. Ας πούμε, τι κάνουν οι άνθρωποι, εξαντλούν ό,τι αποθέματα οικονομικά έχουν. Mm-hmm. Δεύτερον, κάνουν ρυθμίσεις ό,τι μπορούν. Και υπάρχει μια ελπίδα. Αυτό θα τερματιστεί.
0: Mm-hmm.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να μας οι μεγαλύτεροι, κοιτάξτε, τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και αυτό ζητούμε από την πολιτεία, είναι η αδυναμία αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων, τα οποία έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 μέχρι 80%.
0: Άρα καταλαβαίνω, ενίκεια, ρεύμα, σωστά.
2: Όχι, αυτά αν θέλετε να δείτε είναι επαγγελματική στέγη. Ναι. Θέλουμε μια οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων με όλα τα χρέη, ρυθμισμένα αρρύθμιστα. Όχι αυτή που έγινε η κοροϊδία των 72 δόσεων.
0: Γιατί το λέτε ότι είναι κοροϊδία?
2: Να σας πω, είναι γιατί μια λειτουργούσα επιχείρηση δεν μπορεί να έχει τα χρέη της απλήρωτα ή αρρύθμιστα από το 23 και μετά, γιατί θα τις είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί από το ΚΕΑΟ και την ΑΔΕ, δεν θα λειτουργούσε. Άρα αυτά γίνανε για χρέη πριν το 23, που σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις όλες ή τα χρέη δεν είναι μη λειτουργούσες. Άρα εμείς θέλουμε τα χρέη που έχουμε μέχρι χτες ρυθμισμένα αρρύθμιστα, δηλαδή να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα.
0: Άρα 120 δόσεις καταλαβαίνω.
2: 120, ας είναι και 72.
0: Ναι.
2: Αλλά να είναι όλα τα χρέη μέσα. Μάλιστα. Μέχρι χτες να πάρουμε μία ανάσα.
0: Μάλιστα.
2: Θέλουμε με ένα κατάσχετο λογαριασμό μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Πολύ σωστά ο Υπουργός Οικονομικός, γιατί το 2012 ή άλλο το 2012, άλλο το 2026, ο Υπουργός Οικονομικών ύφξε το ακατάστητο όριο στα 1.600 ευρώ.
0: Ναι.
2: Αυτό έγινε μόνο για το δημόσιο, από τα 1.250 και 1.600. Για τους ιδιώτες ήταν το ακατάστητο όριο 1.500. Δεν το πήγε αντιστοίχως στα 1.900. Και τώρα οι τράπεζες τα φάνε όλα αυτά.
0: Κόβουνε.
2: Όπου
0: βρίσκουν.
2: Μπλοκάρουν τους λογαριασμούς. Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα τα έχετε θέσει λοιπόν πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών, καταλαβαίνω σωστά?
2: Θα θέσουμε. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο που θα κάνει ο Πρωθυπουργός είναι θα καταργήσει λίγο ένα μέρος του τέλους επιδέματος και μία για την προκαταβολή φόρου. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο. Εμείς όμως θέλουμε και πράγματα, μία συνεργασία. Κοιτάξτε, δεν συνομιλεί αυτή τη στιγμή η πολιτεία μαζί μας. Η απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι θεσμικοί φορείς είναι εκτός συζήτησης. Εμείς 5 φορές έχουμε ζητήσει να συναντηθούμε με την Υπουργό Ανάπτυξης και δεν κατέστη δυνατόν. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από το παρελθόν.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση.

0: τον καζόν.
1: Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
4: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: 96.
13: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μάχη με τις φλογές συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν μέχρι στιγμής τα ελικόπτερα. Την νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες, να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η φωτιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη, είναι σε ύφεση, ωστόσο υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Πρόσθεσε ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια, στάβλους και υπόστεγα. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μετυλίνης Παναγιώτη Χριστόφα, που μίλησε στο σταθμό μας, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Κονία και Παροχθές. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στις παρατέταρτο, σε ένα τέταρτο δηλαδή, θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ρίζος. Το επαναλαμβάνω για τα ερωτήματα τα δικά σας. Αγαπητή Πινελόπη, επειδή ρωτάς, η αντιδήμαρχος Χανίων είπε ότι προφανώς οι καταγράφονται και φεύγουν. Έρχονται σε εσωτερικά, σε εσωτερικούς χώρους οι μετανάστες. Θα τα πούμε με τον υπουργό. Στις 9.30 θα είναι στην παρέα μας και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά όπως έχει εξελιχθεί το μεταναστευτικό με αφορμή και την υλοποίηση της νέας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει γίνει πιο αυστηρή γενικότερα. Κύριε Αντωνόπουλε, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Βλέπω τι λέτε εδώ πέρα για τα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Μου λέτε και για το Μεσολόγιο και για το Αίγιο, όπου έχουν ερημώσει λέει, οι περιοχές, γιατί αν καταλαβαίνω καλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον να πάνε οι φοιτητές σε αυτές τις σχολές. Ευχαριστώ πάντως για το μήνυμά σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Θάνο που λέει εδώ πέρα κάποια πράγματα γύρω από αυτή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Γεια σου Αβραάμ, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που λέει τα τρία τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο λέει, μπαίνει φωτιά στο ίδιο μέρος. Αυτό είναι το περίεργο της ιστορίας, το κουβεντιάζαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί θέλω να σας πω και για τα αθλητικά σήμερα, γιατί έχουμε και αγώνες τώρα, επειδή με ρωτάτε τώρα τι να κάνω και έχω και αυτά. Θα το προλάβω να το πω, 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, 9.30 στην τηλεόραση του Sky, Παναθηναϊκός Πάξη, δεύτερος προκριματικός γύρος για το Conference League. Σωστά, σωστά. Να μην ξεχάσω ότι η ΑΕΚΑΡΑ δέχτηκε ένα δώρο από την Άρχους, την ομάδα από τη Δανία, και μπήκε στους ισχυρούς για την κλήρωση της Δευτέρας στο Champions League. Παρακαλώ πάρα πολύ. Βλέπετε την ΑΕΚΑΡΑ. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα όμως και να βάλουμε στην παρέα μας. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, τον αναλυτή εκλογικής συμπεριφοράς. Για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου που τυπικά έχει ξεκινήσει. Μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, γιατί έρχεται η ώρα της κάλπης. Κύριε Πιστόλα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, το έχετε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχουμε κάνει και αρκετές φορές κουβέντες στο παρελθόν ότι αυτή η παγωμένη λίμνη έσπασε. Έσπασε βασικά με την ίδρυση νέων κομμάτων. Το ένα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Περίεργα από ό,τι καταλαβαίνω, έχει κάποια ζητήματα τα οποία καλύτερα να τα λύσει. Και με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Αυγερινό, με αφορμή και την απόφαση του να απέσχει, να απόσχει από την δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Περιμένουμε τον κύριο Σαμαρά, βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις οι οποίες οριοθετούν κάπως τα πράγματα γενικά χαμηλά. Αναφέρομαι στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θα μου πεις, έχει χρόνο ακόμα. Πώς εκτιμάτε τα πράγματα εσείς και τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει ή μπορεί να δρομολογηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα? Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ που είναι κομβικό κομμάτι όσον αφορά τα οικονομικά και τις εξαγγελίες. Τι αναμένετε, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κοιτάξτε, περάσαμε τρία χρόνια τα οποία είχαμε τη δημιουργία πάρα πολλών κομμάτων και στα αριστερά, διότι κατέρευσε ο δεύτερος πόλος εξουσίας και βρέθηκαν περισσότερο με την ιδεολογία, αν μπορούμε να το πούμε, να δημιουργούνται αρχικά κόμματα, πολλά μικρά κόμματα για να πάρουν κομμάτι από αυτό το οποίο κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Και στα δεξιά, γιατί πολύ απλά η κυβέρνηση έκανε μια μετατόπιση προς άλλα εκλογικά κοινά, άφησε χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Ο κόσμος, όπως όλη την Ευρώπη, μετατόπισε ανάποδα σε αντίθετη κατεύθυνση, οπότε έγιναν πιο συντηρητικοί, μεγάλος ο χώρος και έγιναν πολλά μικρά κόμματα. Τώρα είμαστε στο μάζεμα. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, κάνοντας το κόμμα του, μαζεύει τον κόσμο της αριστεράς και σβήνουν πολλά κόμματα από αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν.
0: Mm.
1: Το ίδιο θα συμβεί και όταν κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
0: Άρα πιστεύετε δηλαδή ότι ουσιαστικά θα πάμε σε υπαρκτούς πόλους, λίγο πιο μικρούς, αλλά ουσιαστικά θα μαζέψει κομμάτια δεξιά και αριστερά το σύστημα?
1: Ναι, νομίζω ότι πάμε σε λιγότερα κόμματα από ό,τι είχαμε συνηθίσει.
0: Mm-hmm.
1: Από το 2023 μέχρι το 2026 τώρα. Διότι πολύ απλά είμαστε έτσι είναι οι αγορές. Αν ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει μια κυβερνητική προοπτική σε κάποιους, οι οποίοι έβλεπαν τα κόμματα του 3-4-5%, από την άλλη ο κύριος Σαμαράς είναι σε μια αγορά η οποία έχει αρχίσει να μεγαλώνει. Υπήρχε ένα μικρό μαγαζί, τώρα έγιναν 3-4 μικρά μαγαζιά και νομίζω τώρα είναι η ώρα να μπει το σούπερ μάρκετ, να μαζέψει τον κόσμο ο οποίος πήγαινε σε αυτά τα μικρά πολιτικά μαγαζιά.
0: Άρα λοιπόν η επόμενη μέρα, όταν και εφόσον αποφασιστεί η κάλπη και δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, δηλαδή τη δυνατότητα δημιουργίας μιας κυβέρνησης, κάποιοι από τους νέους πόλους με τους υπάρχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν, ή αν δεν συνεργαστούν να πάμε σε δεύτερες κάλπες.
1: Εννοείται να συνεργαστούν για να γίνει συγκυβέρνηση.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Διότι η Νέα Δημοκρατία, με το που κάνει το. Τώρα φαίνεται να παλεύει για το 30. Ας πούμε ότι παλεύει για το 30. Με το που κάνει το κόμμα Γιώργος Σαμαράς, θα παλεύει για το 25.
0: Α, βλέπετε.
1: Θα είναι μάχη επιβίωσης. Θα είναι η μάχη του μπόνους. Mm-hmm. Οπότε δεν, δηλαδή, αν πάρει παράδειγμα 27% σε μια εκλογική αναμέτρηση, με τι σκεπτικό θα προσπαθήσει να πει στον κόσμο ότι να πάει σε δεύτερες εκλογές για να τη δώσει αυτοδυναμία, δηλαδή 10 μονάδες παραπάνω? Είναι άλλο το να πάει με 32 και άλλο να πάει με 27.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Η αίσθηση είναι ότι θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε την κουλτούρα. Όχι, δεν το λέω. Δεν. Θυμίζω βέβαια ότι είχαμε την περίοδο 15-19 την συνεργασία τότε του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: 12-15.
0: Ναι, σωστό. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ιδιόρυθμες και ιδιαίτερες συνθήκες λόγω και της κρίσης.
1: Κοιτάξτε, τις συνθήκες, αν έχουμε την κουλτούρα, την καθορίζει το εκλογικό σύστημα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Αν ο κόσμος σου πει ότι δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος.
0: Να είσαι μόνος, ας πούμε.
1: Δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου πει κόσμος μετά από 2 θητείες, δεν θέλω να είσαι αυτοδύναμος. Δεν θα είναι υπερβολικά αλαζονικό να πεις εσύ, όχι, εγώ θα πάω να είμαι αυτοδύναμος. Μπορεί να σου γυρίσει μπούμερα.
0: Ναι. Αυτό είναι υπαρκτό, όπως το λέτε. Βέβαια, ξαναλέω.
1: Πλέον υπάρχουν εναλλακτικές. Δηλαδή το TINA, το There is no alternative,
0: ναι,
1: το οποίο ίσχυε για αρκετά χρόνια. Δεν μπορείς να το πεις όταν έχεις από τη μία, από τα αριστερά, έναν πρώην πρωθυπουργό και από τα δεξιά έναν άλλον πρώην πρωθυπουργό.
0: Mm-hmm. Η γενικότερη κατάσταση στην Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα της Ελλάδας. Το λέω αυτό διότι βλέπουμε στην Ευρώπη, έχουμε μια συντηρητική στροφή γενικότερα. Γενικότερα λέω.
1: Και στην Ελλάδα.
0: Ναι, okay, προφανώς ακολουθούμε, αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό μπορεί η Ευρώπη να επηρεάσει την πορεία των πραγμάτων στην Ελλάδα.
1: Το έχει επηρεάσει ήδη, mm-hmm, γι' αυτό το 7% από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θα γίνει 20+.
0: Mm-hmm.
1: Η Ευρώπη το έχει επηρεάσει ήδη, αλλά εκεί που δεν έχουμε φτάσει ακόμα, ευτυχώς, και έχουμε χρόνο να το σώσουμε, αλλά δεν βλέπω να το κάνουμε τις κινήσεις που απαιτούνται, είναι να μην γίνει το μεταναστευτικό νούμερο ένα ζήτημα. Και το μεταναστευτικό νούμερο γίνεται το νούμερο ένα ζήτημα όταν η εισαγόμενη εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο. Αυτό έχει συμβεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
0: Στη Γερμανία,
1: στην Ελλάδα, στη Γαλλία. Έχουμε αρχή αυτών στην Ελλάδα. Έχουμε περιστατικά τέτοια, αλλά δεν έχουμε το καθημερινό που υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τότε και στην Ελλάδα θα μιλάμε για άλλα τελείως εκλογικά σκηνικά.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε, για να κλείσουμε, ότι το οικονομικό κομμάτι μπορεί να επηρεάσει, θέλω να πω δηλαδή με αφορμή τον ερχομό της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τις ομιλίες, τα οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα πέσουν πάνω στο τραπέζι, οι προγραμματισμοί κλπ. Μπορούν να επηρεάσουν?
1: Η ΔΕΘ συνήθως επηρεάζει για ένα μικρό διάστημα.
0: Ναι.
1: Εάν αυτή η ΔΕΘ δεν επηρεάσει ή επηρεάσει λίγο, και εννοώ χρονικά λίγο,
0: ναι,
1: τότε καταλαβαίνετε ότι από εκεί και μετά υπάρχει κάτι φόρο για την κυβέρνηση. Δεν έχει κάτι άλλο. Εκτός αν συμβεί εκτακτό γεγονός.
0: Ναι, μα γι' αυτό κιόλας ενδιαφέρεται, ή μάλλον ακούγεται, ότι θα ανακοινωθούν πράγματα για μια σειρά κοινωνικές ομάδες, οι οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν στο κύριο κομμάτι των αποφάσεών της. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Κομμάτια τα οποία.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει, αλλά το ερώτημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους που είπατε, όταν δομικά η ανάπτυξή σου προέρχεται σπονσοράροντας τους πολύ μεγάλους, που είναι δομικό στοιχείο αυτής της κυβέρνησης,
0: mm-hmm,
1: το να δίνεις στους μικρομεσαίους κάτι, γιατί έχουν χάσει, πόσο μπορεί να τους φέρει μαζί σου όταν δομικά είσαι απέναντι? Η στρατηγική σου όλη είναι απέναντι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για την κυβέρνηση, να δούμε πώς θα το πετύχει.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε να δούμε πολλά προφανώς στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριος Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι το ελικόπτερο που σηκώθηκε και σας έλεγα νωρίτερα, το Ericsson που πήγε στο Ρέθυμνο, ξαναγύρισε. Προσγειώνεται τώρα στα Χανιά αυτή την ώρα που μιλάμε, άρα δεν μπόρεσε να κάνει δουλειά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην περιοχή, λόγω δηλαδή των ισχυρών ανέμων. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημόσιων πανεπιστημίων, 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην νομική, την ψυχολογία, την εκβιομηχανική, την διερευνητική εγκληματολογία, την αγγλική φιλολογία και 10 νέα προγράμματα σπουδών που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.killgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά.

0: Νόρι και προϋποθέσεις.
1: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών?
1: Επικαιρότητα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία περιμένουμε τώρα να είναι σε προτεραιότητα, να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εκεί δίνονται κίνητρα στα επαγγελματικά ταμεία και ανοίγει και ένα παράθυρο στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες να δίνουν προγράμματα συνταξιδοτικού τύπου.
0: Αυτό η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν τα ταμεία αυτά τα οποία δεν ευδοκίμησαν όσο ήταν στην προηγούμενη ζωή.
1: Δεν ευδοκίμησαν γιατί καταρχήν υπήρχε ένα σοβαρό θέμα με τη φορολόγηση.
0: Ναι.
1: Σοβαρό, επί της παρούσας κυβέρνησης και ψήφισε μια διάταξη ιδιαίτερα επαχτής.
0: Ναι.
1: Και είναι και θέμα λίγο κουλτούρας, γιατί για να λειτουργήσουν τα επαγγελματικά ταμεία πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα στην ομάδα που τα δημιουργεί να πληρώνει φορές. Όπου εκεί είναι λίγο δύσκολο το θέμα.
0: Μάλιστα. Ερώτημα γενικό πριν πάμε στα ειδικά. Βλέπω, μου στέλνουν αρκετοί μέσα στην εβδομάδα αυτή που κουβεντιάζαμε, ελεύθεροι επαγγελματίες κατά κύριο λόγο, και μου λένε ότι η βασική λογική είναι ένα μεγάλο κομμάτι να επιλέγουν χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία που τους δίνεται η δυνατότητα. Αυτό έχει και συνέπειες όσον αφορά τη σύνταξη που θα πάρουν, έτσι δεν είναι, κύριε Ρίζο?
1: Ισχύει ακριβώς.
0: Έτσι, δηλαδή βλέπω και κάποια ποιοτικά στοιχεία που λέει ότι 9 στους 10 πάνε στην πιο χαμηλή κατηγορία. Που σημαίνει...
1: 9 στους 10 πάνε στην πιο χαμηλή κατηγορία, που για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ένα κόστος περίπου στο 240 με 250 ευρώ μηνιαίως.
0: Ναι.
1: Είναι όμως αυτό σημαίνει ότι για την κύρια σύνταξη καταβάλλεται μια εισφορά που είναι στα 185 ευρώ μηνιαίως. Άρα ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ένας μισθωτός των 800 ευρώ. Δηλαδή η μετάφραση σε τεκμαρτές αποδοχές είναι περίπου στα 800 με 850 ευρώ, κάτι που έχει ως συνέπεια όταν έρθει η ώρα της σύνταξης να υπολογιστεί η σύνταξη με αυτό το μέσο όρο, άρα να είναι εγκλωβισμένη γύρω στα 650 με 700 ευρώ κύρια σύνταξη, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλιση.
0: Αν πάνε στη μεσαία κατηγορία, σε κάποια πιο πάνω κατηγορία, τι χρήματα μπορούν να
1: πάρουν? Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο μεγάλη σύνταξη θα είναι και αυτή που θα πάρει. Με βάση τις δικές μας μελέτες και τις προσεγγίσεις, οι καλύτερες κατηγορίες, οι πιο ανταποδοτικές, είναι η τρίτη και η τέταρτη.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα ερωτήματα των ακροατών. Έχω το φίλο μου τον Απόστολο που λέει το εξής. Είναι γεννημένος το 71, έχει ένσημα από το 1992, από το 93 μέχρι το 96 στο δημόσιο με σύμβαση. Μέχρι το 2000 έχω εργαστεί περίπου 2 χρόνια ως αγρότης με ανταποδοτική ασφάλιση στον ΟΓΑ και από τον Ιούλιο του 2000 μέχρι και σήμερα εργάζομαι στο δημόσιο. Έχω αναγνωρίσει 3 χρόνια εργασία στο δημόσιο. Έχω 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη, με μειωμένη ή με κανονική? 21 λέει, από τα 26 χρόνια της υπηρεσίας του είναι στην θέση που είναι τώρα ως υπάλληλος της υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα καταστήματα κράτησης. Τώρα αντεβρούμε άκρημα.
1: Υπάρχει μια ειδική, πρέπει λίγο να ξεχωρίσουμε το εξής. Ο ακροατής, εφόσον είναι υπάλληλος καταστήματα κράτησης, δεν ξέρω αν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς των φορολογιστικών υπαλλήλων. Αν δεν υπάγεται σε αυτό, πάμε στη Γενική Διάταξη.
0: Ναι.
1: Το 2033, που θα γίνει 62 ετών, θα του λείπουν περίπου 4 χρόνια που θα χρειαστεί να τα εξαγοράσει. Θα τα εξαγοράσει με πλασματικό χρόνο από τα παιδιά, θα συμπληρώσει 40 χρόνια και θα βγει σε πλήρη σύνταξη.
0: Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχει εξαγοράσει τώρα 3, έχει δικαίωμα αλλά 4, μου λέτε έτσι. Ναι. Συνολικά 7. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά. Ωραία. Πάμε στο Γιώργο. Ο Γιώργος λέει το εξής. Έχω, λέει, 1840 ένσημα ΙΚΑ. Αν μπορώ να πάω σύνταξη λόγω οικονομικών κριτηρίων? Φαίνεται λίγα, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν μπορεί να πάρει σύνταξη με αυτά τα ένσημα. Γύρω από το σύνταξη παίρνει με 4.500 ημέρες ασφάλιση, 15 χρόνια. Ο μόνος τρόπος να πάρει σύνταξη με λιγότερα από αυτά είναι να πάρει σύνταξη με ασφάλιση περίλικα που χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος τον Απρίλιο του 67, γίνεται 60 την επόμενη χρονιά. Έχω 4 ημέρες ΝΑΤ, 1.100 μέρες ΙΚΑ και από το Μάιο του 93 ο ΑΕΜΕΡ και σήμερα. Δηλαδή τον Μάιο του 27 θα έχει 34 χρόνια ΟΑΕ στην τέταρτη κλάση, συν ΙΚΑ κλπ. Τι τον συμφέρει να κάνει? Καταρχήν, πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη, ρωτάει.
1: 62 του μπορεί να βγει σε σύνταξη.
0: Άρα θέλει 2 χρόνια.
1: 40 συνολικά έτη ασφάλιση.
0: Άρα θέλει 2 χρόνια ακόμα, λοιπόν.
1: Πολιτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω. Πού το ερώτημα, κάτσε γιατί τα έχουμε χάσει και όλα αυτά. Πάμε, δεν πειράζει, για να πάμε στα υπόλοιπα τα οποία τα έχω κρατήσει. Θα τα βρω και τα υπόλοιπα από τους ακροατές. Λοιπόν, ερώτημα. Είμαι ασφαλισμένος, λέει, από το Σεπτέμβριο του 1993, άρα 33 χρόνια. Για 25 χρόνια είχα βαρέα ένσημα. Έχει συνολικά ο φίλος ακροατής 10.300 ένσημα έως τον Αύγουστο του 24. Είναι γεννημένος το Γενάρη του 65. Μπορεί να βγει στη σύνταξη με βαρέα?
1: Ναι, φυσικά, εφόσον έχει 25 βαρέα ένσημα, ή θα επιλέξει να βγει άμεσα, εφόσον έχει 10.500 συνολικά, εκ των οποίων

0: 7.500 βαρέα, όπως μας λέει 25 χρόνια βαρέα δηλαδή, ή μπορεί να βγει άμεσα σε μειωμένη σύνταξη, αφού είναι 61, θα είναι μειωμένη κατά 30 ευρώ η σύνταξή του, ή να περιμένει στα 62 να πάρει πλήρη σύνταξη.
1: Διονύση, λέει ο φίλος ο Νίκος, τελικά λέει πότε ο ΕΦΚΑ θα αποδώσει τα αναδρομικά νόμου Βρούτση για εργασιακό βίο με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα αναδρομικό νόμου Βρούτση με παράλληλη ασφάλιση και χωρίς προσωπική διαφορά. Είναι κάποιες περιπτώσεις πανυπολογισμών που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρέπει να τις παρακολουθούν ο καθένας μόνος του οι ασφαλισμένοι. Δεν υπάρχει κάποια γενική παρέμβαση αυτή τη στιγμή χορήγησης αναδρομικών.
1: Πάμε στο Μίλτο. Ο Μίλτος είναι εκπαιδευτικός. Είναι γεννημένος τον Αύγουστο του 1962. Έχει εργαστεί ως αναπληρωτής για 2 χρόνια πριν το διορισμό του, που ξεκίνησε το 2001. Από τον Ιούνιο του 1991 μέχρι τον Αύγουστο του 1998 είχε ΤΕΒΕ. Έχει 2 παιδιά, δίδυμα, γεννημένα το 1995. Θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης.
0: Και ο κύριος για να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να φτάσει 62 ετών. Δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα ως πατέρας, γιατί δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λόγω του ορίου ηλικίας. Οπότε πρέπει να περιμένει να συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας και 40 συνολικά έτη ασφάλισης για πλήρη μάξιμουμ σύνταξη.
1: Να σου πω, το 62 είναι γεννημένος. Το 62
0: είναι. Α, έκανε λάθος, το άκουσα λάθος.
1: Όχι, όχι, εγώ, γιατί το καταλαβαίνω και εγώ, γι' αυτό σου λέω. Το 62 είναι γεννημένος.
0: Επομένως, αν είναι το 62 γεννημένος, θα πρέπει να επιδιώξει με εξαγορές συμπλήρωση της 25ετίας το 2011. Είχε 7 χρόνια στο ΤΕΒΕ από ό,τι κατάλαβα μέχρι το 1998. Από το 2000 μέχρι το 2011 είναι άλλα 11 χρόνια στο δημόσιο. Επομένως, θα χρειαστεί εξαγορά περίπου 6 με 7 χρόνια, αν φτάσει την 25ετία το 2011 ή εναλλακτικά το 2012, εφόσον υπάρχουν ανήλικα παιδιά, για να συνταξιοδοτηθεί άμεσα ως πατέρας ανήλικα.
1: Τώρα, άλλο ερώτημα. Ένας φίλος ακροατής λέει το εξής. Από το 88 έχω, λέει, ασφαλιστεί σε 2 πρώην φορείς του ΕΦΚΑ, ΙΚΑ και ΟΑΕ. Μπορώ να λάβω, λέει, ξεχωριστές συντάξεις ή μία με συνυπολογισμό όλων των χρόνων ασφάλισης, με διαδοχή ασφάλισης.
0: Με την τρέχουσα νομοθεσία, μία σύνταξη χορηγείται ενιαία, ο παράλληλος χρόνος χρησιμοποιείται για προσάρτηση ανταποδοτικής σύνταξης, ο διαδοχικός για συμπλήρωση προϋποθέσεων.
1: Τελευταίο ερώτημα. Φίλος γεννημένος το 67, είχε 4.000 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 2005. Από τότε είναι ελεύθερος επαγγελματίας μέχρι και σήμερα, δηλαδή 21 χρόνια. Επιθυμώ να εξαγοράσω 3 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω τα 40 χρόνια. Με ποιον τρόπο μπορώ, λέει, να εξοφλήσω τα πλασματικά? Έχω έκπτωση αν τα πληρώσω όλα μαζί?
0: Αν τα πληρώσει, εφάπαξ έχει έκπτωση 2% για κάθε χρόνο που εξαγοράζει, δηλαδή συνολικά 6%. Ή υπάρχει η επόμενη εναλλακτική να παρακρατηθούν από τη σύνταξη.
1: Α, και αυτό πώς γίνεται? Γίνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο κομμάτι στη σύνταξη, Διονύση?
0: Μέχρι 20.000 ευρώ παρακράτηση από τη σύνταξη και το υπόλοιπο καταβάλλεται με FAPEX καταβολή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Ρίζο. Ευχαριστώ, Διονύση μας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410 39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες κινητήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
11: Μπράβο!
12: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
16: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
17: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
18: Η Μερούλα.
17: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
19: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Καλημέρες, καλημέρες πολλές όλο τον κόσμο. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Νομίζω είμαστε μια ανάσα πριν και από τις διακοπές μας γενικότερα. Αλλά ξημέρασε μια πολύ άσχημη μέρα και για την πόλη μας. Καταλαβαίνετε ότι ένας από τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, δυστυχώς στο Γήθιο χτες, να πούμε ότι είναι από το Αγρίνιο. Και δυστυχώς αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Έχει στενοχωρήσει όλο τον κόσμο. Θλίψη στο Αγρίνιο, γιατί το παιδί ήταν 26-27 χρονών, Κωνσταντίνος Ολεμοδέτης. Τα θερμά μας συλληπιτήρια, θέλω να πω, στην οικογένεια, σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Γιατί έχασε τη ζωή του στην ώρα του καθήκοντος. Από παθολογικά αίτια, λένε οι πρώτες πληροφορίες από το ιατροδικαστικό κομμάτι. Αλλά όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι θα τα δούμε στη συνέχεια. Σήμερα, βέβαια, ο μήνας έχει 30 και μάλιστα. Να πούμε ότι θα είμαστε ζωντανά 2 ολόκληρες ώρες εδώ για να δούμε τα τραγικά γεγονότα αυτού του συμβάντος και όχι μόνο, να δούμε και την επικαιρότητα που τρέχει και θα είμαστε εδώ έτσι ζωντανά για να την μεταδώσουμε. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κατσούλη που είναι απέναντι μας και παίζει και τις ωραίες μουσικές του, έτσι θα μας φτιάξει λίγο τη διάθεση σε αυτό το ζωφερό κλίμα που έφερε η είδηση αυτή. Και εμείς θα ξεκινήσουμε λέγοντας χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στο Σύλλα και στο Σιλουανό. Ήξερες εσύ, Γιώργο, ότι υπάρχει Σιλουανός? Ούτε κι εγώ τώρα το ακούω δηλαδή. Σιλουανός. Σύλλα Επισκόπου Κορίνθου λέει και Σιλουανού Επισκόπου Θεσσαλονίκης. Επίσκοποι και οι δύο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Διεθνής ημέρα φιλίας. Σήμερα χρόνια πολλά, κυρία Κατσούλη. Χρόνια μας πολλά, να μας χαίρονται, να είμαστε φίλοι έτσι αγαπημένοι όπως είμαστε. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων η σημερινή. Άλλοι πεθαίνουν για την πατρίδα είναι το πρώτο μήνυμα και άλλοι λέει πεθαίνουν την πατρίδα. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που έρχεται από το φίλο μας τον Χρήστο και του στέλνουμε την καλημέρα μας. Την Άντια την Τούβαλη επίσης καλημερίζουμε. Στον Νότι μας εδώ καλημέρες. Πολλές καλημέρες σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο που έχουν συντονιστεί στους 92,8 του Day News τα νέα της ημέρα και στο Δυτικά FM. Και φυσικά δεν είναι κόπος να μπείτε μέσα στο Facebook αυτή την ώρα στον Δήμητρα Λαοπόντη και να μας παρακολουθήσετε και ζωντανά εδώ. Να μας βλέπετε την ώρα που εμείς κάνουμε τη δουλίτσα μας. Πολύ ζέστηκε η υγρασία, ρε παιδί μου, χτες το βράδυ και πολλοίς κόσμος διαμαρτύρεται ότι δεν τα κατάφερε να κοιμηθεί έτσι όπως θα ήθελε τουλάχιστον. Και δεν μιλάμε, θα μου πεις, γιατί δεν βάζετε κλιματισμό. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, είτε δεν έχουν κλιματιστικό, είτε δεν το βάζουν το βράδυ για να κοιμηθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεινοπαθούμε αυτές τις μέρες και μάλιστα βλέπω τώρα εδώ στους χάρτες μπροστά μου ότι έχουμε μία προειδοποίηση από την ΕΜΗ για μέτριο κύμα καύσωνα. Τώρα, τι εννοεί μέτριο κύμα καύσωνα η ΕΜΗ, θα σας το πω σε λίγη ώρα. Όπως καταλαβαίνετε, θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Μέχρι να πάμε εκεί όμως, καλά θα ήταν εσείς να μας καλέσετε, να μας πείτε και καλημερούδια. 2641-0-39-410-39-411. Και υψηλές θερμοκρασίες, λέει η ΕΜΗ, κατά τη διάρκεια της μέρας με την ΠΕΣ που αναμένεται να φτάσουν 36 με 37 βαθμούς. Θα μου πεις, σιγά ρε εσύ Λαοπόδη, πως κάνεις έτσι με 36-37? Αν δεν είναι η θερμοκρασία των 36 και των 37, είναι η αίσθηση που δημιουργεί η υγρασία και που σίγουρα ανεβάζει, όπως καταλαβαίνετε, και τη θερμοκρασία. Δηλαδή έχει 36-37 και εσύ νομίζεις ότι καίγεσαι, έχει 40 ας πούμε. Η μελιστήχη έχει πιάσει τα βουνά. Καλημέρα Δήμητρα. Λέει καλημέρα Γιώργο, σας στέλνω δροσιά από τη Μεσοκόμη Βρυτανίας. Αυτά είναι. Μήπως τώρα που θα βγούμε σε άδεια προλαβαίνουμε να κόψουμε πάνω για τη Μεσοκόμη Βρυτανίας, λέγε Γιώργο. Βεβαίως, λέει ο Γιώργος, μελιστήχη μάλλον θα πρέπει να μας περιμένεις. Το βλέπω εγώ τώρα να έρχεται. Μην κόψουμε νωρίτερα, λέει ο Γιώργος και γελάει εδώ. Ο Γιάννης ο Σταμπέλος είναι επίσης μαζί μας και στέλνουμε την καλημέρα μας. Για να και ωραίες η φωτό σου εκεί στα μπάνια του λαού. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς κανένα μπανάκι αυτές τις μέρες. Σιγά σιγά να ξεκουραστούμε και λιγουλάκι για να φορτώσουμε και μπαταρίες. Έχω να σας πω επίσης ότι και σήμερα, πέραν το δυσάρεστο της ημέρας, δυστυχώς έτσι είναι, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους χθες στην ώρα του καθήκοντος. Ένας εξ αυτών, 27 χρονών, ο Κωνσταντίνος Ολεμοδέτης, από το Αγρίνιο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα για όλους μας, αλλά ελπίζω να έρθει και κάποιο νέο. Από την άλλη μεριά είναι τη ημέρα των μαρτύρων της Επανάστασης στην Κούβα. Δεν παίζουμε ένα τραγουδάκι τέτοιο έτσι πας και φτιάξουμε τη διάθεσή μας? Όχι, λέει, ούτε αυτό θέλω. Γιατί μωρέ παιδί μου,
Άμα σε κεράζω cheesecake που είναι εθνική μέρα cheesecake στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα παραγγείλω ένα cheesecake. Δηλαδή τώρα το θες με σοκολατίτσα, δύο. Τα τσακίζεις δηλαδή. Απαπα. Παιδιά, μάθαμε το γλυκό του κατσούλι. Δηλαδή είναι το cheesecake, το γλυκό σου. Ρε παιδί μου, το ένα από τα γλυκά σου. Και το θες έτσι με βύσσινο όπως το τρώω εγώ, ή α, με βυσσινάκι να το παραγγείλετε, παιδιά. Πολύ θα σας παρακαλέσω να μου κάνετε τη χάρη να κεράσετε δύο γλυκά τον κύριο Κατσούλη σήμερα. Όχι, δεν θα το φάω εγώ το ένα. Δεν θα προλάβω, σας το λέω αλήθεια, γιατί το βλέπω ξερογλύφεται. Και αφού ξερογλύφεται, Βάσο, στείλε μας, σε παρακαλούμε. Εδώ Δήμητρα λέει καλημερούδια, επειδή δεν είπε στο Γιώργο, εσύ, Βάσο, ακόμα καλημέρα, στείλ του δύο τσίσκεκ. Δεν του στέλνει μια, ένα κυβότιο τσίσκεκ έτσι να έχει. Να περνάει, ρε παιδί μου, αυτές τις μέρες, μην γκρινιάζει κιόλας, να γλυκαθεί το δοντάκι του, να ηρεμήσει και το παιδί μας. Ξέρεις, τι ξέρεις τι μας βρίσκει καμιά φορά με αυτό το σκεπτικό. Κατά τα λοιπά, ετοιμάζονται, λέει, πολλοί να κάνουν διακοπές. Πολλοί από τους απλούς πολίτες, από τον απλό λαό. Γιατί κάποιοι που πολιτεύονται, όχι μόνο δεν έχουν χρόνο για να κάνουν διακοπές και να ξεκουραστούν, αλλά θεωρούν ότι είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να μπουν στη διαδικασία. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω. Να κάνουν tour στο νομό, να μαζέψουν να κάνουν ψηφαλάκι. Έτσι δεν είναι? Και έτσι τους μαθαίνουμε τους wannabe βουλευτές, έτσι θα το πω εγώ, δεν μιλάμε μόνο για τους νυν, γενικότερα να πηγαίνουν πέρα δόθε και να μετράνε χιλιόμετρα για να βρεθούν σε κάποιο πανηγύρι και να συναντηθούν με κόσμο. Θα ήθελα όμως, εδώ που τα λέμε, να πετύχω ένα έτσι μεγάλο πανηγύρι, με την έννοια ότι μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Για παράδειγμα, στο Αγγελόκαστρο. Δεν μαζεύει πολύ κόσμο στο Αγγελόκαστρο? Στις 6 του μήνα, βεβαίως, και την παραμονή που είναι του Σωτήρος. Να πάω λοιπόν εκεί κάτω και να δω πόσος κόσμος θα μαζευτεί εκεί. Παιδιά, τι λέτε κι εσείς? Και καλά, πόσος κόσμος θα μαζευτεί. Πόσοι θα χαιρετηθούν και με ποιους? Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί κατά καιρούς και σε προεκλογικές περιόδους, στο πανηγύρι στο Αγγελόκαστρο που λέτε, έχω δει και κάτι ευτράπολα πράγματα. Μάλιστα, κάποιοι έχουν πιαστεί με κάποιους άλλους. Τέτοιες ομορφιές. Να στείλουμε εμείς μια καλημέρα στον Γιώργο Βασιλείου που μας παρακολουθεί, στον Κωνσταντίνο Τελιζάρδο και στην Ελένη την Κοπαράνη. Πού είσαι, Ελενίτσα μου, και έχω να σε δω μερούλες. Τι έκανες εκεί στη Βόρεια Ελλάδα? Ήσουν και δροσιζόσουν? Τι κατάσταση και αυτή? Εν τω μεταξύ, έχουμε εξελίξεις εργασίες που είναι σε εξέλιξη γενικότερα στον τόπο μας και όχι μόνο εδώ στο Αγρίνιο. Υπάρχουν και πάρα πολύ θετικές εξελίξεις που έρχονται και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Αλλά το ζητούμενο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα στο Δήμο Αγρινίου, το επισημαίνω αυτό, αναρωτιέμαι γιατί είναι τόσες πολλές οι καταγγελίες και οι γκρίνιες όσον αφορά τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων. Πραγματικά δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό. Να πούμε επίσης ότι υπήρξε και ένα ατύχημα στην παιδική χαρά του Αγίου Κωνσταντίνου, όταν, αν δεν κάνω λάθος, προχτές το βράδυ μια μητέρα με το 14-15 μηνών αγοράκι της, είχε πάει, και το μικρό της το παιδάκι είναι 7χρονο ακόμη, είχε πάει, λέει, στην παιδική χαρά εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο, και η γυναίκα, για να αποφύγει χτύπημα μπάλας έτσι όπως έπαιζαν τα παιδιά, επειδή δεν είναι στρωμένη καλά η παιδική χαρά με αυτό το υλικό το προστατευτικό, αλλά κάπου έχουν φουσκώσει, έχουν ξυλώσει, η γυναίκα γλίστρησε, χτύπησε, της έπεσε και το παιδί, με αποτέλεσμα το παιδάκι 15 μηνών να τραυματιστεί και στο πόδι. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για αποκατάσταση σε παιδικές χαρές και όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα που πηγαίνουν μικρά παιδιά και μαμάδες και γενικότερα κόσμος, καλά θα είναι να έχουμε τα μάτια μας 14. Να έχετε μάλλον τα μάτια σας 14 οι αρμόδιοι του Δήμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι μόνο βγάζω δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κάνω εκείνο ή κάνω το άλλο. Καλά κάνετε και τα κάνετε όλα αυτά, και έτσι πρέπει να κάνετε, στις υποχρεώσεις και στις αρμοδιότητές σας είναι. Αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι όταν πρόκειται για παιδικές χαρές δεν μπορείτε να τις αφήνετε στο έλεος, δεν πρέπει. Όπως για παράδειγμα η παιδική χαρά στα μπάρια Πανετολίου. Και δεν είναι η μόνη, είναι πολλές. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Πατρούλα και στη Δήμητρα τη Σαράμπαλη εδώ,
Αχ, τι μας λέει η Ελληνίτσα. Η Κοπαράνη μας λέει: είμαι στην Αλεξανδρούπολη, έλα να σε φιλοξενήσω, λέει. Πάμε, Γιώργο, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Όμορφη Αλεξανδρούπολη, πολύ μου αρέσει. Έχουμε δροσιά, λέει, και υπέροχες παραλίες. Όλη η Ελλάδα είναι κούκλα, πραγματικά. Είναι πανέμορφη η χώρα μας. Και μ' αρέσει και η Αλεξανδρούπολη εμένα. Μ' αρέσει, γιατί πάω και στη Σαμοθράκη από εκεί, έτσι δεν είναι, κύριε Γιώργο μου? Οπότε τι λες, να το κόψουμε προς τα πάνω? Μας περιμένει η Ελληνίτσα. Νάτι και η Νίνα μας στέλνει την καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο Δήμαρχος, μόνο τη βιτρίνα φτιάχνει. Ε, όχι και εσύ, βρε Νίνα μου, τέτοια πράγματα φτιάχνει ο Δήμαρχος μόνο τη βιτρίνα. Μην το λες, μην το λες. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να φτιάξεις μια βιτρίνα σε κατάστημα, ενώ τώρα από εκεί και πέρα. Ωραίο το σχολιάκι σου, να το μεταφέρουμε κιόλας. Είχαμε και μια πολύ σοβαρή διαρροή νερού από βλάβη, λέει, σε πυροσβεστικό κρουνό στο Άνω Κεράσοβο. Είχαμε και τέτοιες ομορφιές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε πρόβλημα εκεί. Χτες μάλιστα δόθηκε και μια απάντηση για τη διαρροή νερού από πυροσβεστικό κρουνό. Κάποιοι, λέει, βιάστηκαν να καταγγείλουν. Έδωσε απαντήσεις ο Νίκος Ογκούβρας σχετικά με την καταγγελία ενός κατοίκου για τη διαρροή νερού από πυροσβεστικό κρουνό, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια που εφοδιάζονταν οι υδροφόρα του Δήμου, και υποστήριξε ότι το συμβάν συνέβη εν μέσω επιχείρησης που σχετιζόταν με την αντιπυρική προστασία της περιοχής. Έκανε λόγο για ευνίδια βλάβη του πυροσβεστικού κρουνού κατά τη διάρκεια του εφαδιασμού της υδροφόρας, και όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του, η ΔΕΑ Αγρινίων ενημερώθηκε άμεσα και προχώρησε σε προσωρινή αποκατάσταση της βλάβης, ενώ η πλήρης αντικατάσταση του πυροσβεστικού κρουνού με νέο είχε προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα, λέει ο άνθρωπος. Μάλιστα. Τώρα γιατί γκρινιάζει ο κύριος Γκούβρας? Τι ασκεί κριτική σε όσους προχώρησαν σε καταγγελίες χωρίς, λέει, να γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά, και έκανε λόγο για προσπάθεια απαξίωσης των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο χωριό? Όπα τώρα, δηλαδή ο άλλος σηκώθηκε, κύριε Γκούβρα μου, και δεν είχε τι να κάνει και λέει να σε απαξιώσω, κάτσε σου κάνω μια καταγγελία. Το γεγονός ότι μπορεί να ανησύχεις ο άνθρωπος ή να το είδε όλο αυτό, δεν έπρεπε να το κάνει κατά τη γνώμη σας? Μήπως έπρεπε να σας πάρει και την άδεια να μην ρωτήσω? Τώρα βέβαια, αν εσείς έχετε διαφορετική γνώμη και θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εδώ είμαστε εμείς. Μπορούμε να το ακούσουμε. Μας καλέσετε για να τα πούμε. 2641 0 39 4 10 39 4 11, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.

0: Για να δούμε τι θα δούμε τώρα με την εφημερίδα Συνείδηση που και τα πρωτοσέλιδα ΕΚΑΒ Αγρινίου. Ανταλλακτικά περιμένουν 6 από τα 7 ασθενοφόρα. Σως για τα ασθενοφόρα, εν μέσω καλοκαιριού το μέσο του ΕΚΑΒ στο Αγρινίου λειτουργεί με 2 μόνο ασθενοφόρα και το ένα είναι δανεικό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Ποιος φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν αποκατασταθεί οι βλάβες και περιμένουν τα ανταλλακτικά? Και προσέξτε σε τι περίοδο τα περιμένουν και πώς εξυπηρετείται ο κόσμος. Μιλάμε για μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Και τι κάνει το ΕΚΑΒ ακριβώς? Χιτά στράτου επίγει αύξηση χωρητικότητας. Το επόμενο θέμα, πακέτο με τη διετή λειτουργία, έρχεται διαγωνισμός για εργασίες επαύξησης των υφιστάμενων κυττάρων μέχρι να επαναδημοπρατηθεί το έργο της επέκτασης. Στο Μεσολόγγι το επόμενο θέμα, 23χρονη συγκύκλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών. Ταυτοποιήθηκε από την αστυνομία σε ιδιοκτήτρια οχήματος, στο οποίο εντοπίστηκαν 7 Σύριοι. Καλημέρα να στείλουμε και στο Γιώργο του Λεχουρίτη. ΠΟΕΟΤΑ κατά Δημάρχου Μεσολογγίου. Δυσμενείς μετακινήσεις υπαλλήλων. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τώρα, μειωμένο κόμιστρο για φοιτητές σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Πάτρα. Ενώ στο Θέρμο συνάντηση για να ακούμε το Δήμαρχο για το κέντρο υγείας. Να δούμε και ένα ακόμη τίτλο. Ευσυνείδητα η Ελλάς υπόσχεται παρατριχώνιο Δήμο. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα και τρέχουμε για να κεδεσώνουμε τώρα. Δηλαδή δεν μας έφταναν όλα τα άλλα. Θέλουμε να δούμε και με τον κύριο Τσίπρα πώς θα αλλάξει η αυτοδιοίκηση κατά τη γνώμη του. Τι θα τραβήξω πια. Παντελής Βαμβακάς μας παρακολουθεί. Παντελή μου, χρόνια πολλά κιόλας. Χρόνια πολλά, είχες και τη γιορτούλα σου προχτές, οπότε να σε χαιρόμαστε και να είσαι γερός και δυνατός κι εσύ. Ο Γιώργος ο Παπασπύρου είναι και αυτός εδώ και μας παρακολουθεί. Ο Γιώργος και η... συνεργάτες του έχουν κάνει ένα τραγούδι τρομερό, τρομερό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το περάσουμε για να τα ακούσετε κιόλας. Καλημέρα, λέει ο Γιώργος. Α, Γιώργο μου, έχω να σου πω κι εγώ καλημέρα, αλλά πες μου κάτι. Είσαι εδώ στο Αγρίνιο ή είσαι σε καμιά Κέρκυρα ή ετοιμάζεσαι για τα εξωτερικά και εκείνες τους ωραίους τους διαγωνισμούς που πρόκειται να λάβετε μέρος και σας ευχόμαστε να είστε χρυσοί. Έτσι, να πάρετε το χρυσό μετάλλιο. Άλλωστε εσύ ξέρεις πως είναι να κερδίζεις χρυσά μετάλλια. Τι λέτε κύριε Κατσούλη, ωραία δεν τα λέμε σήμερα το πρωί? Α, μάλιστα, μάλιστα, λέει ο κύριος Κατσούλης. Να σας πω τώρα, τρέχει ένας διαγωνισμός για να κερδίσετε εσείς οι κυρίες πολύ ωραία φουστανάκια. Θα πάτε λοιπόν γιώτα στα οίκο 6 στο κατάστημα DAM, στο κατάστημα που έχει γυναικεία ρούχα, αξεσουάρ, τσάντες και ό,τι θέλετε, και θα αφήσετε το τηλεφωνάκι σας. Δεν σας λέω εγώ απαραίτητα να αγοράσετε κάτι. Όχι, όχι. Θα αφήσετε το τηλέφωνο και ένα ονοματάκι και θα μπείτε στην κλήρωση, γιατί στις 5 Αυγούστου πρέπει να σας πω θα γίνει μια πολύ μεγάλη κλήρωση για πολλά πολλά πολλά φορεματάκια να τα κερδίσετε από τον DAM. Στο μεταξύ, στον DAM θα βρείτε 50% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα. Είτε αυτά είναι τσάντες, είτε είναι αξεσουάρ, είτε είναι ρούχα. Εννοείται ότι το στυλ είναι προσωπική υπόθεση. Γι' αυτό σας στέλνω και στον DAM και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου λέτε τι ωραία που ντύνες από εκεί, τι ωραία που με ντύνουν από τον DAM και το ευχαριστιέμαι. Ο Γιώργος ο Παπασπύρου μας λέει: ετοιμαζόμαστε για εξωτερικό, φεύγουμε την Πέμπτη. Μπράβο. Από την Αθήνα μας στέλνει καλημέρες η Αθανασία η Μακρή. Αθανασία, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Έτσι έχετε κι εσείς ζέστη ή την έχουμε εμείς στην ομορφιά μοναχά, για να ξέρω τι μου γίνεται? Όπως και να έχει, πάντως εμείς μέχρι τις 11 η ώρα το πρωί που θα είμαστε ζωντανά εδώ, θα μάθουμε και τα νέα, θα πούμε και τι γίνεται γενικότερα γύρω μας. Από εκεί και πέρα θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το παραπολιτικό, αν μπορώ να το πω έτσι, που γράφουν οι συνάδελφοι εδώ στη Συνείδηση και έχει να κάνει φυσικά με το Δήμο και γενικότερα με τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για παρατριχώνιο Δήμο. Γράφει λοιπόν ο συντάκτης μεταξύ άλλων στη Συνείδηση, παρουσιάζοντας λέει το σχέδιό του για την αυτοδιοίκηση, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε υπέρμαχος της βαθιάς αποκέντρωσης. Το ερώτημα που μοιραία προκύπτει είναι το εξής: τι άραγε τον εμπόδισε να προχωρήσει σε μια αντίστοιχη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του 2015-19, γιατί το μόνο καινούριο που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην αυτοδιοίκηση ήταν η απλή αναλογική και ξεχωριστή κάλπη για τους κοινοτάρχες το 2019. Ωστόσο, συνεχίζει το σχόλιο, Επειδή το ερώτημα δεν πρόκειται να λάβει ποτέ πιστική απάντηση, πάμε σε ένα από τα βασικά ζητήματα των προτάσεων Τσίπρα για την αυτοδιοίκηση. Όλα αυτά περί επικέντρωσης πόρων, διεύρυνσης και ξεκαθαρίσματος των αρμοδιοτήτων έχουν ακουστεί πολλές φορές. Επομένως, αυτό που μένει ως εντύπωση από το πρόγραμμα της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα είναι η πρόταση του για το χωροταξικό των Δήμων και η αύξησή του κατά 100-150. Αν γίνει λοιπόν κυβέρνηση Ελλάδας και πρωθυπουργός ο Τσίπρας, τότε στην Ετωλοακαρνανία από τους νέους Δήμους του Αλέξη Τσίπρα θα προκύψουν τουλάχιστον 2-3, με δεδομένο ότι είμαστε και ο μεγαλύτερος νομός της χώρας σε έκταση. Και αν θελήσει, λέει κανείς, να κάνει μια άσκηση για το πόσοι 7 σήμερα δήμοι της Ετωλοακαρνανίας θα γίνουν 9 ή 10, αποθέτουμε δεν είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι το ψαλίδι για να προκύψουν επιπλέον δήμοι θα πέσει πρώτα στο θηριώδη Δήμο Αγρινίου με τις 10 δημοτικές και τα 1.246 τετραγωνικά χιλιόμετρα που αντιστοιχούν σχεδόν στη μισή έκταση της Ετωλοακαρνανίας. Με το σχέδιο Τσίπρα, λοιπόν, βλέπω εδώ, θα μπορούσε να γίνει εφικτό αυτό που ζητούσαν επί εποχής Πασόκ και όταν ήταν στα Σκαριά Καλλικράτης, αλλά τελικά δεν προχώρησε η δημιουργία λοιπόν παρατριχώνιου Δήμου. Βέβαια, ο Τσίπρας δεν έκανε ουδεμία ανοίξη χωροταξικού χαρακτήρα, αλλά δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Ελλάς υπόσχεται παρατριχώνιο Δήμο, γιατί αν όχι στο Αγρίνιο, πού αλλού θα βρεθούν επιπλέον Δήμοι στην Ετωλοακαρνανία, εκτός κι αν κάποιος κόψει το Δήμο Θέρμος, ετοιμάρια. Αν το σχέδιο, λέει Τσίπρα, ήθελε 2-3 επιπλέον Δήμους στην Ετωλοακαρνανία, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα Δήμο Βόρειας Τριχονίδας με την Παραβόλα και τους Θεστιείς και ένα Δήμο Νότιας Τριχονίδας με τον Αράγγενθο και τη Μακρινία. Και ίσως σε αυτό το Δήμο, λένε, χωρούσαμε ακόμη και το Αγγελόκαστρο. Εναλλακτικά, βέβαια, συμπληρώνει ο συντάκτης, θα μπορούσαν όλες οι περιμετρικές δημοτικές ενότητες της Τριχονίδας να αποτελέσουν το Δήμο Τριχονίδας. Και αν τυχόν χρειαστούμε, λέει, και ένα τρίτο καινούριο Δήμο στην Ετωλοακαρνανία, θα μπορούσαμε να αφήσουμε την Ναύπακτο μαζί με το Αντήριο να κάνουν ένα Δήμο Παραλιακής Ναυπακτίας και τα Ορεινά ένα Δήμο Ορεινής Ναυπακτίας ή αλλιώς ένα Δήμο Κραβάρων. Εμείς, λέει, με όλες αυτές τις ασκήσεις επί χάρτου, κάνουμε και λίγο πλάκα βεβαίως, αλλά το βέβαιο είναι ότι κάποιοι στον χώρο της αυτοδιοίκησης, έστω και ως μειοψηφία, θα έβλεπαν θετικά το σχέδιο Τσίπρα για αύξηση των Δήμων της περιοχής. Ας πούμε, έχουμε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα στους Δήμους και πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ωραία, και τι τραβάω.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπαντή.

0: περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Στρώμ για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Στρώμ. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος-pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγριμίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
3: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
6: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
6: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
6: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: Συνεχίζοντας, πάμε σε ένα θέμα που έτσι μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα μιλήσουμε για μια ακόμη φορά με τον φίλο μας τον εθελοντή, τον Γιάννη Τολέκα, ο οποίος εκεί που κολυμπούσε, λέει, του κόπηκε η χολή. Γιατί του κόπηκε η χολή, λέει, γιατί ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια αρχελώνα καρέτα-καρέτα. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Καλή σου μέρα κιόλας.
1: Καλημέρα, Δήμητρα μου, να είσαι καλά, σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα.
0: Είναι λίγο δυσάρεστη και δύσκολη μέρα σήμερα λόγω του χαμού του δικού μας του παιδιού εδώ, του πυροσβέστη μας. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν αντιμετωπίζεται τόσο εύκολα και προσπαθώ κι εγώ, ξέρω όσο γίνεται, να το αντιληφθώ, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Είσαι και εσύ στο εθελοντικό
1: μαύρη μέρα,
0: κομμάτι.
1: Γιατί
0: και
1: εγώ είμαι έτσι. Σε αυτό το κομμάτι.
0: Ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, ξέρεις. Ήθελα.
1: Να πούμε στη λιβετήρια στους οικείους του κόσμου και να έχουν καλό παράδεισο ο κόσμος.
0: Τι να πω, αυτό ήταν τραγικό, πολύ τραγικό συμβάν. Τρεις πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους σε καιρό ειρήνης, δηλαδή. Τι να πω. Όπως και να έχει. Ναι. Πες μας λοιπόν, τι βίωσες εσύ και πού.
1: Προχωράμε. Πάμε
0: προς τα λοιπόν,
1: την Τρίτη μετά τις 7 το απόγευμα πήγα για μπάνιο στην Τουρλίδα κι εγώ. Είπα στη γυναίκα μου σήμερα θα σε πω διακοπές στην Τουρλίδα.
0: Γιατί άσχημα είναι, εμένα μου αρέσει η Τουρλίδα.
1: Ναι, πολύ ωραία. Και πάθος ήμουν στην καρεκλούλα μου και απολάμβανα λίγο ησυχία εκεί στο παραλία. Έβλεπα κάτι το οποίο, έβλεπα κάτι να κινείται σαν τη μαδούρα κάτι. Αλλά επειδή κινούνταν δεν μ' άρεσε το γεγονός. Κατευθείαν σηκώθηκα πάνω, κοίταξα προς τον πύργο του τον Απαγωσώστη, είχε φύγει πριν λίγο ο άνθρωπος, δεν ήταν, ήταν ώρα του να φύγει. Ανεβαίνω στον πύργο, δεν είχα γυάλια μαζί μου. Τι να είναι αυτό, τι να είναι. Όσο έμπαινε προς την Τουρλίδα, μέσα στον κόλπο της Τουρλίδας, κινούμενο από ανατολικά προς τον κόλπο, τόσο και αυξηνόταν μέσα μου ότι κάτι γίνεται. Παίρνω την ομάδα τη δικιά μου τηλέφωνο, το Δονίση του Τζιλόγλου, μου λέει ενέργησε και πάρε με τηλέφωνο κατευθείαν να μου δώσει τι γίνεται.
0: Ναι, γιατί παίρνω και ο Διονύσης κάνει σπουδαία δουλειά, έτσι ξέρουμε.
1: Εννοείται. Παίρνω κατευθείαν το τελειωμένο αρχείο, παίρνω το κέντρο του 108 κατευθείαν όπως πρέπει να κάνω, γιατί έτσι να καταγραφεί και όλα στο περιστατικό. Ο άνθρωπος που σήκωσε το τηλέφωνο του 108 βιαζότανε, δεν ξέρω γιατί, ήταν καλά ο άνθρωπος, αλλά θέλω με διαχείριση κρίσης στο τηλέφωνο. Τέλος πάντων, ας το προσπεράσω.
0: Δεν το προσπέρνω. Μισό λεπτό.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω κανονικά να το προσπεράσω.
0: Στάσου ένα λεπτό. Στάσου. Καλείς ποιο τηλέφωνο, ποια υπηρεσία.
1: Το 108.
0: Τι είναι το 108, να το πούμε.
1: Είναι το αντίστοιχο 100.
0: Ωραία.
1: Για το λιμένα αρχείο.
0: Έτσι. Και ποια ήταν η αντιμετώπιση.
1: Βιαζόταν με το κλείσει.
0: Για ποιο λόγο.
1: Δεν κατέω, πλανική φίλη.
0: Τι σου είπα,
1: δεν κατάλαβα. Εγώ του είπα ότι έχουμε ένα περιστατικό. Ναι, λέει, πάρτε το τηλέφωνο αρχείο του Μεσολογίου. Δηλαδή, μπορεί να το λέγα ότι πνιγούνται 50 άτομα και αυτό μου κλείνει το τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων, δεν ήταν 50 άτομα, ήταν μια χελώνα. Πάμε παρακάτω, πήρα τηλέφωνο το λιμένα αρχείο κατευθείαν. Πήγαμε στο Google, πήρα το τηλέφωνο το λιμένα αρχείο. Πήρα τηλέφωνο με το λιμένα αρχείο μια κοπέλα κατευθείαν μου έστειλε περιπολικό. Μέχρι να έρθει το περιπολικό, εγώ λέω μπαίνω. Καλώς. Ναι. Δεν θα περίμενα, γιατί μπορεί να ήταν άνθρωπος, δεν ξέρω τι είναι.
0: Ναι. Πόση ώρα από την ώρα που κάλεσες, ας πούμε, βρήκες κόσμο να σου απαντήσει, μπήκες εσύ μετά στη θάλασσα.
1: Όταν πήρα τηλέφωνο εγώ, τους λέω ότι
0: πόσο
1: εγώ μπαίνω.
0: Μετά, ναι.
1: Το λιμεναρχείο ήρθε μετά από 8-10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δεν, μια χαρά
0: σύντομα,
1: ήταν
0: σύντομα,
1: πολύ
0: βέβαια,
1: σύντομα,
0: βέβαια.
1: Ναι. Ωραία, γιατί και το λιμεναρχείο είναι κοντά, έτσι. Είναι το λιμάνι μπροστά είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Με βλέπει ένας κύριος καταγωγή από την Αλβανία που κατάλαβα με την ομιλία του. Λέω πάμε, λέω. Πάμε,
0: ναι,
1: μου λέει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και πάμε, μπαίνουμε μέσα και τελικά ήταν μια χελώνα. Σόφια.
0: Καρέτα-καρέτα.
1: Καρέτα-καρέτα, μύριζε υπερβολικά.
0: Τι λες, μωρέ, παιδί.
1: Και τη βγάλαμε έξω γιατί και η μυρωδιά και οι ουσίες που έβγαζε, ξέρω εγώ, τι κακό θα έκαναν στην παραλία, στον κόσμο. Και αυτό κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω.
0: Ναι.
1: Την τραβήξαμε έξω, την βγάλαμε την παραλία έξω από εκεί.
0: Να πούμε ότι το μέγεθος μιας καρέτα είναι μεγάλη.
1: Πάνω
0: έτσι
1: από 40 κιλά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Μήκος 1,10. Πλάτος 85. Αυτό είναι τη στιγμή. Λοιπόν, και την βγάλαμε έξω, την βγάλαμε την πλευρά που είναι προς τις αλικές. Δηλαδή θα φύγει από εκεί,
0: ναι,
1: γιατί μύριζε
0: και
1: ερχόταν
0: είναι
1: ο μαέστρος και μύριζε πάρα πολύ και δεν έβγαλα από εκεί μεριά ώστε να μην μυρίζει. Ήρθε και το λιμεναρχείο κατευθείαν του Μεσολογγίου και διαπίστωσα ότι η καρέτα μας πέθανε από τι.
0: Από
1: κρυσταλλιζέ δίχτυ.
0: Όπο,
1: το κρυσταλλιζέ δίχτυ είναι το απογορευμένο δίχτυ.
0: Καλέ,
1: που ψαρεύει και μέρα.
0: Τώρα, αυτό είναι τραγικό.
1: Ήταν μανωμένο κρυσταλλιζέ δίχτυ. Όχι φθαρμένο το σκηνή, κομμένο. Δηλαδή 19-9 ώστε για να μην.
0: Που σημαίνει ότι.
1: Που σημαίνει το σήκωσε ο ψαράς.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Που σημαίνει ότι μπλέχτηκε στα δίχτυα του ψαρά.
1: Σε ρίχτια απαγορευμένα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ναι, το ξέρει αυτό.
0: Το ξέρω, φυσικά και είναι απαγορευμένα. Εκεί είναι και το ρεζουμέ. Ότι η καρέτα είχε λώνα. Μπλέχτηκε στα δίχτυα λοιπόν τα κρυσταλλιζέ κάποιου ψαρά. Συνείδητο πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν ρίχνει τέτοια κρυσταλλιζέ δίχτυα, κάτι σημαίνει αυτό. Πες μας αν ξέρει τι σημαίνει.
1: Σημαίνει δεν απογορεύεται. Είναι απογορευμένο το δίχτυα αυτό, γιατί ψαρεύει και μέρα. Γιατί μπορεί να πέσουν απάνω πράγματα τα οποία δεν βλέπει το κρυσταλλιζέ, είναι από μπετονιά. Τέλος πάντων, το σκήνι κομμένο με μαχαίρι και η καρεδούλα μας πάει. Μας άφησε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Τι να πω.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, στο λιμενάρχη που ήρθε αμέσως. Στον άνθρωπο που ήρθε και με βοήθησε και έναν άλλον κύριο που για να το βγάλουμε έξω και να σημειώσω το γεγονός ότι όταν είπα στο λιμενικό θέλετε κάτι άλλο να κάνουμε κάποιες ενέργειες εγώ από την ομάδα μου ή εγώ σαν Γιάννης Λέγκας μου είπε όχι κύριε μου σας ευχαριστούμε. Έτσι πληρώνεται ένας εθελοντής.
0: Ένα ευχαριστώ απλά.
1: Ένα ευχαριστώ ή ένα μπράβο.
0: Ναι. Αλλά εδώ όμως αναδεικνύεις ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή από τη μία λέμε να προστατεύουμε τις χελώνες γενικότερα, να κάνουμε αυτό που πρέπει και πηγαίνουν κάποιοι που είναι ψαράδες, φαντάζομαι για να χρησιμοποιήσει κάποιος κρυσταλλιζέ δίχτυα όπως τα λες. Πάει να πει ότι είναι επαγγελματίας για να το κάνει αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι επαγγελματίας, όχι, όχι.
0: Δηλαδή,
1: είναι ο οποιοσδήποτε.
0: Έγινε
1: να δείχνει το πετάει, πάει στη βάρκα του, πάει, το ρίχνει μέρα, γιατί αυτό ψαρεύει μέρα, και το πάει ένα μικρό σωμαδούρα να μην φαίνεται από μακριά, να μπορεί να το ελέγξει το ημινικό, και κάνει δουλειά του.
0: Εντάξει, τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, πραγματικά είναι κάπως, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, οπότε καλό είναι αν βλέπουν κάτι περίεργο, ο κόσμος να ενημερώνουν.
1: Εννοείται.
0: Αμέσως. Σε ευχαριστούμε Γιάννη Λέκα. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σου Αγρίνιο. Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο. Η απάντηση είναι εδώ. Ελεγκταίων στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία. Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει ελεγκταίο. Φορτηγό. Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει. Και το φορτηγό σας θα γίνει ελεγκταίο. Λεωφορείο. Όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει ελεγκταίο. Στο ελεγκταίο, στον κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών. Εδώ το ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας. Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά. Θα μας βρείτε στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

μια πολύ σημαντική είδηση έρχεται από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αν μη τι άλλο αφορά και τους φοιτητές. Τη δεύτερη αναμόρφωση που λέτε του προϋπολογισμού της περιφέρειας για το οικονομικό 2026 ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη 29 Ιούλιου. Την εισήγηση της αναμόρφωσης πραγματοποίησε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ο Νεκτάριος Φαρμάκης, εξαγγέλλοντας μεταξύ άλλων που λέτε την υλοποίηση σχετικής δέσμευσης που είχε αναλάβει παλαιότερα σχετικά με την συμβολή της περιφέρειας στην προσπάθεια μείωσης του κομίστρου μετακίνησης των φοιτητών των Πανεπιστημίων Πατρών αλλά και της Πελοποννήσου. Ειδικότερα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, στον αναμορφωμένο προϋπολογισμό δεσμεύεται το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για πιλωτική δράση χορήγησης μειωμένου κομίστρου προς τους φοιτητές στις περιοχές για τις μετακινήσεις του. Για πρώτη φορά η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λέει ο ίδιος ο κ. Φαρμάκης, προχωράει σε μια τέτοια έμπρακτη κίνηση στήριξης των φοιτητών της περιοχής μας. Αισθανόμαστε πως κάνουμε το καθήκον μας απέναντι στη νέα γενιά, ελπίζοντας, λέει, ότι θα υπάρξει ο τρόπος αλλά και η βούληση όλων των συναρμόδιων φορέων ώστε να μειωθεί το κόμιστρο μετακίνησης των φοιτητών μας και να γίνει ο τόπος μας ακόμη πιο ελκυστικός σε νέους ανθρώπους. Και ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός, βέβαια, αφορά τέσσερις βασικούς άξονες. Ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής προσαρμόζεται ο προϋπολογισμός εκεί στο νέο εθνικό σχεδιασμό για την επισητιστική βοήθεια, διασφαλίζοντας ότι η στήριξη προς τους ευάλωτους πολίτες συνεχίζεται με πιο σύγχρονες, διαφανείς και αξιοπρεπείς διαδικασίες μέσω ηλεκτρονικών καρτών και διατακτικών. Στον πρωτογενή τομέα τώρα και τη δημόσια υγεία, η περιφέρεια ενισχύει αποφασιστικά τις δράσεις προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, χρηματοδοτεί τα απαραίτητα κτηνιατρικά μέτρα και συνεχίζει να επενδύει στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, αποδεικνύοντας ότι η πρωτογενής οικονομία παραμένει στρατηγική προτεραιότητα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, να πούμε, στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις, καθώς αυξάνονται οι πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος, επιταχύνοντας έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Και ακόμα ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς μέσω του προγράμματος Μέτρα και Σταθμά, με στόχο την προστασία του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεν σηματοδοτεί αλλαγή πορείας, αντιθέτως αποδεικνύει ότι διαθέτουμε την ευελιξία, τη σοβαρότητα και την αποφασιστικότητα να προχωράμε μπροστά, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα προς όφελος των πολιτών, τονίζει ο κ. Φαρμάκης. Εξάλλου, να πούμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο συζήτησε σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Μέριμνα και στο Άσυλο Χρονίων Παθήσεων Παιδών Κυβωτός της Αγάπης και στο πλαίσιο της λειτουργίας τους τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, καθώς και συνολικά στις υποστηρικτικές ενέργειες της περιφέρειας, έκανε αναφορά και η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Γεωργία Ντάτσικα.

Επίσης έχουμε και άλλο θέμα που έρχεται από την περιφέρεια και αφορά το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου. Στις 27 Αυγούστου πρόκειται να δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατασκευή νέου κτίριου για το Καλλιτεχνικό Μεσολογγείο, Σχολείο Μεσολογγίου μάλλον. Η ανέγερση του σχολικού συγκροτήματος που λέτε έχει έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, συνολικά 8.950.000 ευρώ, και έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ με απόφαση του Περιφερειάρχη. Το κτίριο πρόκειται να ανεγερθεί σε έκταση περίπου 15 στρεμμάτων που πρόσφατα παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών προς το Δήμο. Οι νέες κτηριακές υποδομές συνολικής επιφάνειας περίπου 3.990 τετραγωνικών μέτρων θα δώσουν οριστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου, το οποίο από το 2019 μέχρι σήμερα λειτουργεί σε διάσπαρτες εγκαταστάσεις. Να θυμίσουμε εδώ ότι το Καλλιτεχνικό Σχολείο Μεσολογγίου αποτελεί ένα από τα μόλις 9 που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα εκπαιδεύει 143 μαθητές από την Ετωλό, Ακαρνανία και την Εχαΐα. Με το νέο σχολικό συγκρότημα, να πούμε, θα μπορεί να φιλοξενηθούν εκεί κάπου 200 μαθητές, προσφέροντας κορυφαίες υποδομές για τις κατευθύνσεις των εικαστικών, του χορού, του θεάτρου και βέβαια του κινηματογράφου. Επίσης, εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως μελέτη και κατασκευή, καθώς μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός υπάρχει μόνο σε επίπεδο προμελέτης. Έτσι, ορίζοντας υλοποίησης του έργου θα είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Τι θα λέγατε να καλημεριστούμε και με τον Κόμβο Σταδίου? Καλημέρα στο Μανώλη Τσακούρα, καλημέρα στους συνεργάτες. Το Κόμβο Σταδίου είναι η μεγάλη έκθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Ανακαλύψτε εσείς μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, με 0% προκαταβολή και μέχρι 72 δόσεις, ενώ δέχονται ανταλλαγές στον Κόμβο Σταδίου και φυσικά αποστέλλουν τα αυτοκίνητα σε όλη την Ελλάδα. Με διαφάνεια, αξιοπιστία και υποστήριξη πριν και μετά την αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Πάρτε και καλέστε 2641-059-600, 6955-568-600 για οποιαδήποτε πληροφορία και πού θα βρείτε τον Κόμβο Σταδίου. Στο Αγρίνιο, στην ομώνυμη διεύθυνση, στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, στην Παιδινή, και φυσικά πάρτε και την ηλεκτρονική διεύθυνση για να τα δείτε τα οχήματα, κόμβοσταδίου.car.gr.

0: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε 6 λεπτάκια μετά από τις 10. Ακούτε Δυτικά FM, Today News, Δυτικά FM 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας. Τα νέα της ημέρας που δεν είναι καθόλου ευχάριστα για το Αγρίνιο και γενικότερα για την Ελλάδα μας. Τρεις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες. Από το Αγρίνιο, λοιπόν, ο Κώστας Λεμοδέτης, μόλις 26-27 χρόνια παλικάρι, δυστυχώς έχασε τη ζωή του στο Γήθιο. Ένα μοναχοπέδι, ένα εξαιρετικό πλάσμα, και μάλιστα στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφό μας από το Λακωνία TV, τον Λάμπρο τον Λαμπρόπουλο. Θα ήθελα πολύ, Λάμπρο μου, να επικοινωνούμε για κάτι πολύ πιο ευχάριστο, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα και η ζωή τα φέρνει έτσι, που η επικοινωνία που έχουμε σήμερα είναι για να μας πεις τι έχει συμβεί και έχασε τη ζωή του αυτό το παλικάρι 27 χρονών, ο Κώστας Λεμοδέτης, ο πυροσβέστης.
1: Δυστυχώς συγκλονισμένη όλη η Λακωνία και πολύ περισσότερο το Γήθιο και η πυροσβεστική Γήθιο, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο το ήξεραν, χαμηλών τόνων, ευγενέστατος. Προσωπικά εγώ τον είχα συναντήσει σε κάποιες εκδηλώσεις που ερχόταν σαν εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως στην εορτή της Παπαντής που γιορτάζει το Γήθιο. Είναι συγκλονισμένη γενικά η κοινωνία, γιατί ήταν ένας άνθρωπος, όπως είπαμε, αγαπητός, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε τι κάνει. Η υπόθεση είναι ότι βρέθηκε γύρω στα 150 μέτρα μακριά από την εστία της φωτιάς, και οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι ήταν και σπασμένο το πόδι του. Το ζητούμενο είναι ότι αν έσπασε το πόδι του σε κάποια προσπάθεια, ενώ είχε μαζί του τον ασύρματο, πώς δεν ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι, ξέρεις, έχω τραυματιστεί κτλ. Υπόθεση είναι τώρα αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως που μιλάμε, να γίνεται και η νεκροψία, νεκροτομή στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας εδώ στη Σπάρτη, για να βρεθούν τα ακριβή αίτια. Υπόθεση είναι, όπως είπες και εσύ, ήταν ένα παιδί νέο, 26-27 χρονών, δεν μπορεί να το χωρέσει νους πώς έχασε τη ζωή του. Και βέβαια άλλη μια φορά έρχεται στην επιφάνεια ότι αυτές τις μέρες, και όταν η πολιτεία λέει ότι πρέπει να προσέχουμε τις εργασίες που κάνουμε στην Ήπετρο,
0: πώς ξέσπασε αυτή η ρημάδα, η φωτιά εκεί κάτω, δηλαδή τι έγινε?
1: Αυτή ξεκίνησε η φωτιά από έναν κάτοικο εκεί του Αγερανού, ο οποίος έκανε εργασίες στο σπίτι του Μετροχώ. Εντάχθηκαν οι σπίθες, πήρε φωτιά, δεν μπόρεσε να ελεγχθεί, γιατί είχε πάρα πολύ αέρα, και μάλιστα ο Αγερανός είναι σε μια βουνοκορφή εκεί πάνω από τη θάλασσα, που το πιάνει ο αέρας, θα λέγαμε. Δεν μπόρεσε να το σταματήσει, επεκτάθηκε η φωτιά, αμέσως κινήθηκαν οι υπηρεσίες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας του Δήμου, με έναν διοικητή ο οποίος έχει τεράστια πείρα, ο κύριος Γεωργιάκος, γύρω από τις φωτιές. Η υπόθεση είναι ότι χάθηκε ένα νέο παιδί.
0: Μα είναι δυνατόν, βρε Λάμπρο μου, ένα λεπτό. Είναι δυνατόν πραγματικά, δηλαδή δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος νους, ενώ τους λες απαγορεύονται αυτού του είδους εργασίες, γιατί κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει και να σβήσει τη φωτιά? Αν και εφόσον, να που δεν μπορείς, να που ακριβώς. Κοίτα τι έχει συμβεί τώρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω το μυαλό κάποιον.
1: Σήμερα εδώ στη Λακωνία έχει πάρα πολύ αέρα. Και νομίζω ότι κάποιοι θα βρεθούν πάλι να κάνουν κάποιες εργασίες από αυτές που απαγορεύεται. Δυστυχώς δεν βάζουμε μυαλό. Ενδεχομένως θα πρέπει και οι ποινές να είναι ακόμα μεγαλύτερες για αυτούς που προκαλούν τις φωτιές, και κατ' επέκταση χάνονται και ζωές από τη δική τους αμέλεια. Τώρα η υπόθεση είναι ότι, ό,τι και να πούμε, ένα νέο παιδί, μια οικογένεια θρηνή, μια περιοχή ολόκληρη, και μάλιστα το πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου δεν είναι, έχει δώσει και άλλους πυροσβέστες στο καθήκον, έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι ακόμα πιο βαρύ το κλίμα στην περιοχή. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης έχει αναστείλει όλες τις πολιτικές εκδηλώσεις αυτές τις μέρες. Αλλά τι να το κάνεις όταν μια μάνα και ένας πατέρας θα έρθουν
0: αντιμέτωποι με κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ πραγματικά, γιατί και στο παρελθόν χάθηκε ένα παλικάρι την ώρα που εθελοντής πυροσβέστης, ο Παναγιώτης ο Πλακίδας, και έχασε τη ζωή του και είχαμε συγκλονιστεί και είναι ξεπέραστος ο θρήνος ακόμη και το κάποια χρόνια μετά.
1: Ακριβώς. Τι να πει στον πατέρα, και στη μάνα που θα έρθουν οι Σπάρτη να πάρουν το παιδί τους.
0: Είναι δυνατόν δηλαδή να πηγαίνει κάποιος να κάνει εργασίες και να μην έχει στο κεφάλι του ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Και το βλέπουμε πολλές φορές. Βεβαίως, τι λες, βεβαίως. Υπακούς λένε να με επιτρέπεις.
1: Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο. Για όλους αυτούς, και αν θέλεις και για μας, για όλους τους υποκριτές.
0: Ναι.
1: Που σχολιάζουμε την αστυνομία, που σχολιάζουμε την προσβεστική, που σχολιάζουμε το στρατό. Και όταν γίνει το κακό αρχίζουμε να κλαίμε, να γράφουμε στο διαδίκτυο συλληπιτήρια, δάκρυα να χύνουμε.
0: Βαρύγδοπες
1: δηλώσεις, δηλώσεις από τους κυβερνώντες κτλ. Και όταν θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να στηριχθούν, δυστυχώς όλοι εμείς στην καθημερινότητά μας τους έχουμε απαξιώσει, τους έχουμε υποτιμήσει, τους έχουμε βρύσει, τους έχουμε, για να μην πω και βαρύτερες κουβέντες, έτσι, αλλά όταν τους χρειαστούμε, όταν θα χάσουν τη ζωή τους γιατί εμείς τους χρειαστήκαμε, τότε λοιπόν θα αρχίσουμε να τα δάκρυα και τις...
0: Κροκοδίλια σε κάποιες περιπτώσεις. Και να σου πω και κάτι, από την ώρα που αυτός ο άνθρωπος έχει συλληφθεί, έχουν συλληφθεί αυτοί που έβαλαν φωτιά, γιατί είδα
1: και στην
0: Πάρο συνελήφθη ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος για το Χιτά του νησιού που λένε ότι εκεί ξέσπασε φωτιά. Συνελήφθησαν. Τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους και τι είδους εργασίες ήταν αυτές?
1: Ναι, στο σπίτι του έγινε κάποια εργασία με τροφό από ό,τι έμαθα. Είναι...
0: Τι ηλικία έχει αυτός ο άνθρωπος, έχουμε εικόνα?
1: 47 χρονών. 47 χρονών. Δεν πίσω ήταν και μεγάλος και δεν μπορούσε να καταλάβει. 47 χρονών.
0: Μάλιστα. Ήταν, συνελήφθη μόνο αυτός και κάποιος άλλος?
1: Οι πληροφορίες είναι ότι αυτός έχει συλληφθεί, αυτός έκανε τις εργασίες.
0: Και πόσο, εκτός από τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, πόσα στρέμματα έχουν καεί, τι έχει γίνει?
1: Δεν ήταν μεγάλη φωτιά γιατί προλάβανε γρήγορα και είναι χαμηλή βλάστηση εκεί στην περιοχή. Εντάξει, μάλλον δεν θυμίζεται και για τα δάση της και για τα δέντρα της.
0: Θυμίζεστε για άλλα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλες ομορφιές, ναι.
1: Αλλά τι να το κάνεις τώρα, όσο και να κάει και όσο και ζημιά να έγινε. Η μεγαλύτερη ζημιά την έπαθε το παιδί, η οικογένεια, το πυροσβεστικό σώμα, η κοινωνία εκεί που τον ήξεραν, όπως σου είπα, όλοι έχουν να πει να πούν ένα καλό λόγο, όχι γιατί έχασε τη ζωή του, γιατί πραγματικά ήταν ένα καλό παιδί.
0: Το θέμα είναι ότι τον βρήκαν οι συνάδελφοί του, είπες, ε?
1: Ναι, ψάχναν να τον βρούνε.
0: Φαντάζομαι το σοκ των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Μερικές φορές λέω δεν υπάρχουν λόγια, ειλικρινά. Δηλαδή τι να σχολιάσεις?
1: Τι να πεις και τι να σχολιάσεις? Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι αυτό, ότι πρέπει να στηριχθούν εκεί η αστυνομία και η πυροσβεστική και ο στρατός, γιατί το στρατός μπορεί να μην βλέπουμε αυτή τη στιγμή να έχει μεγάλες απώλειες ή οτιδήποτε, αλλά υπόθεση ότι όταν θα χρειαστεί ο στρατός όλοι θα λέμε τι ωραίο στρατό έχουμε. Έτσι, όταν θα χρειαστεί η αστυνομία, θα λέμε το ίδιο.
0: Την πυροσβεστική.
1: Υπότε να μην χρειάζεται και να τους στηρίζουμε όταν δεν χρειάζεται.
0: Κάποτε λέγανε οι πυροσβέστες παίζουν τάβλη. Μακάρι να παίζουν συνέχεια τάβλη, λέει, οι πυροσβέστες. Αν ισχύει.
1: Ακριβώς. Και κανένας αστυνομικός να μην βγαίνει να κυνηγήσει κάποιον κακοποιό.
0: Όπως και να έχει, δυσάρεστα τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να σταματήσουν εδώ. Τι να πω.
1: Εγώ έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ας πούμε, για το σώμα της πυροσβεστικής, γιατί και ο γαμπρός μου της κόρης μου άντρας είναι πυροσβέστης και συνάδελφος του.
0: Ναι.
1: Το εκλειπώντος στη Μάνη κι αυτός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πιο βαρύ το κλίμα και στη δική μας την οικογένεια.
0: Μην το συζητάμε τώρα, τι να λέμε τώρα, ό,τι και να πούμε. Πότε θα έχουμε στα χέρια μας την ιατροδικαστική εξέταση, τα αποτελέσματα σήμερα?
1: Σήμερα γίνεται, δεν ξέρω πότε θα τα ανακοινώσουν. Πάντως σήμερα και ενδεχομένως και τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε. Εδώ στο νοσοκομείο να γίνεται η νεκροψία νεκροτομία από την ενημερώθηκε και από το νοσοκομείο.
0: Είναι τόσο δυσάρεστα όλα αυτά που δεν μπορείς να πεις τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ παρόλα αυτά.
1: Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω, όπως είπες και εσύ στην αρχή, να μιλήσουμε για άλλα ευχάριστα γεγονότα που συμβαίνουν εδώ αλλά και στο Αγρίνιο.
0: Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

δούμε τι έγινε όμως και στην Πάρο. Ανεξέλεγκτη χωματερίλια μέσα στο Χιτά που ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Έχουμε 4 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο Δήμαρχος. Και προκαλεί αίσθηση, καταλαβαίνετε, ότι η είδηση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρο το μεσημέρι της Τρίτης για τη φωτιά. Συλλήφθησαν ο Δήμαρχος, τον νησιού αντιδήμαρχος, ο εργολάβος του, φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρο. Έτσι. Τα πρώτα στοιχεία, οι πρώτες πληροφορίες για την έρευνα λένε ότι μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Χιτά έχει δημορφωθεί σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων ένα εξέλεγκτη κτηχοματερή, για την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας. Στο πλαίσιο τώρα της έρευνας κατά την ίδια πηγή εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων ή από εστία καύσης που βρισκόταν μέσα στη μάζα τους. Ήταν μετά τη συλλογή των στοιχείων αυτών που η αρμόδια εισαγγελική αρχή έδωσε έντολη για 4 συλλήψεις για εμπρισμό κατά ενδεχόμενο δόλο, βαριά αμέλεια. Στους 4 συλληφθέντες από την Πάρο για τη φωτιά επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ. Να πούμε ότι από 1η Γενάρη μέχρι 29 Ιουλίου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 624 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους αυτού του ποσού που σας έλεγα πριν, ξεπερνάνε τις 896.000, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 232 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 204 είναι από αμέλεια και 28 από πρόθεση. Θα σας πω, θα σας θυμίσω αυτό που μας έλεγε ο συνάδελφός μας από το Λακωνία TV που λέω, ο Λάμπρος ο Λαμπρόπουλος, πριν, ότι η φωτιά στο Γήθιο που στέρισε τη ζωή του Κωνσταντίνου του Λεμοδέτη προήλθε, λέει, από εργασίες που έκανε κάποιος στο σπίτι του μετροχό. Ένα 47χρονος, ο οποίος και αυτός συνελήφθη. Και τι να το κάνω εγώ αν συλληφθεί, και τι να το κάνω εγώ εάν τιμωρηθεί. Χάθηκε το παιδί. Αυτό είναι το χειρότερο.

Να καλημερίσουμε και το Όνειρο Στρώμ, να στείλουμε τις καλημέρες μας στον Γιάννη Σταυρόπουλο, στον υπεύθυνο του Όνειρο Στρώμ, του καταστήματος που είναι εξουσιοδοτημένο από το μεγάλο ελληνικό εργοστάσιο Orion Strom και εκεί που βρίσκεται προϊόντα, ποιοτικά προϊόντα ύπνου απευθείας από την παραγωγή, πάντα σε εργοστασιακές τιμές. Το Όνειρο Στρώμ, μάλλον στο χώρο του Όνειρο Στρώμ, θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου. Σίγουρα θα σας καλύψουν κάθε ανάγκη. Θα δοθεί έμφαση στην άνεση, την εργονομία και την αντοχή στο χρόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα βρείτε και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε για να ντύσετε το σπίτι σας, είτε καναπέδες είναι αυτοί, είτε τραπεζαρίες, είτε οποιοδήποτε άλλο θέλετε, κουρτίνα, τραπεζομάντιλα, πώς το λένε, λευκά είδη, ό,τι θέλετε. Αυτό που θέλω να προσέχετε είναι οι τιμές χονδρικής, οι τιμές εργοστασίων, να σας το πω, σε όλη τη συλλογή όλο το χρόνο, αλλά θα έχετε και δώρα και προσφορές ανάλογα με τις αγορές σας. Είναι το κατάστημα Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρου Υψηλάντη. Καλέστε για να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι 2641025002 και www.oniropavlastrom.gr.

Έλατε τώρα να δούμε και άλλες ειδήσεις από το δικό μας το νομό, τη δική μας την περιοχή. Ορκίστηκε ο νέος γιατρός του Βασίλης ο Κωνσταντακόπουλος και με αυτόν ενισχύεται το περιφερειακό ιατρείο στο Νεοχώρι του Κέντρου Υγείας Αιτωλικού, στο πλαίσιο βέβαια της ενίσχυσης των δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της 6ης υγειονομικής περιφέρειας. Συγκεκριμένα, ο γιατρός αυτός, ο Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ορκίστηκε και διορίστηκε σε θέση επιμελητή Β' ειδικότητας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, αναλαμβάνοντας υπηρεσίες στο περιφερειακό ιατρείο Νεοχωρίου. Και όπως καταλαβαίνετε, η ορκομοσία πραγματοποιήθηκε μαζί με αυτή τη Σεβαστή Κουντούρη, η οποία έχει διοριστεί σε θέση επιμελητρίας Β' Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάμπουβιον του Κέντρου Υγείας Νεάπολης. Να πούμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση στο Νεοχώρι, γιατί είναι και πολύς ο κόσμος που πρέπει να εξυπηρετηθεί εκεί.

μεσολόγοι, λέει, μια 23χρονη φέρεται να εμπλέκεται σε ένα κύκλωμα διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Η 23χρονη, σύμφωνα με το συνείδηση.gr, ταυτοποιήθηκε πρόσφατα από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης ως ιδιοκτήτρια οχήματος με το οποίο έγινε μεταφορά λαθρομεταναστών. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν στις 16 Ιουλίου από τις αστυνομικές αρχές συνελήφθη μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη ως οδηγός του οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 7 Σύριοι λαθρομετανάστες. Μάλιστα, αξίζει να πούμε ότι οι άντρες του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης εντόπισαν τους 3 από αυτούς στο πόρτ μπαγκάζ του μικρού κυβισμού οχήματος και τους υπόλοιπους 4 στην καμπίνα του. Να πούμε εδώ ότι ο οδηγός του οχήματος μετά την απολογία της στις δικαστικές αρχές κρίθηκε προφυλακιστέα. Ωστόσο, στη συνέχεια, μετά από συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών, η αστυνομία ταυτοποίησε ως δράστηδα και την ιδιοκτήτρια του οχήματος, την 23χρονη, λέει, από την περιοχή του Μεσολογγίου. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για την πράξη της διευκόλυνσης εισόδου και προώθησης στη χώρα επικών τρίτων χωρών, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα κατ' επάγγελμα, κατασυρωή και κερδοσκοπίας και της μεταφοράς παράτοπων μεταναστών, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τη ζωή τους. Πρόκειται για κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που επισύρουν κάθερξη πολλών ετών σωρευτικά για καθένα από τους λαθρομετανάστες. Και ανάλογες κατηγορίες αντιμετωπίζει και οδηγός του οχήματος, αφού η αστυνομία εκτιμά ότι δύο γυναίκες εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης παράτυπων μεταναστών με παραλαβή από τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και βέβαια πρόθεσης τους στο εξωτερικό, με σκοπό, αν μη τι άλλο, τη διευκόλυνση εξόδου από τη χώρα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 23χρονη κλήθηκε σπευσμένα σε απολογία, απολογήθηκε τη Δευτέρα ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Καβάλα κιόλας και αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικός όρος.

0: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση.

0: της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Έλατε τώρα να δούμε τι γίνεται και με το κόμμα Ελπίδα της Καριστιανού. Γιατί πήρε διαζύγιο με τον Αυγερινό, γιατί αποχωρούν άνθρωποι από εκεί και γενικότερα γιατί φαίνεται ότι καταγράφει χαμηλά νούμερα στις δημοσκοπήσεις. Έτσι. Είναι αναταράξεις αυτές που έρχονται και ανακατατάξεις στο κόμμα της Καριστιανού, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες πια από τις δημοσκοπικές πτήσεις, λέει, στα Γκάλοπ, ενώ το διαζύγιο τώρα με τον Αυγερινό φέρνει και ένα νέο κύμα αποχωρήσεων σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Τα διορισμένα, λέει, από την ηγεσία κομματικά όργανα συγκρούονται σε καθημερινή βάση με υπαρξιακά ζητήματα, τουλάχιστον αυτό διαβάζω στο πρώτο θέμα, καθώς τα μονοψήφια ποσοστά στα Γκάλοπ ανοίγουν ένα δυσάρεστο για το νέο κόμμα κεφάλαιο, το οποίο η ηγετική ομάδα φαίνεται ότι είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Στελέχη που πρωταγωνιστούσαν κόβονται ή απαχωρούν, εγκαταλείπουν το εγχείρημα της Καριστιανού, λένε, η οποία καλείται εκ των πραγμάτων να λάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία που θα έχει το κόμμα του στο ανταγωνιστικό, όπως καταλαβαίνετε, προεκλογικό σκηνικό που έχει στηθεί ήδη. Η μέχρι τώρα διάταξη δυνάμεων στην προεκλογική μάχη παραπέμπει σε ένα θελό τοπίο για την συσπήρωση γύρω από το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού. Αποτελεί το βασικό ζητούμενο τουλάχιστον μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Την ίδια ώρα, αρκετοί από αυτούς που έχουν ιδρύσει, συνιδρύσει το κόμμα, είτε απομακρύνονται από την ηγεσία είτε παρετούνται. Υπάρχουν έντονες διαφωνίες, ίντριγκες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως ο γνωστός δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που από την πρώτη στιγμή είχε κομβικό ρόλο δίπλα στη Μαρία Καριστιανού, αποχώρησε από το κόμμα κατάλους, καρατομήθηκε 2 μήνες μετά την ίδρυση της Ελπίδας, αφήνοντας βέβαια βαρύτατες κατηγορίες για τη λειτουργία του κόμματος και μιλώντας για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων στα κεντρικά γραφεία. Με μια λοιπόν οργισμένη ανάρτηση, ο Θανάσης Αυγερινός υποστηρίζει ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονοεί, οδήγησε στην κατάργηση του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Ο ίδιος πάντως παραμένει μέλος του 9 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου, παρότι δεν διευκρινίζει αν θέλει να διατηρήσει αυτή τη σχέση με το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος και στη συνέχεια. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ο κ. Αυγερινός άκουσε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την περιγραφή του νέου σχεδίου από τη Μαρία Καριστιανού, το οποίο αφορούσε και τις ριζικές αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, στο οποίο ήταν επικεφαλής. Μέχρι αυτή την ώρα φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού αποφεύγει να απαντήσει στο Θανάση Αυγερινό σχετικά με την επίθεση που επί της ουσίας εξαπέλυσε εναντίον της. Στελέχη όμως στην Ελπίδα λένε στους συνομιλητές τους ότι δεν υπάρχει παράλληλο γραφείο τύπου και ότι όλα τα θέματα συζητήθηκαν αναλυτικά κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Θανάσης Αυγερινός. Τώρα η παρέτηση Αυγερινού προστίθεται στα κύματα αποχωρήσεων από ό,τι μαθαίνουμε, που καταγράφονται. Στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι κάθε μέρα στηρίζουν όλο και περισσότερα μέλη και φίλοι το κόμμα, στο οποίο σύμφωνα με δήλωση του Αυγερινού στο Sky λίγες μέρες πριν δημιουργήθηκε ως μετεξέλιξη του μεγάλου κινήματος των Τεμπών, και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι εδώ στην Ετωλοακαρνανία που θα σηκώσουν το βάρος των εκλογών και που θα μπορούμε να μιλάμε μαζί τους και να έχουν και πολιτική γνώση σε αυτά που θα λένε.

τώρα την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλει σε καμία περίπτωση χαλαρούς ρυθμούς από τους υπουργούς του και γενικότερα και από τους βουλευτές του τον Αύγουστο που είναι μπροστά. Από το Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Εντάξει ρε παιδιά, το εμπεδώσαμε πια. Αλλά παράλληλο στόχος είναι να τρέξουν λέει, μια σειρά θεμάτων με το βλέμμα στραμμένο στους αναποφάσεις τους. Αυτούς δηλαδή που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσουν. Και ποιο μπορεί να είναι το μεγάλο στοίχημα, να απευθυνθούν λέει νέο σε ένα κοινό που έχει μετακινηθεί στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και να το πείσουν πως δεν υπάρχει μεταρρυθμιστική κόπωση της κυβέρνησης. Επίσης σήμερα ο Μητσοτάκης αναμένεται να εκπέμψει εκ νέου μηνύματα μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ανάγκη να υδρώσουν όλη τη φανέλα. Άλλωστε τα μέλη της κυβέρνησης θα πρέπει μετά το 15 Αύγουστο να επιστρέψουν στην Αθήνα και θα δώσουν έμφαση λέει στην προετοιμασία του πακέτου στη ΔΕΘ. Είναι και η τελευταία πριν από τις εκλογές. Μάλιστα έχουν κληθεί και οι βουλευτές λέει της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν προτάσεις με το βάρος να πέφτει σε μέτρα που θα κετούν προς τη μεσαία τάξη. Είμαι πολύ περίεργη να τα δω αυτά τα μέτρα που θα κετούν στη μεσαία τάξη αλλά και στους επαγγελματίες. Και τώρα τους έκατσε και δυσάρεστα ο θάνατος των τριών πυροσβεστών. Και τι θα συζητηθεί σήμερα λέει στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα γίνει ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος είναι σε κόντρα με την ΚΕΔ, να τα λέμε και αυτά με τους δημάρχους για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Εισήγηση επίσης από τον Υπουργό Επικράτειας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Τι σκέψη θα κάνει αυτό, θα το δούμε σχετικά με την αναθεώρηση του επιμένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής το 26. Και ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Τσάφο, λέει, τον υφυπουργό, θα εισηγηθούν σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Όχι, δεν θα αντέξω να πω άλλα. Δεν θα τα αντέξω. Θα δούμε τι θα υποθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί με την πυρηνική ενέργεια μετέλειωσαν δηλαδή με όλα αυτά.

πάμε τώρα στον Αλέξη Τσίπρα να δούμε τι θα είναι αυτός ο Αριστοτέλης, το σχέδιο Αριστοτέλης, από τον Καλλικράτη στον Αριστοτέλη. Έχουμε ονόματα όμως να δώσουμε, παιδιά, μην μου πείτε όχι. Κοινωνικό συμβόλαιο, λέει, νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία. Όχι, μ' αρέσουν αυτές οι εκφράσεις, εμένα πάντα μ' αρέσουν. Αυτό λέει το σχέδιο Αριστοτέλης, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε σχετική εκδήλωση της Ελλάς, όπου έδωσαν το παρόν μεταξύ άλλων και οι δήμαρχοι Αθήνας και Πειραιά, Δούκας και Μόραλης, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Δημήτρης Οκουρέτας. Σύμφωνα με τον Τσίπρα, το σχέδιο Αριστοτέλης, λέει, αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα που αξίζουμε, για μια νέα σχέση πολίτη-κράτους. Αχ, πώς μ' αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Άμα ξέρει ο άντρας γράμματα, πες Γιώργο. Τι ωραία βαρύγδουπα είναι όλα αυτά που ακούγονται. Σχεδιάζουμε το μέλλον, λέει, από τα κάτω προς τα πάνω. Άντε να πω και τα άλλα. Η αποκέντρωση, λέει, είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης μιας σύγχρονης δημοκρατικής Ελλάδας. Σύμφωνα με το σχέδιο, προβλέπονται, λέει, κυβερνητικές αρμοδιότητες στους Δήμους, με την επικεφαλής της Ελλάς να υπογραμμίζει ότι πάνω από 100 Δήμοι αποκτούν την αυτονομία τους. Ευτυχώς που έχουν χτιστεί και κάποια δημαρχία, θα πω εγώ, εδώ στη δική μας την περιοχή. Οπότε, άμα χρειαστεί να αυτονομηθούν κάποιοι Δήμοι, να μην ψάχνουν που θα στεγαστούν και τι θα γίνει. Λεφτά θα βρείτε να δώσετε στους Δήμους. Και εσείς, κύριε Τσίπρα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί ωραία τα συζητάμε όλα αυτά. Λεφτά υπάρχουν για τους Δήμους.

Επιστρέψουμε εδώ στην τοπική επικαιρότητα. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο από τη διασταύρωση του Πλατηγιαλιού προς τον Αστακό. Να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό για να το ξέρετε. Και μάλιστα την έναρξη των εργασιών ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο από τη διασταύρωση, που είναι το Πλατηγιάλι προς τον Αστακό, επισκέφθηκαν ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομάτης, ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλάκης, για να δουν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης κάπου 3 χιλιόμετρων, που θα βελτιώσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια και την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Να πούμε ότι το έργο αποτελεί, είναι αποτέλεσμα μάλλον συνεργασίας του Δήμου Ξηρομέρου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να δώσουμε, αξίζει, στο Δήμαρχο, στο Γιάννη Τριανταφυλάκη, που έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με τη στήριξη βέβαια και τη συνεργασία της Περιφέρειας. Και στο πλαίσιο της επίσκεψης, να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε αυτοψία και στον κόμβο της διασταύρωσης προς το Πλατηγιάλι, όπου ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων. Με την παρέμβαση αυτή, ο κόμβος φωτίζεται πλέον επαρκώς, ενισχύοντας την οδική ασφάλεια και προσφέροντας καλύτερες συνθήκες διέλευσης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Ενώ η συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης αποδεικνύει ότι, όπως καταλαβαίνετε, αν υπάρχει κοινός στόχος και συντονισμένη προσπάθεια, μπορούν να υλοποιούνται έργα που βελτιώνουν τις υποδομές και να βαθμίζουν την καθημερινότητα των

Για να πάμε μέχρι το Χαλκιόπουλο τώρα, να δούμε πότε θα γίνει η τρίτη γιορτή παραδοσιακής πίτας. Διοργανώνεται λοιπόν από το Μορφωτικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκιόπουλων την Παρασκευή 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην κεντρική πλατεία Χαλκιόπουλου στο Βάλτο, εκεί στο Δήμο Αμφιλοχίας. Κεντρικό σημείο της εκδήλωσης αποτελεί ο διαγωνισμός παραδοσιακής πίτας, στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν κάθε είδους παραδοσιακές πίτες, τόσο με ατομικές συμμετοχές όσο και από συλλόγους. Θα σας πω ότι οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι τις 5 Αυγούστου, ενώ στους 3 πρώτους νικητές θα απονομηθούν και δώρα έκπληξη. Τι περιλαμβάνει τώρα το πρόγραμμα? Λαχιοφόρο αγορά με κλήρωση μεγάλων δώρων, συμμετοχές συλλόγων και παραγωγών τοπικών προϊόντων και χορευτικές παραστάσεις από το χορευτικό λαογραφικό όμιλο Αμφιλοχίας, το Σύλλογο Ποντίων του Νομού Δημήτρης Ψαθάς και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Χαλκιοπούλων. Και στο πλαίσιο της διοργάνωσης πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσης masterclass με θέμα τη μελόπιτα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τα μυστικά ενός αγαπημένου παραδοσιακού δέσματος. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, ενώ για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, όποιοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Λίκη Μίτσου και τη Στεφανία Γούλα. Θες να πάρουμε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό? Δεν θες? Άμα πάρω εγώ μέρος και κερδίσω δώρο, το μοιραστούμε? Ούτε αυτό θες? Πείτε από μένα από τα χεράκια μου, δεν θες? Μωρέ, θα σου βάλω λαξατόλεγο να κοπρίσεις όλα τα χωράφια, θα δεις τι θα σε κάνεις.

Ευχαριστήσουμε πολύ το ΚΤΕΟ Ελεγκτέων που ήταν και σήμερα μαζί μας. Μιλάμε για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που γίνεται στο Ελεγκτέων και κρατά το όχημά σας ασφαλές στο δρόμο. Θα το βρείτε στην περιοχή του νοσοκομείου Αγρινίου, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Εντηρίου και στον Κόμβο, στο τρίτο χιλιόμετρο δηλαδή. Το Ελεγκτέων προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος και για μεγάλα επαγγελματικά οχήματα. Κλείστε το ραντεβουδάκι σας καλώντας 2641039000 ή επιτόπου στην υποδοχή των εγκαταστάσεων για να δείτε και τις εγκαταστάσεις του Ελεγκτέων. Πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ και μας ακούσατε και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας εμείς και την τελευταία μέρα της εκπομπής αυτή τη σεζόν που λέμε για αύριο πρώτο Θεός Παρασκευή. Φιλά και πολλά σε όλους.

0: Το Ανδρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
1: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Ανδρακία.
0: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Αποκτήσέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
13: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
14: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
13: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
14: Φοβάμαι.
13: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
13: Μπράβο!
14: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε
18: για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Σήμερα είναι 5η 30 Ιουλίου και είμαστε εδώ μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Ετωλοκαρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Μια δύσκολη μέρα αναμένεται και η σημερινή, με βάση όλες τις εκτιμήσεις και τα όσα συμβαίνουν μέχρι στιγμής στα πύρινα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24 ώρα στη χώρα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στη μεγάλη φωτιά που υπάρχει στο Ρέθυμνο από χθες, εκεί όπου είχαμε και δύο, και το δυσάρεστο περιστατικό χθες, δύο πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή που ευνοούν την γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς και δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθότι οι άνεμοι είναι τόσο ισχυροί που για κάποιες ώρες δεν ήταν εφικτό ούτε τα εναέρια μέσα να συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετώπου από την πρώτη στιγμή.

Δυστυχώς χθες είχαμε αυτό το συμβάν στο Ρέθυμνο και ένα ακόμη στο Γήθιο με τρεις συνολικά πυροσβέστες να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες και να χάνουν τη ζωή τους. Στην περίπτωση του Γηθίου αξίζει να πούμε ότι εκεί ο πυροσβέστης που έχασε τη ζωή του είναι ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος με καταγωγή από το Αγρίνιο, 27 ετών, ένα νεότατο παλικάρι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής πρέπει να πούμε ο άτυχος αξιωματικός κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας μαζί του τον ατομικό του εξοπλισμό, σε σημείο που εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο της φωτιάς. Η πυροσβεστική ανέφερε πως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, όπως αναφέραμε, χωρίς τις αισθήσεις του, παραλήφθη από αστυνοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ουσιαστικά επιτόπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τώρα να πούμε ότι χθες, όπως ήταν αναμενόμενο, με αφορμή αυτά τα συμβάντα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, αντίστοιχα και το θάνατο τριών πυροσβεστών, είχαμε πάρα πολλά συλληπιτήρια μηνύματα και γενικότερα μηνύματα υποστήριξης προς το πυροσβεστικό σώμα και, και το προσωπικό του για την αυταπάρνηση με την οποία ρίχνεται στη μάχη με τις φλόγες κάθε φορά. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είχαμε καιρό έτσι, σε εκδήλωση πυρκαγιών που να είχαμε θύματα πυροσβέστες. Δεν θυμάμαι πέρυσι να είχαμε κάτι αντίστοιχο, αλλά τέλος πάντων η ιστορία είναι ότι εδώ, έτσι, αποδελτιώνοντας μερικά από τα μηνύματα και των πολιτικών αρχηγών, πέρα από τα συλληπιτήρια για τις οικογένειες των θανόντων, υπάρχουν και μηνύματα που δείχνουν προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των συνθήκων κάτω από τις οποίες αυτοί οι τρεις άνθρωποι, οι τρεις πυροσβέστες, έχασαν τη ζωή τους.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι αυτή την ώρα και σε αυτό το βαρύ κλίμα που έχουν δημιουργήσει αυτά τα δυσάρεστα περιστατικά με τις φωτιές, έχουμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με μια ενημέρωση βεβαίως και για τα νομοσχέδια που υπάρχουν σε εξέλιξη από την κυβέρνηση και θα έρθουν και μετά το κλείσιμο της Βουλής για τις διακοπές. Θα γίνει και εισήγηση για αυτό που συζητείτε τώρα αυτές τις μέρες στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχέση με την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Και βεβαίως τώρα το επόμενο υπουργικό θα είναι ουσιαστικά αυτό που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο και να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας, γιατί βλέπω εδώ τον Άδωνη Γεωργιάδη να είναι αρκετά επίμονος. Πήγε, λέει, στη Λίμνο και έκανε περιοδεία που εγκαινίασε το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου εκεί στο νησί. Και επιχαίρει σε βίντεο που ανήρτησε στα social media για το γεγονός ότι υπήρχε πριν την έλευσή του κάλεσμα για κινητοποίηση όλου του νησιού εν ώψη της επίσκεψής του και των εγγενείων των ΤΕΠ του νοσοκομείου. Τελικά όμως, όπως είπε ο ίδιος, αυτή η παλιμνιακή κινητοποίηση είχε μόνο... πώς το είπε, 20-15 με 20 άτομα. Τώρα βέβαια, εντάξει, μπορεί ο κόσμος να μην κινητοποιείται εύκολα, αλλά κυκλοφόρησαν και άλλα βίντεο εκεί που πήγαινε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε κάτι ταβέρνες, κάτι καφετέριες και χαιρετούσε τον κόσμο. Και κάποιοι, αρκετοί από ό,τι φάνηκε σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, αρνήθηκαν να τον χαιρετήσουν και κατά κάποιο τρόπο του τάψαλαν και λιγάκι ή αδιαφόρησαν. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο ο αριθμός όσων κινητοποιούνται. Αν ο αριθμός όσων κινητοποιούνται κάθε φορά σήμαινε και κάτι πολύ πολύ σημαντικό, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά στην Ελλάδα. Ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να μην είχε πάρει, ας πούμε, το 2023 40%, να είχε πάρει κανένα 70-80%, αν κρίνουμε από τον αριθμό όσων κινητοποιούνται σε διάφορες κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα, έτσι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει και αυτό. Παρ' όλα αυτά μου έκανε εντύπωση, γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ κάποιοι τον αντιμετωπίσανε, βρε παιδί μου, και πώς να το πω, σαν σκουπίδι, του λέγανε άντε φύγε από εδώ πέρα, άσε μας ησύχους, παιδί μου, πίνουμε τον καφέ μας εδώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, επέμενε εκεί, ήθελε να κάνει χειραψία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν ξέρω και αυτοί μπορεί να ήταν τίποτα άνθρωποι που κάνανε παραθυριστές, που κάνανε διακοπές, μπορεί να ήταν και ντόπιοι, δεν ξέρω τι ήταν αυτοί εκεί που τον διώχνανε τέλος πάντων και δεν θέλανε να κάνουν χειραψία με τον Άδωνη, αλλά μου έκανε εντύπωση, δεν το θυμάμαι άλλη φορά έτσι περιοδεύουν πολιτικός να επιμένει να κάνει χειραψία. Δηλαδή θες δεν θες πρέπει να χαιρετήσεις τον Άδωνη. Ωραίο πράγμα.

Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό αναφορικά με την πολιτική αντιπαράθεση που ανέκαθεν υπάρχει, κατά περιόδους, όχι μόνο βέβαια στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Τώρα, ένα ζήτημα που θα το δούμε βεβαίως και το επόμενο χρονικό διάστημα σε σχέση έτσι με το προεκλογικό κλίμα που νομοτελειακά θα δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες, έχει να κάνει με το περιβόητο της κοστολόγησης των προτάσεων που λέγονται στο δημόσιο διάλογο από τα κόμματα, είτε την κυβέρνηση, είτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης κτλ. Εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε ότι με βάση το νέο πλαίσιο που υπάρχει πλέον, υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των οικονομικών προτάσεων, έως 10 οικονομικές προτάσεις, που μπορεί να την κάνει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αυτό γίνεται βεβαίως σε μια εθελοντική βάση, δεν είναι υποχρεωτικό και αυτό αξίζει να το τονίσουμε. Η διαδικασία είναι καθαρά εθελοντική βάση σχετικού σχεδίου νόμου που έχει ψηφιστεί. Ωστόσο, το δημοσιονομικό αυτό συμβούλιο οριστικοποίησε το τεχνικό πλαίσιο για την κοστολόγηση, κάνοντας χρήση και τεχνικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους όποιους περιορισμούς υπάρχουν στα δημοσιονομικά της χώρας. Η ουσία όμως είναι ότι υπάρχει εδώ μεν το εθελοντικό του πράγματος, αλλά τίθεται ένα ζήτημα, γιατί τα πολιτικά κόμματα μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά ερωτήματά τους από αυτή την περίοδο έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λάβουν τις απαντήσεις τους μέσα στο φθινόπωρο, αργότερα μέσα στο φθινόπωρο, πιθανότατα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου.

Άρα εδώ επί του παρόντος θα είναι η αντιπαράθεση στη λογική. Στείλε αυτό που λες στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να μας πει πόσο κάνει.

Τώρα βεβαίως υπάρχουν πολλά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με αυτό, γιατί από τη στιγμή που είναι εθελοντική η βάση στην οποία μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, η κόντρα γίνεται και λιγάκι φλού. Γιατί πολύ εύκολα φαντάζομαι, και δεν φιλοδοξώ να παρουσιαστώ ως προφήτης, φαντάζομαι πολύ εύκολα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι δεν το εμπιστεύομαι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και την κοστολόγηση που κάνει, εθελοντική είναι η βάση, εγώ λέω ότι κάνει τόσο, ας πούμε. Έτσι. Και προτείνω αυτό που είναι να προτείνω σαν πολιτικός αρχηγός. Το ζήτημα όμως είναι, επειδή εδώ μιλάμε για τη διακυβέρνηση της χώρας και επειδή θα έλεγε κανείς ότι έχει καεί η γούνα μας όχι μόνο από προτάσεις που μπορεί να μην ήταν κοστολογημένες, αλλά από πολλά πράγματα που κάποιος είπε αλλιώς προεκλογικά και εντελώς διαφορετικά έπραξε μετεκλογικά, αναλαμβάνοντας την εξουσία, θα έλεγε κανείς ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μια υποχρεωτική βάση μαζί με τη δήλωση που κάνουν τα κόμματα στον Άριο Πάγο για την συμμετοχή του στις εκλογές. Όταν ανακηρύσσονται τα κόμματα και οι υποψήφοι από τον Άριο Πάγο, μέχρι τότε θα πρέπει, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, έτσι την πρόταση τη δικιά μου, θα μπορούσε να γίνει, αν θέλουμε να έχουμε μια άλλου επίπεδου σοβαρότητα στον πολιτικό διάλογο και στην πολιτική γενικότερα, αυτό το πράγμα να έχει προηγηθεί με την κοστολόγηση κάποιων προτάσεων, ή να το πούμε διαφορετικά, με την κατάθεση στον Άριο Πάγο. Γιατί λέει κάποιος, ρε παιδί μου, οποιοδήποτε τώρα φανταστείτε, δεν θέλω να το προσωποποιήσω σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, είτε μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία, είτε μιλάμε για το Πασόκ, είτε μιλάμε για το κόμμα του Τσίπρα, το Κουκουέ, το οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, λέει κάποιος, εγώ θέλω να διεκδικήσω την ψήφο του κόσμου και να εκλεγώ στην κυβέρνηση. Πολύ ωραία. Αφού το λες και θες να το κάνεις, για να σε ψηφίσει ο κόσμος, φέρε μας και 10 νομοσχέδια έτοιμα. Διάλεξε ένα πεδίο, ξέρω εγώ. Θες να φέρεις κάτι για την υγεία, θες να φέρεις κάτι για την παιδεία, θες να φέρεις κάτι για την αλλαγή της φορολογίας. Φέρε μας και 10 νομοσχέδια έτοιμα όμως. Έτοιμα, γραμμένα μέχρι την τελευταία τους λέξη. Κατέθεσέ τα στον Άριο Πάγο μαζί με τη δήλωσή σου για τη συμμετοχή στις εκλογές. Και αυτό να είναι δεσμευτικό, αυτά τα 10 νομοσχέδια που θα έχεις καταθέσει προεκλογικά θα είναι δεσμευτικό εφόσον ο κόσμος θα σε εκλέξει μέσα σε 6 μήνες, αφού μετά θα γίνεις με την ψήφο του κόσμου κυβέρνηση, μέσα σε 6 μήνες να πας στη Βουλή και αυτά τα 10 νομοσχέδια να τα ψηφίσεις. Έτσι κι εγώ, όταν, σαν ψηφοφόρος δηλαδή, σαν εκλογέας, όταν μου λες ότι θα φέρω την τάδε αλλαγή, ας πούμε, στην παιδεία, λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, θα ξέρω ότι θα σε ψηφίσω και σε 6 μήνες μέσα θα είναι υποχρεωτικό, δηλαδή κάτι σαν αυτόματη διαδικασία. Αυτό που μου είπες προεκλογικά θα γίνει. Τελεία και παύλα. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε εκεί, πάνω σε αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε να πάρουν κάποια άλλη τροπή ορισμένα πράγματα, αλλά βεβαίως, επαναλαμβάνω, το φλού και το θολό τοπίο είναι αυτό που είναι από το πολιτικό σύστημα της χώρας γενικά απολύτως προτιμητέο.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε και στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας. Να πούμε ότι έντονες εσωτερικές διεργασίες καταγράφονται στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, καθότι χθες ανακοινώθηκε η αποχώρησή του από τον ίδιο, του εκπροσώπου τύπου του κόμματος, του Θανάση Αυγερινού, ο οποίος ανακοίνωσε ότι πλέον δεν εκπροσωπεί την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στα μέσα ενημέρωσης, και πως εδώ και αρκετές μέρες δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα του κόμματος. Η ανακοίνωσή του βέβαια συνοδεύτηκε και από εχμές. Σημειώνει πως πληροφορήθηκε, για παράδειγμα, εκ των υστέρων ότι τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί ένα παράλληλο γραφείο τύπου εντός του κόμματος, τη σύνθεση του οποίου, όπως είπε ο ίδιος, δεν γνωρίζει. Οι ύποπτοι, όπως ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός, και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων, είναι πάντοτε πρόβλημα για τον οποιοδήποτε συλλογικό σχηματισμό. Πολύ περισσότερο για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και εναλλακτικές λύσεις ώστε να έρθουν οι πολίτες επιτέλους στην εξουσία και η δημοκρατία να λειτουργήσει, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Αυγερινός, αποχωρώντας από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις και προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει.

Τώρα αυτή η εσωτερική έτσι διένεξη μέσα στις τάξεις του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού σε κάποιο έστω και μικρό βαθμό κάπως δένει, θα μπορούσε να πει κανείς, με το γεγονός ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν στη διάρκεια αυτού του μήνα, που, του Ιουλίου που πλέον τελειώνει, φάνηκε να υπάρχει σε γενικές γραμμές μια ελαφρά μεν, ελαφρά, πολύ μικρή, αλλά σε κάθε περίπτωση μια σίγουρα πτωτική τάση. Πτωτική τάση. Τώρα βέβαια αυτό είναι και λίγο σχετικό ενδεχομένως, γιατί ξέρουμε ότι οι δημοσκοπήσεις και δει στο ντάλα του καλοκαιριού είναι και λίγο ένα ζήτημα. Εξάλλου συνήθως, τουλάχιστον τα παλιότερα χρόνια, αλλά όχι πολύ παλιά, δεν αναφέρομαι σε προηγούμενες δεκαετίες, μέχρι πρόσφατα τέλος πάντων, συνήθως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι δημοσκοπικές εταιρείες απέφευγαν να κάνουν δημοσκοπήσεις. Αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε πολλές έρευνες να δημοσιεύονται στη διάρκεια του μήνα αυτού και όχι μόνο ας πούμε δημοσκοπήσεις που έπιαναν ενδεχομένως μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιούλιου. Όπως και να έχει, είναι ένα ίσως μικρό δείγμα αυτό. Αλλά βεβαίως τα πράγματα θα πάρουν, όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, και για το υπόλοιπο έτσι, πολιτικό σκηνικό, στο σύνολό του, μια διαφορετική τάση φαντάζομαι αργότερα το Σεπτέμβριο και κυρίως μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

τώρα, να πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα για να πούμε ότι ανακοίνωσε χθες από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες διευρυμένη συνάντηση 5-1 που θα συγκληθεί με την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις και τις πλευρές της Κύπρου, την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά σε μια διάσκεψη για το Κυπριακό. Βασίζομαι, είπε στις δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στην βοήθεια της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επίλυση του Κυπριακού, κάνοντας αυτή την πρόσκληση. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλωσόρισε τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος, όπως αναφέρει, παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την εξέβρεση μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Χαιρετίζουμε, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα, ωστόσο, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία και αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης της δυναμικής που έχει δημορφωθεί για το Κυπριακό τα τελευταία 2 και πλέον έτη, παραμένει σε ετοιμότητα και θέλει να συμβάλλει επικοδομητικά σε μια επιτυχημένη άτυπη συνάντηση, καθώς παραμένει ως στόχος η επανένωση της Μεγαλονήσου.

είναι βεβαίως μικρό το καλάθι, όχι να βρεθεί μια λύση, αλλά αν αυτή η άτυπη συνάντηση θα μπορέσει να δημιουργήσει ενδεχομένως συνθήκες να πάμε ενδεχομένως κάποια στιγμή αργότερα, το επόμενο χρονικό διάστημα, σε μια πιο

προς κόμματα, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση για το Κυπριακό. Εννοείται πάντοτε στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγριμίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αίγιο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί σας έως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντα. Θυμίζω ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, αν το προτιμάτε, στο live streaming του σταθμού μας και στο δυτικάfm.gr.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι τα θέματα της τοπικής μας ατζέντας, λέγοντας ότι υπάρχει έτσι κατά διαστήματα μία ταλαιπωρία, μία βραδυπορία, πρέπει να πούμε, σε διάφορα κεντρικά σημεία εδώ του Αγρινίου. Θα μπορούσαμε βεβαίως να το πούμε πολύ εύκολα και κυκλοφοριακό κομφούζιο, λόγω των εργασιών που γίνονται σε κάποια σημεία της πόλης, σε κάποια κεντρικά σημεία. Αναφέρομαι κυρίως σε έργα που εκτελούνται στην Οδό Καλυβίων και αφορούν το δίκτυο της αποχέτευσης από τη ΔΕΙΑ, και βεβαίως εργασίες που ήρθαν να προσθεθούν σε αυτό για το φυσικό αέριο από την αντίστοιχη εταιρεία στο ύψος της διασταύρωσης της οδού Δαγκλή με την οδό Μακρύ. Οι δρόμοι στο συγκεκριμένο σημείο μπλόκαραν, με αποτέλεσμα η κίνηση να διεξάγεται έτσι με δυσκολία. Κάτι που λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών κάνει λίγο βασανιστικά κάποια πράγματα εδώ στο εξώτικο, όπως λέει και ένας φίλος μου, Αγρίνιο.

Τώρα βέβαια το ζήτημα είναι να υπάρξει και η ενδεδειγμένη αποκατάσταση εκεί στα σημεία που γίνονται οι διάφορες τρύπες, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε για το δίκτυο της αποχέτευσης και οτιδήποτε, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα. Σύντομα θα ξανανοίξουν οι δρόμοι, αλλά υπάρχει ένα θέμα βεβαίως με το γεγονός ότι πολλές φορές έχει επισημανθεί εξάλλου και στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει γίνει και ενδελεχή συζήτηση κατά καιρούς, αλλά απάντηση δεν έχει δοθεί. Πολλές φορές οι αποκαταστάσεις από τέτοιες τρύπες είναι αρκετά προβληματικές, αφήνοντας πίσω τους άλλου τύπου προβλήματα. Τέλος πάντων, αυτό βέβαια είναι μια διαχρονική παθογένεια που συμβαίνει στους δρόμους των ελληνικών πόλεων, δεν είναι προνόμιο του Αγρινίου. Σε κάθε πόλη λίγο πολύ τα ίδια γίνονται με τις διάφορες τρύπες που ανοίγουν σε δρόμους και πεζοδρόμια. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι διαφορετικό και να πούμε ότι χθες είχαμε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκε και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία έχει ένα ενδιαφέρον γιατί δεσμεύει ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την πιλωτική δράση που θα ξεκινήσει προσεχώς, λίαν προσεχώς, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, δηλαδή από τη νέα ακαδημαϊκή, την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, για την χορήγηση μειωμένου κομίστρου προς τους φοιτητές της περιοχής για τις μετακινήσεις τους. Μιλάμε για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο, αλλά βεβαίως και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα τμήματα του Πανεπιστημίου που εδρεύουν στην Πάτρα. Αυτό είχε συζητηθεί, πρέπει να πούμε, σχετικά πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες, και είχε τεθεί και ως θέμα και από την αντιπολίτευση, κυρίως γιατί στο αστικό κέντρο της Πάτρας το πρόβλημα, και λόγω του μεγέθους του Πανεπιστημίου, του αριθμού των φοιτητών, είναι εντονότερο, αλλά και γιατί τα τελευταία χρόνια λόγω του στεγαστικού ζητήματος και της αύξησης που υπάρχει στα ενοίκια, ολοένα και περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να μείνουν όχι στο κέντρο της πόλης, αλλά ουσιαστικά περιφερειακά, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν καθημερινά για τις μετακινήσεις τους τις αστικές συγκοινωνίες. Αυτό έχει ένα κόστος και εδώ υπάρχει μια παρέμβαση της περιφέρειας. Αυτή ήταν, αν θέλετε, η αφορμή για αυτό το μέτρο, το οποίο βεβαίως θα συμπεριλάβει, όπως είπαμε νωρίτερα, και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου στο Αγρίνιο και το Μεσολόγγι, αν και πολύ λιγότεροι έτσι σε αριθμό. Στο Μεσολόγγι βέβαια και πάλι, επειδή το Πανεπιστημιακό Κάμπους είναι εκτός πόλης, πάλι τίθεται ζήτημα έτσι μετακίνησης των φοιτητών. Εδώ στο Αγρίνιο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και ίσως λίγο πιο εύκολα στην καθημερινότητα των λιγοστών βέβαια φοιτητών που υπάρχουν στην πόλη.

Πάντως πρέπει να πούμε ότι αυτό που επισημαίνεται και από την Περιφερειακή Αρχή αλλά και από τις παρατάξεις, τις περισσότερες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία που πάρθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος να κάνει αυτή την παρέμβαση υπέρ της καθημερινότητας των φοιτητών εκφράζεται με την ελπίδα να παρακινηθούν και οι υπόλοιποι συναρμόδιοι φορείς, δηλαδή κατά βάση το αρμόδιο Υπουργείο, για να διευκολύνουν τους φοιτητές στην καθημερινότητά τους, πόσο μάλλον όταν, όπως αναφέραμε νωρίτερα, υπάρχει ένα ζήτημα τα τελευταία χρόνια με τη φοιτητική στέγη και τα ενίκια που έχει δυσκολέψει αρκετά την καθημερινότητα και τη ζωή των φοιτητών και σε πολλές περιπτώσεις τους αναγκάζει να κάνουν και συνολικότερα διαφορετικές επιλογές για τη ζωή τους, είτε να σπουδάσουν στην πόλη που μένουν με τα όποια πανεπιστήμια ή τα όποια πανεπιστημιακά τμήματα υπάρχουν εκεί, είτε να κάνουν άλλες επιλογές, να επανέλθει ενδεχομένως και ο θεσμός της συγκατοίκησης και πολλά άλλα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα κόστη. No.

Λοιπόν, τώρα να πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε κάτι που έχει ενδιαφέρον, γιατί έχουμε την αισιοδοξία που βεβαίως θέλουμε να είμαστε όλοι μας, πιστεύω, σε πολλά πράγματα στη ζωή αισιόδοξοι και να το βλέπουμε, όπως λέει και η ατάκα, το ποτήρι περισσότερο μισογεμάτο παρά μισοάδιο. Αλλά προκάλεσε εντύπωση η δήλωση που έκανε ο δήμαρχος του Ξηρομέρου χθες, ο κύριος Γιάννης Τριανταφυλάκης, αναφορικά με την πολυθρύλητη, θα έλεγε κανείς, επένδυση στο Πλατιγιάλι για την μετατροπή του λιμανιού σε τουριστικό θέρετρο, μαρίνα για μέγα γιότς και ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα κτλ. Έκανε κάποιες δηλώσεις χθες στο Sky συγκεκριμένα ο κύριος Τριανταφυλάκης, εκτιμώντας ότι η διαδικασία που είναι τώρα σε εξέλιξη για την έγκριση του ειδικού χωροταξικού αυτής της επένδυσης, που απαιτεί και έκδοση προεδρικού διατάγματος, θα προχωρήσει αρκετά γρήγορα και πιθανότατα μέσα στο φθινόπωρο ή μέχρι το τέλος της χρονιάς, τέλος πάντων, να έχει εκδοθεί και το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Αυτό όντως είναι κάτι που νομίζω θα γίνει, γιατί ήταν, αν θυμάμαι καλά, από το Μάιο σε διαβούλευση η μελέτη του έργου αυτού κτλ. Okay, είναι θέμα χρόνου να γίνει. Πάντως, αυτό που είναι περισσότερο εντυπωσιακό είναι ότι ο κύριος Τριανταφυλάκης έκανε την εκτίμηση πως θα δούμε μπουλτόζες για αυτή την επένδυση μέχρι και το 2027, μέχρι και το τέλος δηλαδή του 2027. Πολύ σύντομα δηλαδή, και μου έκανε έτσι και κατά κάποιο τρόπο έτσι μια θετική εντύπωση αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Τριανταφυλάκη, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε επενδυτή. Δεν ξέρουμε δηλαδή ποιος βάζει τα λεφτά. Έτσι. Το σκέλος αυτό σε επίπεδο γραφειοκρατικό, δηλαδή την υπαγωγή αυτού του σχεδίου στις στρατηγικές επενδύσεις, ποιος έχει κάνει την αίτηση τώρα για να εγκριθεί ειδικό χωροταξικό? Την έχει κάνει η εταιρεία που υπάρχει ήδη στο λιμάνι και διαχειρίζεται το λιμάνι, η Αστακός Τέρμιναλ, η εταιρεία στην οποία ανήκει το ακίνητο, η οποία βέβαια είναι θυγατρική των τραπεζών που είναι ιδιοκτήτριες του λιμάνιου, η Αλφα Μπανκ και η Πειραιός. Οι τράπεζες δηλαδή έχουν κάνει την αίτηση από γραφειοκρατική άποψη για την υπαγωγή αυτού του project στο τέτοιο, στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, και να έρθει και το ειδικό χωροταξικό και οι όροι δόμηση και όλα τα σεναφή τώρα που δεν έχουν ιδιαίτερη έχουν την ουσία τους και τη σημασία τους, αλλά δεν είναι το επίδικο για να τελεσφορήσει αυτή η υπόθεση, γιατί από ό,τι έχουμε καταλάβει όλο αυτό λειτουργεί ως μια αγγελία για να βρεθεί επενδυτής, αλλά εγώ δεν έχω ακούσει όνομα επενδυτή. Παρόλα αυτά ο δήμαρχος λέει ότι μέσα στο 27 θα δούμε μπουλτόζες. Εύχομαι να διαψευστώ εγώ, να επιβεβαιωθεί ο δήμαρχος και να δούμε μπουλτόζες μέσα στο 2027. Αλλά εγώ έχω αυτή την απορία, πώς θα πάνε οι μπουλτόζες αν δεν υπάρχει επενδυτής.

Τώρα καμιά φορά αυτό είναι και λίγο σε επίπεδο, αν θέλετε, πολιτικής ψυχολογίας, το γεγονός ότι επικρατεί το βουλητικό μέρος της ψυχής, δηλαδή η επιθυμία. Θα ήθελα να γίνει επένδυση, έτσι. Εντάξει, πώς είχε πει κάποτε ο Τσακαλώτος, θα ήθελα κι εγώ να πιω ένα ποτό με τη Σκάρλετ Γιόχανσον. Φαντάζομαι δεν το έχει πει ακόμα το ποτό με τη Σκάρλετ Γιόχανσον ο Τσακαλώτος. Λοιπόν, είναι η βουλησιαρχία, λοιπόν. Το βουλητικό μέρος, η επιθυμία κυριαρχεί πάνω στην πραγματικότητα, που μπορεί να είναι λιγάκι έως και πολύ διαφορετική.

Εν τω μεταξύ τώρα, μια και μιλάμε για αυτή την ωραία κατά τα άλλα και ανεκμετάλλευτη το όντι περιοχή, πρέπει να πούμε έτσι παρεπιπτόντως ότι αυτές τις μέρες γίνεται και ένα έργο συντήρησης εκεί του δρόμου από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε αυτό το κομμάτι ανάμεσα στον Αστακό και το Πλατιγιάλι, το λιμάνι του Πλατιγιαλιού, που είναι το επίδικο αυτής της υπόθεσης και ο τόπος αυτής της δυνητικής επένδυσης. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι έχετε περάσει αυτό το δρόμο. Εγώ τον έχω περάσει 2 φορές στη ζωή μου. Λοιπόν, είναι 9 χιλιόμετρα από τον Αστακό μέχρι το Πλατιγιάλι. Αλλά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, πραγματικά, και να μην είσαι από τους ανθρώπους που ζαλίζονται στο αυτοκίνητο, ζαλίζεσαι, γιατί ακολουθεί ακριβώς τη γεωμορφολογία του εδάφους και τους κολπίσκους εκεί και τα ζιγζάκ και τα λοιπά. Είναι ένα συνεχές ζιγζάκ αυτός ο δρόμος, τέλος πάντων. Βέβαια να σας πω ότι από όσο γνωρίζαμε εμείς τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, επειδή έχει γίνει και ένα κομματάκι, δηλαδή ανάμεσα στο Πλατιγιάλι και την Ιόνια Οδό, νομίζω ότι αντί να κουβεντιάζουν τώρα οι τοπικοί φορείς, ωραία, προσυπογράφουμε και εμείς να γίνει μια επένδυση, να γίνει αν θέλετε το Κώστα Ναβαρίνο της Ετωλοκαρνανίας, να ανοίξουν δουλειές, όλα αυτά πολύ καλά, αλλά να δούμε λίγο και τα παρεμφερή, δηλαδή και τα γύρω-γύρω. Ας πούμε λίγο το δρόμο, όχι απλά να το βελτιώσουμε, να φτιάξουμε ένα καινούριο, γιατί αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω από το 2018-2019 υπήρχαν όριμες μελέτες, ενδεχομένως να θέλουν επικυροποίηση τώρα, δεν είμαι η Δήμων να το κρίνω, αλλά από όσο γνωρίζαμε υπήρχαν μελέτες για τη σύνδεση του Πλατιγιαλιού και του Αστακού με την Ιόνια Οδό, αν όχι στο 100% αυτής της διαδρομής, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος. Γιατί θυμίζω, όπως ανέφερα πριν, υπάρχει ένα κομμάτι, αυτό το Πλατιγιάλι Άγιος Δημήτριος, που είχε κατασκευαστεί τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη δεκαετία, αλλά έκτοτε υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή αναφορικά με τη σύνδεση αυτής της περιοχής με την Ιόνια Οδό.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι άλλο και να πούμε ότι σήμερα έχουμε, γιατί λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και για το Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νερό και συγκεκριμένα για την επέκταση των ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στην Αθήνα με την αναγκαστική συγχώνευση με 15 ΔΕΙΑ των όμορων περιοχών εκεί στα μητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Και επειδή περιλαμβάνονται και κάποιες άλλες γενικότερες ρυθμίσεις, υπάρχει σε επαναλλαδικό επίπεδο σήμερα μια στάση εργασίας από τις ΔΕΙΑ της χώρας. Συμμετέχει και η ΔΕΙΑ του Αγρινίου. Από τις 11 λοιπόν το πρωί σήμερα μέχρι και τη λήξη του ωραρίου οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάση εργασίας, εκφράζοντας αφενός μεν την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που προωθεί αυτή την αναγκαστική συγχώνευση των ορισμένων ΔΕΙΑ με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ αντίστοιχα, αλλά βεβαίως εκφράζοντας και την αντίθεσή τους για τις γενικότερες ρυθμίσεις. Λένε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους ότι δεν μπορεί στο όνομα της Εθνικής Στρατηγικής Υδάτων να υπονομεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού και να μεταφέρεται περιουσία που ανήκει στις τοπικές κοινωνίες σε ιδιωτικά συμφέροντα. Το νομοσχέδιο, εκτιμούν οι εργαζόμενοι στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης, παραβιάζει τις αρχές της αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης και ανοίγει το δρόμο για τη μεταβίβαση δικτύων, υποδομών και δημοτικής περιουσίας σε εταιρείες που είναι ιδιωτικές, εισηγμένες στο χρηματιστήριο, κατά παράβαση, όπως εκτιμούν οι ίδιοι, οι εργαζόμενοι του ευρωπαϊκού δικαίου αλλά και του ελληνικού συντάγματος.

τώρα βεβαίως πρέπει να πούμε πάνω σε αυτό ότι εντάξει, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας εκφράζει την άποψή του προφανέστατα, ωστόσο αυτές οι φωνές τώρα που ακούγονται δεν είναι και τόσο ελκυστικές, με την έννοια ότι και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχα νομοσχέδια και κάποιες επιμέρους ρυθμίσεις του Υπουργείου είχαμε ακούσει περί ιδιωτικοποίησης του νερού και ότι ξέρω εγώ από τον άλλο μήνα το νερό δεν θα ανήκει σε κανέναν και θα το πληρώνουμε όσο θέλει κάποιος απροσδιόριστος ιδιώτης. Τελικά αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί και ό,τι αυξήσεις γίνανε, γιατί γίνανε βεβαίως σε πάρα πολλούς δήμους, αλλού λίγο μεγαλύτερες, αλλού λίγο μικρότερες, αλλά γίνανε, είναι επειδή το νερό παραμένει ακόμα κρατικό και τα έχουν πει και οι δήμαρχοι και για το γεγονός ότι οι ΔΕΙΑ δεν επιδοτήθηκαν για την αύξηση τη μεγάλη του ενεργειακού κόστους και πολλά πολλά άλλα πράγματα που έχουν επιβαρύνει τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα και αυξήσεις τα τιμολόγια να δούμε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Βεβαίως και ταυτόχρονα πέρα από τις αυξήσεις να έχουμε και μία πώς να το πω, μία πίεση ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί, γιατί αυτό που έχει καταγγελθεί συνεχίζει να ισχύει μέχρι τώρα. Δηλαδή μέχρι σήμερα που μιλάμε, καμία ΔΕΙΑ σε κανένα σημείο της χώρας δεν έχει πάρει την παραμικρή επιδότηση για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους και έχουν δημιουργηθεί και χρέη. Αλλού μικρότερα, αλλού μεγαλύτερα, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στο Μεσολόγγι που χρέη προϋπήρχαν, αλλά έχουν δημιουργηθεί και χρέη. Επομένως αυτό το πράγμα διονύζεται. Τώρα προφανώς η λύση θα μπορούσε να ήταν μια άλλη. Η κυβέρνηση τώρα επιλέγει εκεί να κάνει μια παρέμβαση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι φαίνεται κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά της περιφέρειας και της επαρχίας, γιατί καταλαβαίνει πολύ καλά κανείς ότι όταν σε πανελλαδικό επίπεδο, αθροίζοντας δηλαδή όλη τη χώρα, μιλάμε για χρέη των ΔΕΙΑ που ανάγονται σε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, εκατοντάδες εκατομμύρια για τις ΔΕΙΑ της επαρχίας, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διονύζεται επάπειρον. Το τραβήξαμε, το βάλαμε κάτω από το χαλί, ξέρω εγώ, κάνα 2-3 χρόνια, αλλά κάποια στιγμή θα δοθεί μια παρέμβαση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα δοθεί ως λύση, αλλά θα γίνει προφανώς μια παρέμβαση.

0: Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε ότι ανακοινώθηκε σήμερα πριν από λίγο ότι από την ΠΑΕ Πανετολικός ότι την ερχόμενη Δευτέρα στις 3 Αυγούστου στις 8.30 το βραδάκι θα γίνει στην είσοδο του γηπέδου η τελετή των αποκαλυπτηρίων του αγάλματος του Τίτορμου, του εμβλήματος της ομάδας που έχει ήδη τοποθετηθεί στην είσοδο του γηπέδου και θα κοσμεί από εδώ και στο εξής το γήπεδο που ούτως ή άλλως έχει μία ανακοινισμένη μορφή με τα έργα που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, το προηγούμενο διάστημα από τη χρηματοδότηση του, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έγινε και η αίθουσα των πολλαπλών χρήσεων κάτω από το πέταλο. Η μοναδική εκκρεμότητα σε αυτά τα έργα του προγράμματος είναι που απομένει τη δημιουργία του μουσείου, αλλά θα προχωρήσει και αυτό από ό,τι μαθαίνουμε. Υπήρξαν κάποια έτσι γραφειοκρατικά που καθυστέρησαν λίγο το πράγμα, αλλά θα γίνει και αυτό. Βέβαια η εποχή τώρα είναι λίγο δύσκολη για τέτοια, αλλά ο Πανετολικός είναι εκτός διακοπών, φαντάζομαι. Λοιπόν, στις 8.30 το κάλεσμα της ΠΑΕ για τα εγγένεια του Τιτόρμου. Έρχεται η Φόνη Γερμανή με την εκπομπή μαζί δυτικά και εμείς θα τα πούμε αύριο ως συνήθως. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες ασφαλιστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καλό μεσημέρι, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στο Βυτικά FM είστε, στους 92,8. Ο Γιώργος Κατσούλης επιλέγει τη μουσική, προσπαθώντας κάπως να μας ανεβάσει τη διάθεση και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί Δυτικά.

info@papakivitikafm.gr. Μας στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις επισημάνσεις, τις καταγγελίες, το φωτογραφικό υλικό. 2641-039-410-39411 τηλεφωνική μας αριθμή για να μας τα λέτε τηλεφωνικά. Καταγράφουμε πάρα πολλές καταγγελίες καθημερινά. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να τις διερευνούμε, να βρίσκεται κάποιο αποτέλεσμα, γιατί αυτός είναι και ο στόχος. Όχι μόνο να καταγράφουμε τα κακό κείμενα, αλλά να βρίσκονται και κάποιες λύσεις.

Η μεγάλη και δεμένη οικογένεια της πυροσβεστικής θρηνεί τρία μέλη της, τρεις ανθρώπους που ουσιαστικά έδωσαν τη ζωή τους για να σώσουν περιουσίες, να σώσουν το φυσικό περιβάλλον. Ανάμεσά τους και ένας 27χρονος νέος, ο Κώστας Λεμοδέτης, με καταγωγή από το Αγρίνιο, ήταν το πρόσωπο που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή του Γηθίου. Θλίψη πραγματικά και στην πυροσβεστική Αγρινίου και σε όλη την τοπική κοινωνία. Μαθαίνουμε ότι το πατρικό σπίτι του παιδιού βρίσκεται στο κέντρο του Αγρινίου. Ο πατέρας του είναι εκπαιδευτικός. Είχε εισαχθεί στη σχολή πυροσβεστών το 17 και από το 25 υπηρετούσε στο Γήθιο. Θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Η ιατροδικαστική εξέταση θα αναδείξει τα αίτια του θανάτου του. Βρέθηκε λοιπόν χωρίς τις αισθήσεις του και κάποιες πληροφορίες λένε ότι στο σημείο που εντοπίστηκε δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο φωτιάς.

Σε πολλές περιοχές της χώρας όπου πνέουν και έντονοι άνεμοι, έχει η κατάσταση έτσι γίνει χειρότερη. Red code, έτσι είναι, κόκκινος κωδικός, και έχουν τεθεί αρκετά σημεία στην Αττική, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, σε περιοχές της Πελοποννήσου, στη Στερεά, γιατί υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς, και σε άλλα σημεία βεβαίως δίνουν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες.

στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, μένεται για δεύτερη φωτιά, για δεύτερη μέρα η φωτιά, η πυρκαγιά. Μια μεγάλη περιοχή καίγεται. Είναι σε ετοιμότητα τα εναέρια μέσα, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν, να συνδράμουν στην πυρκαγιά λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ, λένε τα δημοσιεύματα.

Για τον Γρινιώτη πυροσβέστη δεν έχουμε έτσι περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την εξόδια ακολουθία και αυτά τα διαδικαστικά, τα πολύ βαριά, αλλά πληροφορούμαστε ότι οι κηδείες των άλλων δύο πυροσβεστών 25 και 58 ετών που εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο και έχασαν τη ζωή τους είναι προγραμματισμένες για σήμερα.

Φέρεται λοιπόν να εγκλωβίστηκαν σε ένα σημείο. Βρέθηκαν σε σημείο με πολύ ψηλή θερμοκρασία και καπνό. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που συνέβαινε και τελικά δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν παρά την προσπάθειά τους.

Και έβλεπα νωρίτερα μια ανάρτηση του έμπειρου αξιωματικού της πυροσβεστικής. Έχει αποστρατευτεί με το βαθμό του αντιστρατήγου, γιατί έχει συμπληρώσει 35 χρόνια σε θέσεις ευθύνης. Αναφέρομαι στον Χριστόφορο Μπόκα, που εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια των τριών συναδέλφων του, μεταξύ των οποίων και ο 27χρονος συμπατριώτης του Κώστας Λαμοδέτης. Έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταξύ άλλων τονίζει ότι οι πυροσβέστες δεν ζητούν δάφνες ούτε χειροκροτήματα, αλλά μόνο να επιστρέφουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Κάθε φορά που ένας πυροσβέστης χάνει τη ζωή του στο καθήκον, δεν είναι μόνο προσωπική τραγωδία, αναφέρει ο κ. Μπόκας, είναι και μια αποτυχία της πολιτείας να εξασφαλίσει τις συνθήκες που θα τον έφερναν ασφαλή πίσω στην οικογένειά του.

χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην βάζουμε αυτούς τους ανθρώπους που είναι φύλακες άγγελοι σε κίνδυνο. Κυρίως να δρούμε προληπτικά. Να, και πριν από κάμποση ώρα στο Αγρίνιο είχαμε μια φωτιά στην περιοχή της Γουριώτισσας. Ήταν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Έκαψε 3 στρέμματα με ξερά χόρτα. Ήταν ισχυρή η δύναμη που έσπευσε στο σημείο για να την περιορίσει άμεσα και βεβαίως να μην εξαπλωθεί.

να έρθουμε έτσι σιγά σιγά στα δικά μας και ανάμεσα στα τηλέφωνα που δεχόμαστε και στις αναφορές που μας γίνονται, κάποια έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι παρατηρείται μια δυσκολία στην κίνηση στο κέντρο της πόλης λόγω εργασιών που γίνονται. Ξέρουμε εδώ και μέρες ότι η οδός Καλυβίων είναι κλειστή γιατί γίνονται έργα που αφορούν το αποχητευτικό σύστημα, όχι αυτό στο Φυζάντιο που έλεγε ο Χάρης Ρώμας, το δικό μας εδώ στο Αγρίνιο. Γίνονται λοιπόν εργασίες, άρα είναι κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου. Και σήμερα γίνονται κάποιες εργασίες επί της Δαγκλή, κάπου κοντά στο ύψος της Μακρύ. Αλλά επειδή δεν είναι, πώς να το πω, έγκαιρη η ενημέρωση, αναγκάζονται έχει να κάνει με τη σηματοδότηση, αναγκάζονται οι οδηγοί να κάνουν κάποιους κύκλους. Κομφούζο υπάρχει εκεί στην Αγίου Δημητρίου στο ανέβασμα, γιατί όταν κατεβαίνεις στη Δαγκλή, μετά πρέπει να ξαναστρίψεις. Οπότε είναι πολλοί λοιπόν που βγήκαν εκτός χρόνου, ταλαιπωρήθηκαν και μας ενημέρωσαν γι' αυτό. Κάποιοι άλλοι εξέφεραν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι οι ίδιοι δρόμοι σκάβονται και ξανασκάβονται και λένε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας συντονισμός προκειμένου οι υπηρεσίες που εμπλέκονται να σκάβουν όλες μαζί. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, π.χ. να βάζεις οπτικές ίνες και να κάνεις και αποχέτευση, αλλά το ότι έχουν γίνει όλο μπαλώματα οι δρόμοι είναι μια πραγματικότητα.

έτσι μια ματιά, μια μικρή ματιά στα πολιτικά πράγματα, γιατί υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Βλέπετε ότι και το ένα ζήτημα είναι οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που διαγράφει στις δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων, στα Γκάλουπ. Και είχαμε και αυτό το, τέλος πάντων, το διαζύγιο, την διάσταση απόψεων με το Θανάση Αυγερινό, με συγχωρείτε. Και βλέπουμε ένα κύμα αποχωρήσεων σε αρκετές περιοχές της χώρας ως συνέπεια αυτού. Και αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι έτσι κινείται κάπως περίεργα, κάπως εν ώψη κάποιων κρίσιμων αποφάσεων. Αλλάζει κάπως το τοπίο σε ό,τι αφορά το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού, που θα δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και στο εξής.

Πάντως ο γνωστός δημοσιογράφος που ταυτίστηκε με έναν τρόπο στο πλευρό της κυρίας Καρεστιανού άφησε βαρύτατες κατηγορίες για τη λειτουργία του κόμματος, έκανε λόγο για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτρες των διαδρομών στα κεντρικά γραφεία της Αιώλου. Ήταν οργισμένη η ανάρτησή του. Υποστήριξε ότι από τις 12 Ιουλίου άρχισε να λειτουργεί εντός του κινήματος ένα παράλληλο γραφείο τύπου, εξέλιξη η οποία, όπως υπονόησε, οδήγησε στην κατάργηση του αρχικού γραφείου και άρα και του δικού του ρόλου στο τιμόνι της επικοινωνίας. Βλέπω πάντως πως ο ίδιος παραμένει μέλος του εναμελούς πολιτικού συμβουλίου, δεν διευκρίνησε αν θέλει να διατηρήσει αυτή τη σχέση και κάποιες πληροφορίες που βλέπω δημοσιευμένες αναφέρουν ότι ο κύριος Αυγερινός άκουσε κατά τη συνεδρίαση του πολιτικού συμβουλίου την περιγραφή του νέου σχεδίου από τη Μαρία Καρεστιανού, το οποίο αφορούσε ριζικές αλλαγές στο επικοινωνιακό επιτελείο, στο οποίο ήταν επικεφαλής. Τα έμαθα τελευταίως δηλαδή, κάτι μου θυμίζει αυτό.

Έβλεπα νωρίτερα στη Συνείδηση ένα πολύ σοβαρό θέμα στην εφημερίδα Συνείδηση που αφορά το ΕΚΑΒ εδώ στο Αγρίνιο και μου έκανε εντύπωση, το έχει κάνει το ρεπορτάζ ο Κώστας ο Χονδρός, ο αγαπητός συνάδελφος. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το δημοσίευμα ότι ο τομέας του ΕΚΑΒ εδώ στο Αγρίνιο λειτουργεί με ένα μόλις δικό του ασθενοφόρο και ένα δανεικό από την Πάτρα που, όπως είπε και ένας συνδικαλιστής, το πήραν και με το ζόρι. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μιλάμε τώρα για καλοκαιρινούς μήνες, για πολλές εξορμήσεις, για πολλές ανάγκες σύνθετες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν και γεμίζουν και τα χωριά, όπως γράφει και το δημοσίευμα, με κόσμο. Αρκετός κόσμος βεβαίως είναι ακόμα στην πόλη. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί ενώ διαθέτει 7 ασθενοφόρα, τα 6 από αυτά είναι εκτός μάχης, επειδή έχουν βλάβες και περιμένουν να έρθουν ανταλλακτικά. Δύσκολος μήνας και Ιούλιος, Αύγουστος για ανταλλακτικά, αλλά συμβαίνουν και τότε βλάβες. Ανησυχούν πολλοί εργαζόμενοι. Απευθύνουν δραματική έκκληση προς τη διοίκηση να επιτεκινθούν οι διαδικασίες, να γίνει η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών και να επιστρέψουν και τα υπόλοιπα ασθενοφόρα στην ενεργό δράση. Μιλάει στο δημοσίευμα ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κ. Αντώνης Γρίνος. Είπε λοιπόν τι έχει γίνει. Είπε ότι αυτό που σας εξήγησα, ότι από το ΕΚΑΒ της Πάτρας μας έδωσαν ένα ασθενοφόρο με το ζόρι. Και επίσης είχαμε πάλι δανεικό, λέει, από το Κέντρο Υγείας της Αμφιλοχίας, το οποίο μας το πήραν με εντολή άνωθεν. Προφανώς κάτι έγινε εκεί, υπάρχουν και οι ανάγκες της Αμφιλοχίας, ο καθένας θέλει τα δικά του ασθενοφόρα. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν λειτουργεί ο τομέας του Αγρινίου με μόλις 2 οχήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον πολίτη. Είναι φύση αδύνατο, λέει ο κύριος Γρίνος, να ανταποκριθούν για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη να μετακινηθούν με ασθενοφόρο. Είναι πολύ δύσκολα. Καθημερινά παλεύουμε με το θηρίο και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, λέει χαρακτηριστικά. Έτσι μια χτίδα φωτός φαίνεται στο κάπου μακριά. Εκεί στις αρχές του 2027, εντάξει, περιμένουμε βεβαίως και τα ανταλλακτικά και φαντάζομαι ότι θα επισκευαστούν το συντομότερο δυνατό. Θα μείνει κάποιο συνεργείο ανοιχτό και τις επόμενες μέρες. Βρίσκεται όμως στο ΕΚΑΒ, όπως διάβαζα στο δημοσίευμα, εν αναμονή να παραλάβει 255 νέα ασθενοφόρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Αυτό θα γίνει στις αρχές του 2027. Λέει σε δηλώσεις του πριν από κάμποσο καιρό ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ τώρα είναι πολύ μικρότερος από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια και μέσα στο 2026 και στις αρχές του 2027 αρχίζει η παραλαβή πια των 255 νέων ασθενοφόρων που παίρνουμε μέσω του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Όπως και να το κάνουμε βέβαια, ανεξαρτήτως παλαιότητας, υπάρχουν και οι βλάβες, είναι και οι αστάθμητοι παράγοντες. Από την άλλη, όσο πιο παλιό είναι ένα όχημα, τόσο πιο συχνό είναι το φαινόμενο να συμβαίνουν κάποιες ζημιές, όπως και στα γιοταχή μας. Είναι συνέχεια στο δρόμο τα οχήματα αυτά και βεβαίως και για την ασφάλεια των πληρωμάτων, των σωστικών αλλά και των ασθενών, χρειάζεται να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.

τα βλέπουμε λίγο μαύρα όλα. Να πούμε και ένα ευχάριστο. Είναι θετικό ότι έχουμε κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Έχουμε έναν γιατρό που ορκίστηκε, Βασίλης Κωνσταντακόπουλος το όνομά του, στο Περιφερειακό Ιατρείο Νεοχωρίου του Κέντρου Υγείας Ατολικού, διαβάζω ότι εντάσσεται, για να ενισχυθούν έτσι οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Είναι επιμελητής Β. Στην ειδικότητά του είναι γενικός και οικογενειακός γιατρός και ανάλαβε υπηρεσία λοιπόν στο Περιφερειακό Ιατρείο Νεοχωρίου.

Είδα στο συνείδηση.gr ότι είχε έρθει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, στο Θέρμο. Επισκέφθηκε και τον κύριο Κωνσταντάρα, τον δήμαρχο. Συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση και οι εργαζόμενοι νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας Θέρμου και εργαζόμενοι εκεί, και συζήτησαν για τα ζητήματα υγείας που αφορούν την περιοχή. Και ο δήμαρχος Θέρμου, όπως διάβαζα, ενημέρωσε τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για την πορεία ανακατασκευής του Κέντρου Υγείας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ.

0: Έχετε το νου σας, πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο, να το πω με την ευκαιρία. Πολλά τα τηλέφωνα που γίνονται, και χθες είχαμε έτσι πολλές αναφορές για τηλέφωνα που γίνονται στο σπίτι, λένε ότι είναι λογιστές. Ξέρετε τώρα, επειδή τελείωσε και η διαδικασία με τις φορολογικές δηλώσεις, ενδεχομένως να πετάνε ένα τυράκι, να λένε κάτι για κάποιο επίδομα, για κάποια επιστροφή. Μην τους πιστεύετε. Δεν έχει λόγο ο λογιστής να σας πάρει τηλέφωνο και να σας τα πει τηλεφωνικά. Ό,τι ήταν να σας το πει, σας το έχει πει. Είτε θα πληρώσετε, είτε θα λάβετε ως επιστροφή φόρου. Δεν έχετε κάτι άλλο να πάρετε. Μη σας τον πάρουν. Και να πω με την ευκαιρία ότι μια γυναίκα στο Αίγυπτο, 72 χρόνων, δεν τη λες πολύ μεγάλη. Τώρα σε αυτήν την ηλικία οι άνθρωποι είναι ενεργοί. Εξαπατήθηκε από άγνωστους, εμφανίστηκαν πάλι ως τεχνικοί του ΔΔΕ και της πήραν κοσμήματα μεγάλης αξίας, περίπου 100.000 ευρώ, αλλά και 50 χρυσές λίρες. Ποιο ήταν το επιχείρημα που τις παρουσίασαν? Το γνωστό πρόσχημα βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Απέκτησαν την εμπιστοσύνη της, την έπεισαν να συγκεντρώσει πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι, που είχε στο σπίτι, για να την προστατεύσουν, να τα προστατέψουν, λέει, στη διάρκεια των εργασιών. Δεν παθαίνουν τίποτα τα χρυσά κοσμήματα μες στο σπίτι, ούτε εσείς θα πάθετε καμία ηλεκτροπληξία, είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Έχετε το νου σας. Δεν πιστεύουμε κανέναν. Έτσι βέβαια χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στους ανθρώπους, αλλά καλύτερα για λίγο να αμφισβητήσουμε ακόμα και έναν κολλητό μας, το λογιστή μας που είναι φίλο μας, παρά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και μην λέτε πολλά πράγματα, μην ανοίγετε κουβέντα με τους απατεώνες, δεν χρειάζεται.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά, ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με

0: Στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8, λέει η συχνότητά μας. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά. Δυτικά FM.gr. Ένα κλικ είμαστε μακριά. Και μας ακούτε στους υπολογιστές, τα τάμπλετ, τα κινητά σας, αν γενικότερα δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο. Από την άλλη, δεν είναι μόνο αυτό, καταργούμε με αυτόν τον τρόπο τους γεωγραφικούς περιορισμούς και ερχόμαστε κοντά σας όπου και αν βρίσκεστε.

Επειδή διαβάζουμε πως ξεκινούν πολλές πυρκαγιές, έχετε το νου σας, ειδικά τώρα που θα έχουμε έντονους ανέμους, δεν χρειάζεται να κάνετε εργασίες που βγάζουν σπινθήρες και έτσι μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά εκεί που δεν το περιμένουμε. Ναι, μεν θα έχουμε κάποιες έτσι καλό καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά, αλλά θα έχουμε έντονους ανέμους στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8, πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ. Θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός, δεν θα έχουμε κάποια αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι είναι αυτοί που προβληματίζουν και για να έχετε μια εικόνα για τις θερμοκρασίες, στα δυτικά επιρροτικά θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα επιρροτικά στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πάντως χθες το Αγρίνιο γενικότερα, παρότι δεν ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχουμε διανύσει, ήταν λίγο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, και ενώ έχω επιλέξει ένα σημείο έτσι για παιχνίδι, κάπως ψηλά στο Αγρίνιο σε ένα σημείο, γιατί ξέρετε υπάρχει και το baby program, είναι η απαραίτητη παιδική δραστηριότητα που πρέπει να συνοδεύσω και να συμμετέχω και με έναν τρόπο. Ούτε εκεί βρήκαμε δροσιά χθες. Πραγματικά έκανε πάρα πολύ ζέστη και ήταν και έντονη η υγρασία. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το καταλάβαμε.

Έχουμε έναν καταιγισμό αντιδράσεων για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Μπάζει νερά, διαβάζω δημοσιεύματα, υπερσυγκέντρωση σε ΙΔΑΠ και ΙΑΘ γενικότερα, αντιδράσεις από φορείς και κόμματα. Και μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εισήχθη σήμερα στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, και κορυφώνονται οι αντιδράσεις τόσο από φορείς που έχουν εκφράσει την έντονη δυσφορία τους και διαμαρτυρία τους, όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ψήφισαν όχι επί της αρχής, μιλώντας για πλήγμα στο δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Οι διαφωνούντες εκπρόσωποι φορέων έχουν διατυπώσει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής τους φόβους τους για έμεση ιδιωτικοποίηση που θα οδηγήσει ως αποτέλεσμα σε κατακόρυφη αύξηση στα τιμολόγια του νερού, καθώς θα μεταφερθούν αρμοδιότητες σε δύο εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες που λειτουργούν με ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια. Και πολύ σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο ανέπτυξε στην Επιτροπή από το ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Γιαννούλης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο υπερσυγκέντρωσης της διαχείρισης σε αυτούς τους φορείς χωρίς επαρκές και ξεκάθαρο σχέδιο.

Και η εξέλιξη είναι ότι υπάρχει και μια ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο αυτό στην Βουλή από το ΠΑΣΟΚ. Επαναστάρθε του νομοσχεδίου που αφορούν την επέκταση σε ΙΔΑΠ και ΕΙΘΑΠ, καλά το είπα, όπως το είπα, που αφορούν ουσιαστικά τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στους οργανισμούς τοπικής, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, και ουσιαστικά γίνεται λόγος για επέμβαση στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλειά τους. Να το πω σωστά, έτσι, είναι ΕΙΑΘ, είναι Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, έτσι, και η άλλη είναι της πρωτεύουσας. Οπότε καταλαβαίνουμε τη διαφορά, δύο μεγάλους έτσι οργανισμούς, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και εκφράζονται, έχουν εκφραστεί και σε τοπικό επίπεδο φόβοι για το τι μέλη γενέστε.

Λοιπόν, πολλά τα δελτία τύπου και για μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, αλλά και για μικροποσότητες, και γίνονται αρκετές έρευνες. Να το έχουν υπόψη τους αυτό και οι έμποροι και οι χρήστες, οι οποίοι μπορεί να βρεθούν υπεύθυνοι και υπόλογοι γιατί πήγαν να αγοράσουν μια δόση, και να μπουν στη διαδικασία και στα γρανάζια της δικαιοσύνης. Συνελήφθη, διάβαζε ένας άνδρας με κοκαίνη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Ναυπακτίας με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Σπόρτη. Αυτό το σκυλάκι λοιπόν, το οποίο είναι ειδικά εκπαιδευμένο και μυρίζει τα ναρκωτικά, αυτή είναι η δουλειά του. Βρέθηκε στη διάρκεια έρευνας σε σπίτι του ανθρώπου που συνελήφθη. Βρέθηκαν 5 συσκευασίες που περιείχαν κοκαίνη συνολικού βάρους 4,5 γραμμαρίων. Μιλάμε για μια ποσότητα που προφανώς θα ισχυριστεί ότι τέλος πάντων είναι για χρήση, αλλά από εκεί και ύστερα αυτές οι έρευνες θα συνεχιστούν και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν. Παράλληλα πάντως κατασχέθηκε και μια ζυγαριά ακριβίας που κάτι δείχνει και ένα χρηματικό ποσό μικρό, 50 ευρώ, αλλά και 2 κινητά τηλέφωνα που φαντάζομαι ότι θα τα ξεσκονίσουν οι αστυνομικοί, και αν είναι να βρουν κάτι θα το βρουν.

Τα λέμε, θα τα ξαναπούμε, δεν θα βαρεθούμε να τα λέμε, ότι δεν οδηγούμε αφού έχουμε πιει. Έχουμε μπει στη διαδικασία για κάποιους λόγους να καταναλώνουμε αλκοόλ περισσότερο από αυτό που έχουμε ανάγκη ως ένα βαθμό για να νιώσουμε καλά. Δεν θα κριτικάρω τους ανθρώπους που καταναλώνουν αλκοόλ, θεωρούν ότι είναι μια απόλαυση. Από εκεί και ύστερα όμως, κάνεις την επιλογή σου, μπορεί να θες να κάνεις ζημιά στον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει η υγεία σου, λες ένα ποτάκι είναι μια φορά στο τόσο, δεκτό και είναι λογικό, είναι στις απολαύσεις της ζωής, μια φορά στο τόσο, όχι κάθε μέρα, αλλά δεν παίρνεις το τιμόνι να οδηγήσεις και δεν παίρνεις το τιμόνι να οδηγήσεις σε αυτοκινητόδρομο, όπως για παράδειγμα στην Ιόνια Οδό, που χθες μεσημεριάτικα συνέλαβαν έναν οδηγό, αστυνομική του τμήματος, του πρώτου τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων, ενεπλάκη σε ένα τροχαίο και μετά έγινε ο κατάλληλος έλεγχος και προφανώς υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε, με συγχωρείτε, ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Φαντάζομαι ότι τηρούνται τα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν, δηλαδή οι ποινές που είναι απαραίτητες. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα αφαιρεθεί το δίπλωμα. Παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο αν έχει υποπέσει σε αντίστοιχο παράπτωμα, αν υποτροπιάζει, όπως λέμε, ο οδηγός ενός τέτοιου περιστατικού. Και νομίζω ότι έτσι μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, που συνηθίζουμε να λέμε. Είναι αναγκαίο λοιπόν, και τα τιμωρητικά μέτρα έτσι παίζουν ένα ρόλο. Από την άλλη, βλέπω ότι πολλοί για κάποιους λόγους τους έχει κρατηθεί το δίπλωμα, έχουν κρατηθεί οι πινακίδες, αλλά βρίσκουν τον τρόπο να ξαναοδηγούν. Και κυρίως αυτοί που δεν έχουν το δίπλωμα και σου λέει πόσες φορές θα με βρουν, θα με εντοπίσουν. Αλλά δεν αποκλείεται, έχει συμβεί και αυτό, ειδικά αν συγκαταλέγεται κάποιος στην κατηγορία του πίνω και οδηγώ και είμαι και υπεύθυνος και υπόλογος για ένα τροχαίο, ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, είναι πολύ πιθανό να ξαναπέσει στην τσιμπίδα των αστυνομικών. Και πολλές φορές έχω συζητήσει με φίλους γνωστούς που μπορεί να πιω μια μπιρούλα, να πάμε ένα σινεμά και να πιω ένα ποτό στη διάρκεια της ταινίας. Και λέω, δεν έχω φέρει το αυτοκίνητο, θα πάρω ταξί. Τι λέει, με ένα ποτό δεν μπορείς να οδηγήσεις? Πραγματικά δεν μπορώ να οδηγήσω με ένα ποτό. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι έχετε έτσι, πώς να το πω, μια άνεση. Δηλαδή έχετε συνηθίσει να πίνετε ένα-δύο ποτάκια.

και να χαλαρώνετε, να θεωρείτε αυτόν τον τρόπο έναν τρόπο χαλάρωσης, αλλά το αντιλαμβάνομαι ως οδηγός ότι δεν έχω τα ίδια τα ανακλαστικά. Ξέρω ότι πατάω πιο αργά το φρένο, το έχω εντοπίσει, δηλαδή με ένα κρασάκι. Ναι, δεν μπορώ να οδηγήσω. Και αυτό ισχύει για τους ανθρώπους που δεν πίνουν. Δεν έχουν την ίδια ευκολία, τέλος πάντων, στο ποτό. Άρα προτιμούμε να μην παίρνουμε αυτοκίνητο όταν πηγαίνουμε και ξέρουμε ότι θα πιούμε ένα ποτάκι, να έχουμε πάρει τα μέτρα μας, είτε κάποιος στην παρέα δεν θα πιει και θα μας μεταφέρει, είτε θα πάρουμε ταξάκι. Οι αποστάσεις εδώ στο Αγρίνιο άλλωστε είναι κοντινές. Νομίζω ότι 5 ευρώ τα αξίζουμε για να μην πάθουμε κάτι εμείς και κυρίως μην βλάψουμε τους άλλους, γιατί επιλέξαμε να απολαύσουμε αυτόν τον τρόπο τη βραδιά μας και έχουμε και την άνεση να πάρουμε το τιμόνι, να οδηγήσουμε, γιατί πού να ξοδεύουμε τώρα 5-10 ευρώ για να επιστρέψουμε σπίτι.

Και για να μην μιλήσουμε για το συνδυασμό των ποτών με άλλες ουσίες, έτσι που συνηθίζεται κυρίως στη νεολαία, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα αποκτήσουν καλύτερη διάθεση. Πλέον έχουμε τα μέσα πληροφόρησης πολύ εύκολα να τα βρούμε. Μπαίνουμε με τις ώρες και βλέπουμε TikTok, αναρτήσεις που κάνουν οι άλλοι, βλέπουμε τις ζωές των άλλων αντί να ασχολούμαστε με τις δικές μας ζωές και πώς θα τις βελτιώσουμε. Αφού λοιπόν χάνετε χρόνο στο διαδίκτυο, κάντε και κάτι χρήσιμο. Δείτε λοιπόν τι μπορεί να επιφέρει η κατανάλωση ναρκωτικών μαζί με ποτά, μαζί με ενεργειακά ποτά, μαζί με λεγόμενα ή πώς να το πω, αθώα ή ήπια ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι στη φαντασία μας και είναι έτσι μια δικαιολογία, μια πρόφαση που μπορεί να χρησιμοποιούμε για να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας.

Υπήρχε μια εξέλιξη επίσημα τώρα από την πλευρά του ΜΕΡΕ, του καταστήματος στο Αγρίνιο. Εκδόθηκε μια ανακοίνωση προς τους πελάτες. Ενημέρωσε για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του μετά τις πρόσφατες αποφάσεις και τις κυρώσεις που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ιδιοκτήτη του ομίλου, στον οποίο ανήκει η αλυσίδα. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των εργαζομένων του καταστήματος που λειτουργεί και στο Αγρίνιο, υπάρχει προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των σημείων ΜΕΡΕ στην Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι του καταστήματος Αγρινίου απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς το καταναλωτικό κοινό για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έδειξε όλα αυτά τα χρόνια. Λένε ότι ως εργαζόμενοι που ήταν καθημερινά δίπλα στα ταμεία και στους διαδρόμους του καταστήματος, θέλουν να ευχαριστήσουν θερμά για τη στήριξη, την εμπιστοσύνη και τις στιγμές τις όμορφες που μοιράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, λέει η ανακοίνωση. Η ΜΕΡΕ είχε αναπτύξει την παρουσία της κυρίως στην περιφέρεια, λειτουργώντας συνολικά 11 καταστήματα σε Εύωσμο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά, Πτολεμαϊδα και Βέρεια. Και η απόφαση συνδέεται με αυτή την εφαρμογή νέας δέσμης ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και σε αυτό είναι και ο συνιδρυτής και ιδιοκτήτης της μητρικής εταιρείας. Οπότε είναι στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις. Αρνητικό για τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους πραγματικά. Βεβαίως, επιπτώσεις δεν έχουν μόνο οι εργαζόμενοι, αλλά και οι προμηθευτές που συνεργάζονταν μέχρι σήμερα. Και δεν έχει γίνει και γνωστό το χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία αυτών των καταστημάτων, οπότε υπάρχει ένα καθεστώς αβεβαιότητας.

Να έρθουμε σιγά σιγά στα πολιτιστικά και να θυμίσουμε ότι σήμερα εμφανίζεται στην Αμφιλοχία ο μεγάλος ερμηνευτής, ο σπουδαίος ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς, που χθες μίλησε στο Δυτικά FM σε σχέση με την απαγόρευση, το εμπάργκο από την πλευρά του κληρονόμου του ιού του Μάνου Χατζηδάκη σε σχέση με τα τραγούδια του, και βγήκε και είπε κάπως να το πάρει πίσω αλλά για την απαγόρευση αυτή και τα όσα υπόθηκαν σε σχέση με τα έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Αλλά δεν νομίζω ότι το έκανε κάπως χειρότερο. Τέλος πάντων, υπήρξε όμως, και θα την αναφέρουμε αυτή την παρέμβαση, από την πλευρά της Έρης Ρίτσου, έδωσε μια δική της διάσταση στη δημόσια αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την απογόρευση παρουσίασης έργων του Μάνου Χατζηδάκη σε συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο. Η κόρη του Γιάννη Ρίτσου δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Γιώργο Χατζηδάκη, ωστόσο, όπως διάβαζε, το νόημα της ανάρτησής της δεν άφηνε πολλά περιθώρια να τα παρερμηνεύσει κάποιος αυτά που είπε. Μίλησε για τα τραγελαφικά των κληρονόμων, για ανθρώπους που οφείλουν να αποδεικνύουν την προσωπική τους αξία μέσα από δικές τους πράξεις και όχι να στηρίζουν την παρουσία τους στη δημιουργία και την προσφορά των διάσημων γονιών τους. Έτσι ενδεικτικά ανέφερε ότι η ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, που να θυμίσουμε έτσι έχει μελοποιηθεί ιδιαίτερα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, η κόρη του λοιπόν επισημαίνει ουσιαστικά ότι ανήκε πρωτίστως στον ίδιο και στο αναγνωστικό κοινό η ποίησή του, στο οποίο απευθυνόταν, όπως αντίστοιχα το έργο της μητέρας της, που ήταν γιατρός, ανήκε στους ασθενείς τους οποίους φρόντιζε, και καταλήγει με αυτή την ευθεία βολή για τα διάφορα τραγελαφικά των κληρονόμων.

Και είναι σαφές βεβαίως ότι στο καθαρά νομικό επίπεδο οι κληρονόμοι και οι διαχειριστές ενός έργου διαθέτουν δικαιώματα και αρμοδιότητες που δεν μπορούν να παραγνωριστούν. Αλλά βεβαίως στο ηθικό και πολιτιστικό πεδίο υπάρχει ένα πιο σύνθετο ερώτημα, αν μπορεί ένα τραγούδι που έχει τραγουδηθεί επί δεκαετίες, έχει περάσει στη συλλογική μνήμη, έχει συνδεθεί με τη φωνή ενός σπουδαίου ερμηνευτή όπως του Μανώλη Μητσιά, να αντιμετωπίζεται μόνο σαν αντικείμενο διαχείρισης και αδειοδότησης.

Να θυμίσουμε που θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του αγαπημένου ερμηνευτή στην Αμφιλοχία, στο Απανέμι Beach. Είναι στο πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας, δεξιά όπως πηγαίνετε ουσιαστικά. Θα πρέπει να παρκάρετε αριστερά-δεξιά με ασφάλεια, να έχετε το νου σας. Φαντάζομαι ότι θα έχει πάρει και κάποια μέτρα εκεί η αστυνομία. Θα σιγοτραγουδήσουμε υπό το φως του φεγγαριού δίπλα στο κύμα. Είναι πολύ ωραίο το σημείο και όσοι έχουν παρακολουθήσει συναυλίες εκεί πραγματικά τις έχουν καταχαρεί. Θα μας ταξιδέψει ο Μανώλης Μητσιάς σε αξέχαστα ακούσματα του ελληνικού πενταγράμμου. Θα πάρει μέρος και η χοροδία Μαϊστράλη της Αμφιλοχίας Δίωδος. Θυμίζουμε για ακόμα μια φορά ότι και πριν από 2 χρόνια, Ιούλιος ήταν νομίζω, ναι, αρχές Ιουλίου, είχε καταχειροκροτηθεί ο Μανώλης Μητσιάς. Είναι σαν να μην έχει περάσει από πάνω του ο χρόνος σε ό,τι αφορά τη χρειά της φωνής του. Είναι εξαιρετικός και είναι και ωραίος έτσι αφηγητής. Λέει πολύ ωραίες ιστορίες. Τα είπε και στη Δήμητρα Λεωπόδη εδώ στο Δυτικά FM. Υπέροχα, σε λίγη ώρα και στο συνείδηση.gr θα μπορείτε να δείτε αναδημοσιευμένη τη συνέντευξή του.

στην Ναυπάκτου τώρα, ο Δήμος Ναυπακτίας, η Παπαχαραλάμπιος Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου, οι δύο αυτοί φορείς μας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αύριο στις 9 στον κήπο του Ιδρύματος Τσόνη στην παραλία. Η συναυλία είναι αφιερωμένη. Θα το δούμε πώς. Το έργο δύο κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών, του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη, των οποίων οι μελωδίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον ελληνικό πολιτισμό, θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια. Δεν ξέρω αν θα πάει κανένα εξώδικο εκεί. Πάντως τη μουσική διεύθυνση έχει ο αρχιμουσικός Λεωνίδας Δάνιας και θα είναι μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη μελωδίες που αγαπήθηκαν και εξακολουθούν να συγκινούν όλες τις γενιές.

0: Και καλά το θυμόμουν. Στο τσάκ το πρόλαβα. 9 η ώρα, μην χάσετε εδώ στο Αγρίνιο, στην πλατεία, στο Συντριβάνι, πλατεία Παναγωπούλου, του Σάτροπον live. Θα είναι η Ευσταθία Γρέτζελου, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, η Χριστίνα Κορκοτζέλου στο πιάνο, ο Μάριος Μπακάλης στα πνευστά, ο Νίκος Ζαρκαλής στο μπάσο και ο Μάκης Φεγγούλης στα κρουστά, drums. Θα είναι μια πολύ ωραία έτσι, μουσική συνάντηση και όπως γράφει η Ευσταθία Γρέτζελου σε μια πολύ όμορφη γλυκιά ανάρτησή της, στις πλατείες λέγονται οι πιο ωραίες ιστορίες. Να είστε εκεί. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
11: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
11: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Τεχνομότορς για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
15: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
16: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
15: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
16: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
15: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
17: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Ο Πολωνός εισαγγελέας ανέφερε ότι η Ουκρανία ζήτησε να επιτραπεί σε Ουκρανούς ειδικούς να βοηθήσουν την Πολωνία στη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην αθλητική

0: Αλλά όταν μπουν στο εδαφικό ανάγλυφο, δηλαδή μέσα σε λόφους, μέσα σε χαράδρες, τα συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι ευάλωτα σε ανέμους. Άρα εάν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να εκτελέσουν τις ρήψεις ακριβώς και πολλές φορές δεν μπορούν να επιχειρήσουν καν στο εδαφικό ανάγλυφο, άρα ακυρώνουν τη συμβολή τους.
1: Ερώτηση ξανά. Αυτό συμβαίνει μόνο στη χώρα μας? Άλλες χώρες δεν έχουν αυτά τα παντός τύπου και παντός καιρού? Τι είναι, Φέδωνα?
0: Λοιπόν, τα παντός καιρού ελικόπτερα είναι ένας μύθος ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και 35-40 χρόνια, τον θυμάμαι, γιατί είμαι και λίγο παλαιός στο χώρο, από την εποχή που συζητούσαμε για τα ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης, που γιατί δεν πετάνε, ή τα αυτά που εκτελούσαν και εκτελούν αεροδιακομιδές ασθενών, και εφόσον είναι παντός καιρού και δεν πετάνε. Δεν υπάρχει ένα αέριο μέσο παντός καιρού. Όλα τα εναέρια μέσα, αναλόγως τις σχεδίες της κατασκευής και των δυνατοτήτων τους, έχουν από τον κατασκευαστή αφενός καθορισμένα όρια ασφαλών επιχειρήσεων, αλλά επιπλέον όρια υπάρχουν από τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην περιοχή. Δηλαδή, ένα αεροδρόμιο μπορεί να είναι κλειστό. Ακόμη και για ελικόπτερα, γιατί πολλοί φαντάζονται ελικόπτερο δεν χρειάζεται διάδρομο για να απογειωθεί, εωρείται και ξεκινάει. Πώς θα εωρηθεί ένα ελικόπτερο όταν υπάρχουν άνεμοι οι οποίοι είναι πέρα από την, από την τιμή που δίνει ο κατασκευαστής για ασφαλή αιώρηση?
1: Ναι.
0: Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη, και πάνω σε αυτά μπαίνουν και άλλοι παράγοντες. Ορατότητα. Πολλές φορές οι συνθήκες που επικρατούν σε μια πυρκαγιά δημιουργούν πρακτικά μηδενική ορατότητα, και έχουμε το ίδιο πρόβλημα που υπάρχει και τη νύχτα.
1: Α, μπράβο. Η επόμενη ερώτηση. Τη νύχτα δεν μπορεί κανένα να πετάξει και να σε βοηθήσει? Γιατί λέμε χρόνια τώρα μαζί και πολλές φορές κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δίνεται ένας αγώνας δρόμου στην ουσία.
0: Μέχρι το τελευταίο φως.
1: Μπράβο. Γιατί?
0: Και πηγαίνουμε μετά στο πρώτο φως της ημέρας για να επανέλθουν τα πυροσβεστικά μέσα, και αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέγκλητα. Πέρσι είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Ανάβησο που υπήρξε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε και έδειχνε ένα πυροσβεστικό.
1: Το συζητάγαμε μαζί. Θυμάστε που την κάναμε μαζί.
0: Δεν ήτανε. Εξακολουθούσε να επιχειρεί την τελευταία ρήψη έγινε πριν από το τελευταίο φως. Τηρήθηκαν οι κανόνες. Εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες, δεν υπάρχει ασφάλεια στην αεροπορία.
1: Εξήγησε το όμως αυτό, αν έχεις την καλοσύνη. Γιατί λέγαμε τότε, επειδή ήταν αυτή η φωτογραφία και ήταν λίγο πριν πέσει το σκοτάδι.
0: Ακριβώς.
1: Μα τι κάνει τώρα, άρα μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Δεν ήταν
0: ακριβώς
1: έτσι?
0: Λοιπόν, στην Ευρώπη, και το τονίζω, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν εναέρια μέσα πυρόσβεσης, είτε αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, τα οποία να μπορούν να επιχειρήσουν, δηλαδή να εκτελέσουν αεροπυρόσβεση νύχτα. Και είναι αυτό από το τελευταίο φως μέχρι το πρώτο φως. Είναι ένας νεκρός χρόνος. Μπορούν να μετακινηθούν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο, μπορούν να εκτελέσουν άλλες εργασίες, αλλά πυρόσβεση δεν μπορούν να εκτελέσουν. Στην Αμερική υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν νύχτα. Γιατί συμβαίνει στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική? Ή το αντίθετο? Διότι οι κανόνες οι οποίοι τίθενται από την Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε πειραματική βάση, γιατί εκεί πέρα είναι και αναπολιτεία, υπάρχουν πολιτείες οι οποίες το επιτρέπουν. Το 2025 στο Λος Άντζελες αναγκαστικά τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτοι κανόνες για να πετάξουν ορισμένα ελικόπτερα τη νύχτα. Αλλά δεν συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Στην Ευρώπη, η αρμόδια αρχή, που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, δεν πιστοποιεί ακόμη εναέρια μέσα για αυτό το σκοπό. Μπορεί να γίνει σε κάποια χρόνια, μπορεί να γίνει του χρόνου. Μπορεί τα καναντέρ τα οποία περιμένουμε να έρθουν, τα De Havilland, τα 5-15 τα οποία είναι σε παραγγελία για την Ελλάδα, για την Ισπανία σε ικανούς αριθμούς, αλλά και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκτάκτων Αναγκών, να έχουν και αυτά κάποια στιγμή στο μέλλον δυνατότητα, αλλά όταν θα έρθουν και για ένα χρονικό διάστημα θα έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες και περιορισμούς που έχουν και τα σημερινά. Θα είναι ελαφρά ικανότερα στη μεταφορική ικανότητα, λιγότερο από ένα τόνο περισσότερο νερό, αλλά δεν θα πετάνε νύχτα. Όπως δεν πετάει πουθενά στην Ευρώπη.
1: Τώρα μιλώντας για Ευρώπη, τι γίνεται, εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμο.

0: Και ο εξοπλισμός τους δεν ήταν έτοιμος, για ποιο λόγο?
1: Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος αστερίσκος, τον οποίο πρέπει να τον θυμόμαστε. Τα ενέργεια μέσα συνδράμουν. Μπορούν να καταστήλουν μια φωτιά όταν βρίσκεται σε κάποια στάδια. Και αυτά βέβαια μπορούν να τα πούνε πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες και οι Έλληνες, το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα και η πολεμική αεροπορία. Έχει μια τεράστια εμπειρία. Ήμασταν από τους πρώτους χρήστες Καναντέρ, δηλαδή μετά τον Καναδά και τη Γαλλία, που ήταν οι δύο κατασκευάστριες χώρες του CL215. Η επόμενη χώρα που αγόρασε ήταν η Ελλάδα και μετά ήταν η Σέρβη. Σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια εμπειρία. Ερχόμαστε τώρα στην Ευρώπη. Αντίστοιχη εμπειρία υπάρχει και σε άλλες χώρες. Απλώς εδώ είχαμε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε μέγα πυρκαγιές, οι οποίες δεν μπορούν να αναχαιτιστούν με τίποτε. Ούτε από εναέρια μέσα, ούτε από επίγεια μέσα, ούτε με τίποτε.
0: Φάνηκε επίσης, νόμιζα κόπτο, ότι δεν περίμεναν ότι θα υπάρχει τέτοια εξέλιξη γενικότερα. Οπότε δεν είχαν και τον εξοπλισμό, δεν είχαν προμηθευτεί τόσα.
1: Έφτασε σε ένα σημείο κουρεσμού. Δηλαδή, όπως εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο αριθμό. Και νομίζω ότι προανέφερα ότι από τα 87 εναέρια μέσα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
12: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
13: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
14: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
15: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
16: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
18: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
17: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
18: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά.

0: Life's good.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτήν την ώρα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Η κυριότερη εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει άνεμος εντάσσεως 9 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και ρίχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αγωγής. Αρρωγής. Προς οριοθέτηση συμβαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την επικοινωνία που έχουμε. Να είστε καλά πραγματικά και με τις δικές σας πληροφορίες. Πάμε και συνεχίζουμε το πράγμα παραπέρα. Θέλω να κάνω μόνο τις συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Είναι στο στούντιο μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Γιώργο μου, μαζί να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, τον κύριο Σταμάτη Σπύρο, γιατί έχουμε φωτιά. Η τελευταία εξέλιξη είναι εκεί, προς Βιωτία μεριά. Θυμόμαστε το 21.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το 21.
1: Η πίσω πλευρά της Πάρνηθας.
0: Ακριβώς. Τι κάνετε, κύριε Αντιδήμαρχε, την εικόνα θα θέλαμε.
2: Καλησπέρα. Η φωτιά είναι υποέλεγχο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς ήταν άμεση η υπέρβαση προσβλητικής και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ευτυχώς. Όλα καλά.
0: Αυτό είναι εξαιρετικό που ακούμε, γιατί θορυβηθήκαμε. Γιατί ξέρουμε
2: πολύ
0: καλά.
2: Μετά από όσα έχουν συμβεί.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία, το κρατάω. Αλλά είσαστε σε επιφυλακή, υποθέτω, έτσι.
2: Ναι.
1: Αντιδήμαρχε, ήταν στην πλαγιά πάνω από τη Στεφάνη τελικά? Ήταν στη Χαράδρα.
2: Μέσα σε μία ρεματιά ήταν.
1: Καθώς στον δρόμο για σκούρτα.

0: Τα έτσι.
1: Στον δρόμο για Λευτίνα, από την Στεφάνη προς την Λευτίνα.
2: Ωραία.
0: Α, μάλιστα.
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Αυτό είναι το αισιόδοξο. Αισιόδοξο ότι και στην Κερατέα πλέον είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Γιώργο, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Ναι, πάμε ναι. Να δώσουμε μια συνολική εικόνα. Γιώργο, μου, ναι. Τι πληροφορίες έχεις.
0: Είναι λοιπόν και στην περιοχή του Χάρακα στην Αττική, εκεί έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ευτυχώς ήταν πολύ γρήγορη η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και με τους 95 πυροσβέστες και με τα 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη που κατάφεραν να την οριοθετήσουν αυτή την πυρκαγιά. Επίσης και στην Καρδίτσα, στο Λαμπερό, είναι υποέλεγχο αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί. Επίσης και στην Νάξου, σε χαμηλή βλάστηση, πολύ κοντά στη χώρα της Νάξου, μια πρωινή φωτιά γύρω στις 9.30 το πρωί και αυτή είναι υποέλεγχο.
2: Ελπίζω πως θα ακούσετε τώρα σε απορρίμματα, γιατί στάνεις
0: ναι.
2: Και ήταν, στην Άξο.
0: Ναι, και στην Άξο, πολύ κοντά στην χώρα της Νάξου.
2: Περίμενε. Στην Πάρο, στη Λέρο και στην, σε ποιο άλλο νησί είχαμε, η πυρκαγιά είχε ξεκινήσει από χώρους απορριμμάτων και στην Άξο από χώρο απορριμμάτων.
0: Δεν ήταν χώρος απορριμμάτων, ήταν ένας χώρος όπου πετάνε διάφορα αντικείμενα, πλαστικά, στρώματα από κρεβάτια.
2: Κατάλαβα,
0: τέτοια
2: το λες κομψά εσύ και εγώ το λέω.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Όμως χρειάζεται προσοχή τόσο σήμερα όσο και αύριο, γιατί πριν από λίγα λεπτά βγήκε και ο χάρτης για κίνδυνο πυρκαγιών. Έχουμε κατηγορία 4 αύριο σε πάρα πολλές περιοχές. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Δολοκαρνανία, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, Ηλία, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλες οι Κυκλάδες και όλη η Κρήτη. Άρα λοιπόν περίπου η μισή Ελλάδα είναι σε ένα πορτοκαλί συναγερμό και αύριο Παρασκευή χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ούτως ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα όπως αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες ημέρες.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Εδώ θα είμαστε και ο Γιώργος και ο Μιτζόγλου πάντα, κυρίες και κύριοι, σε επάλξεις. Καλά, ούτως ή άλλως είναι σε επάλξεις, αλλά εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πάντα τον πρώτο λόγο. Κιλ μαζί μας. Ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο που στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Έχουμε μπει σε διαφημιστικό περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε. 100.000 απόφοιτοι σε περισσότερες από 160 χώρες, ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ποια είναι αυτά τα προγράμματα? Νομική, ψυχολογία, εμβιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Και έχει και άλλα 10 νέα προγράμματα που έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έναξι τον Οκτώβριο, και εσείς όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο killgreece.gr. Και επειδή ρωτάτε πώς το γράφετε, kill με δύο e, K-E-E-L-E greece.gr, δηλαδή όλο αυτό μία λέξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα με τον Μιχάλη Γνατίου, που τον έχουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Με τον Μιχάλη προσπαθούμε εδώ και μέρες να κάνουμε μια συζήτηση. Αφορμή είναι το βιβλίο του Ένοχος, το καινούργιο βιβλίο. Χθες σας έκανα μια μικρή εισαγωγή, πολύ επίκαιρο, δεδομένη τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το Κυπριακό. Θα κάνουμε και μια κουβέντα πώς το βλέπει ο Μιχάλης όλο αυτό που συνέβη και χθες ολοκληρώθηκε. Γιατί ολοκληρώθηκε, για να είμαι ειλικρινή, αυτή την αίσθηση έχω με την νέα πρωτοβουλία του Γκουτέρες, ο οποίος όμως έχει το εξής αυτή τη στιγμή μπροστά του: περιορισμένο χρόνο θητείας. Άρα, ένα θέμα που 52 χρόνια, ένα σοβαρό ζήτημα που δεν έχει επιληθεί 52 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, χωρίς να έχει δοθεί και ένα χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των συζητήσεων, θα λυθεί, επιληθεί μέχρι κάποια στιγμή. Δυστυχώς πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και το θέμα της προσωπικής ιστροφημίας ή κάτι. Γιατί μας έλεγε και ο κύριος ο Κωνσταντίνος Φίλης ότι δεν θεωρείται από τους καλύτερους γενικούς γραμματείς του ΙΕ. Τέλος πάντων, ας μην την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να δούμε τώρα που ακριβώς μπορεί να οδηγήσει μια τέτοια συζήτηση. Μέχρι να έχω το Μιχάλη, δεν τον έχω το Μιχάλη, δεν τον έχουμε το Μιχάλη. Δεν πειράζει. Είναι το πρόβλημα εδώ πέρα με τα τηλέφωνα. Πάμε, όχι εμείς εδώ, είναι το που μπορούμε, σε ποιο σημείο του πλανήτη μπορεί να εντοπίσουμε το Μιχάλη. Πάμε τραγούδι, Νοτάκο μου, φύγαμε.
3: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ιων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές Φιλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Λοιπόν, για να δούμε πώς θα καταφέρουμε να συνεχίσουμε μια κουβέντα την οποία βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στο Πασόκ βλέπουν και παρατηρούν πράγματα και τα αναδεικνύουν. Πολλές φορές την πορεία χάνεται η μπάλα. Τώρα τι γίνεται. Υπήρξε μια ερώτηση που κατέθηκε από το Πασόκ για κάποιες αναφορές στο νέο βιβλίο κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Τρίτης Γυμνασίου. Ότι αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα, σεξιστικά πρότυπα και αντιλήψεις, διαβάζω έτσι όπως είναι η ανακοίνωση, ασύμβατες με τον παιδαγωγικό και δημοκρατικό ρόλο του δημόσιου σχολείου. Δίνονται στο κεφάλαιο, λέει, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, για τη βία κατά των γυναικών, οι γυναίκες εντάσσονται στους αδύναμους. Ενώ στα έφηβα κορίτσια δίνονται οδηγίες να θυμούνται ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη και να αποφεύγουν τις κακοτοπιές. Η πρόληψη της έμφυλης βίας μετατοπίζεται έτσι επικίνδυνα προς τη συμπεριφορά του πιθανού θύματος, αντί να οικοδομείται πάνω στην ισότητα, τη συνένεση, το σεβασμό, την ευθύνη του δράστη για την εκπαίδευση όλων των παιδιών. Ο άνδρας συνδέεται με τις βαριές και τεχνικές εργασίες, η γυναίκα με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό, ενώ τα παιδιά καλούνται να προσανατολίζονται ανάλογα με τους ρόλους του φίλου τους, το αγόρι να μαστορεύει και το κορίτσι να μαγειρεύει. Διατυπώσεις. Δεν θέλω να το πάω στην πολιτική του διάσταση, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας, αλλά θέλω να δω λίγο το κοινωνικό ζήτημα και ποιος άλλος καλύτερα από τον Γιώργο Στήρη, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ και μας πολλές φορές μας ανοίγει τη σκέψη με τη δική του τη σκέψη και την αντίληψη. Καλώς σας μεσημέρι.

0: Μέρη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και να εκφράσω εγώ τα συλληπιτηριά μου για τους πεσόντες χτες στις πυρκαγιές που είχαμε.
0: Σοκαριστικό και σπαρακτικό βλέποντας και τους ίδιους τους συναδέλφους αλλά και τις οικογένειές τους σήμερα το τελευταίο αντίο. Κύριε Στήρη, εσείς το γνωρίζετε αυτό για το βιβλίο? Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα.
1: Ναι, έχει απασχολήσει αρκετά, θα έλεγα, την ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί αναφέρατε ορισμένα ψήγματα τέτοιου χαρακτήρα από το βιβλίο, είναι πολλά περισσότερα. Και μάλιστα εκείνο που κατά τη γνώμη μου το πιο προβληματικό είναι ότι παρουσιάζονται κάποιες οδηγίες για την απομάκρυνση από κακοποιητικούς συντρόφους, οι οποίες είναι εντελώς προβληματικές μέσα στο βιβλίο αυτό.
0: Δηλαδή, μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
1: Δεν το έχω μπροστά μου, αλλά στην πραγματικότητα το βάρος πέφτει κατά κάποιο τρόπο στο θύμα και όχι στο θήτη, θα έλεγα. Περίπτωση.
0: Την μπορεί ακόμα και να προκαλεί, να ξεκινήσουμε αυτό το παλιό, το γιατί ντύθηκες έτσι? Όχι.
1: Όχι, δεν φτάνει εκεί, αλλά είναι στο θέμα ότι τέλος πάντων είναι στοιχειώδης προστασία σου να προσπαθήσεις να προστατευτείς εσύ και να μην τιμωρηθεί ο θήτης, αλλά εσύ να φροντίσεις τον εαυτό σου κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι. Προφανώς το περνάει με ένα διαφορετικό τρόπο. Να ρωτήσω γιατί. Γιατί δεν έχει υπάρξει, ίσως όταν γράφτηκε, γιατί λέμε για το νέο βιβλίο, έψαξα να βρω και δυστυχώς δεν το έχω ούτε εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή, ποιας χρονιάς είναι, για να δω για ποιο λόγο δεν υπάρχει μία ανανέωση και προσαρμογή στην πραγματικότητα.
1: Όχι, είναι τα νέα βιβλία αυτά που γράφτηκαν τώρα.
0: Δηλαδή, το νέο είναι νέο, λοιπόν, κυριολεκτικά.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τη περσινή χρονιά, για να λέμε την αλήθεια. Των τελευταίων 3-4 ετών να γραφτούν καινούργια σχολικά βιβλία σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Και το προβληματικό βιβλίο είναι μέσα σε αυτό το συνολικό πακέτο βιβλίων τα οποία πια εισάγονται από τη νέα χρονιά στην εκπαίδευση.
0: Το οποίο τι κινδύνους εγκυμονεί, δηλαδή τι γενιά νέα φτιάχνει, χτίζει, γαλουχίζεται η νέα γενιά με τι δεδομένα και αξίες?
1: Το πρόβλημα, νομίζω, κυρία Βίδη, το σημαντικότερο είναι ότι χρησιμοποιούνται μέσα στο βιβλίο γλωσσικές διατυπώσεις και ορισμένες έννοιες, οι οποίες μεταφέρουν, αν δεν αναπαράγουν, κοινωνικές αποκαταλήψεις και στερεότυπα. Και τα σχήματα αυτά, που μπορεί κάποιος να τα υποτιμήσει, να πει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, γιατί, για μια φράση, τέλος πάντων, γίνεται άλλη αυτή φασαρία. Στην ουσία αναπαράγουν κοινωνικές αποκαταλήψεις και πράγματι, όλη η προσπάθεια που γίνεται από δασκάλους, από γονείς, από τα μέσα ενημέρωσης, από ειδικούς, αυτά να σπάσουν και να τα ξεπεράσουμε, έρχονται θεσμικά μέσα από το σχολείο να ενισχυθούν και να αποκτήσουν δύναμη πάλι.
0: Η ουσία τώρα είναι, υπάρχει δυνατότητα ο μαθητής να αντιδράσει σε όλο αυτό ή στο από το μυαλό του, να τα απορρίψει όλα αυτά? Και ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού όταν έχει αυτό το βιβλίο όμως?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Η δικιά μας εκπαίδευση δυστυχώς είναι προσανατολισμένη, το έχετε ζήσει και εσείς με το παιδί σας, την αποστήθηση. Καλώς κακώς τα παιδιά αποστηθίζουν και το σύστημα εμέσως ή άμεσα τα οθεί στην αποστήθηση. Άρα, όταν κληθεί να αποστηθήσει κάτι για να γράψει ένα διαγώνισμα, για να πει το μάθημα στην τάξη, και αυτή η αποστήθηση, ξέρετε, αποθηκεύεται στον εγκέφαλό του, είναι μια πληροφορία που μένει εκεί, και όταν χρειαστεί να ανακληθεί, λειτουργεί με έναν τρόπο, το παραπέμπει ακριβώς εκεί πέρα.
0: Ναι, μα είναι δύσκολο, γιατί έχει φυτρώσει πια μέσα, έχει ριζώσει.
1: Ναι. Το σχολικό βιβλίο θεωρείται μια αυθεντία, είναι κάτι σαν τη βίβλο στην εκπαίδευση δικιά μας, περίπου. Και επίσης, ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο είναι, κυρία Βίτ, ότι δυστυχώς, ειδικά στα νεαρά αγόρια, τον τελευταίο καιρό, υπό την επίδραση διάφορων ευρύτερων πολιτισμικών παραγόντων, επιτρέψτε μου λίγο τον όρο, αρχίζει να επικρατεί μια αφόρητη ματσίλα. Δηλαδή, πρότυπα έτσι πολύ σεξιστικά είναι της μόδας και τα υιοθετούν νεαρά αγόρια ως ένα είδος κοινωνικής, ας πούμε, επιβεβαίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η κουβέντα, όταν έρθει από το σχολείο μέσα, όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε το σχολείο να τα πολεμά, αντιθέτως τα ενισχύει.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει, θεωρείτε?
1: Αυτό που θα έπρεπε να γίνει είχε ξαναγίνει. Επειδή είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και θυμόμαστε, θυμάστε τη φασαρία με το βιβλίο που είχε δημοσιευτεί την εποχή της Μαργκέτας Γιαννάκου, της ιστορίας. Το οποίο τελικά αποσύρθηκε, αν θυμάστε, και επανήλθε το προηγούμενο. Αυτή είναι μία λύση. Γιατί το να πάμε στη διόρθωση του βιβλίου τεχνικά με τον τρόπο που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας και το Δημόσιο είναι φοβερά δύσκολο. Δηλαδή θέλει χρόνια, να σας πω την αλήθεια, να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Υπάρχουν και άλλα βιβλία στα οποία είτε στερεοτυπικές είτε αναχρονιστικές τέλος πάντων αναφορές μπορούν να οδηγήσουν σε αντίστοιχη διεύρυνση των οριζόντων των παιδιών μας σε παλαιολιθικές έτσι, σκέψεις και καταστάσεις.
1: Να σας πω ότι δεν τα έχω δει όλα για να ξέρω. Εκείνο που κέρδισε την προσοχή μου ήταν ότι κάποιες διατυπώσεις σε ένα άλλο βιβλίο, νομίζω πάλι του γυμναστείου, το οποίο καταγγέλθηκε από ένα άλλο κόμμα, γιατί είχε με έναν τρόπο υποδείκνει, θα ήταν νομίζω άστο και τεκφράστον το πόσο πιο κόμμα μπορώ, ότι το καθεστώς που υπάρχει τώρα στην Κύπρο με τη διχοτόμηση είναι ως έναν βαθμό δικαιολογημένο.
0: Ω Θεέ μου. Οκ. Τα αφήνω εδώ. Αν δεν είχα την πίεση με τις πυρκαγιές θα μπορούσαμε να ανοίξουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά μια επικαιρότητα είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
1: Παρακαλώ.
0: Να είστε καλά. Γιώργος Τύρης, καθηγητής φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ. Μια μικρή ήταν αυτή έτσι, η συζήτηση. Νομίζω ότι όμως θα πρέπει να την ανοίξουμε την κουβέντα σιγά σιγά, δεδομένων των συνθήκων, έρχεται η καινούργια χρονιά. Δεν σας λέω ότι θα το προλάβουμε και θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή και την απάντηση του Υπουργείου, αν σε αυτό συμφωνεί και αν έχει στο, δηλαδή αν το έχει προσέξει και αν σκέφτεται να κάνει κάτι ώστε να, για το συγκεκριμένο πάντα βιβλίο, να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κιλ, ισχυρό διεθνό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο τη Μεγάλη Βρετανία. Έχει μια ιστορία 77 ετών και είναι διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτόμο διδασκαλία. Μπείτε στο killgreece.gr. Εκεί θα δείτε τα προγράμματά του, 5 πιστοποιημένα σε νομική, ψυχολογία, βιομηχανική, διερευνητική εγκληματολογία και αγγλική φιλολογία. Εκεί θα δείτε και τα 10 νέα προγράμματα που περιμένουν έχουν κατατεθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και εκεί θα δείτε και τους 100.000 απόφοιτους, περισσότερες από 60 χώρες. Θα δείτε και τα ισότιμα πτυχία με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων, τι ακριβώς εννοούν οι άνθρωποι και πόσο καλή δουλειά κάνουν. killgreece.gr

Και έτσι κάπως εμείς κλείσαμε σήμερα. Αύριο θα τα πούμε ραδιοφωνικώς πάλι μία στη μία το μεσημέρι. Να είστε καλά, τηλεοπτικώς αν θέλετε, το βράδυ 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισέρτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση. Για ενεργούς πολίτες που θέλουν να είναι μέρος της λύσης και όχι θεατές του προβλήματος. Κάνε την καταγγελία σου στα τηλέφωνα 26410-39410 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μεσημέρι 5η, 30 Ιουλίου. Οι αδιούχοι του Αυγούστου προετοιμάζονται για την αυριανή μεγάλη έξοδό τους. Όμως η απώλεια των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους χθες, εν ώρα καθήκοντος σε Κρήτη και Γήθιο, επισκιάζει το κλίμα εφορίας που δημιουργεί η εικόνα της μαζικής εξόδου από τις πόλεις. Η απώλειά τους μας συγκινεί και μας υπενθυμίζει πως κάποια επαγγέλματα είναι πραγματικά ανεκτίμητα, παρότι υποαμοιβόμενα. Στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, ντόπιοι και τουρίστες, αναστατωμένοι, ξενυχτισμένοι, ταλαιπωρημένοι, μακριά από τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους, παρακολουθούν τη μεγάλη φωτιά να μένεται για δεύτερη ημέρα. Το ανησυχητικό είναι πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν μπορούν να επιχειρήσουν αποτελεσματικά λόγω των θυελλωδών ανέμων. Η πρόγνωση για ισχυρά μποφόρ μέχρι και το Σάββατο θέτει την πολιτική προστασία σε συναγερμό και όλους εμάς πρώτων ευθυνών μας, δεδομένου ότι είναι πολλές οι πυρκαγιές που ξεκινούν από αμέλεια. Ας ελπίσουμε ότι το κακό θα σταματήσει εδώ και δεν θα χαθούν τουλάχιστον άλλες ζωές. Σε αυτό το βαρύ κλίμα συνεδρίασε νωρίτερα και το Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο της σεζόν, με τον Πρωθυπουργό να δίνει, εκτός από το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, και οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νότι Παπαγιαννάκο να ρυθμίζει τον ήχο, την Περσαμπόλια να είναι στην αρχή συνταξία, τη Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Είμαι η Κατερίνα Δράκου. Να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Αύριο, τέτοια ώρα, φαντάζεται κανείς πως οι αδιούχοι του Αυγούστου θα συνοστίζονται είτε στις εξόδους της πόλης είτε στα λιμάνια. Σήμερα είναι λιγάκι πιο χαλαρά τα πράγματα. Ωστόσο, έχει κίνηση. Έχει όλες αυτές τις ημέρες κίνηση, Μαρία Ελιφαντή. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γελαμία. Έχουμε ένα τροχαίο στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο με αποτέλεσμα η κίνηση να ξεκινάει από το ύψος των Αχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο συνηθισμένο πια σημείο καθημερινά. Έχουμε καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουντούρου.
0: Μαρία Ελιφαντή, σε ευχαριστούμε πολύ. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις δυσκολότερες, ενώ όχι δυσκολότερη του φετινού καλοκαιριού για την Κρήτη, όχι μόνο λόγω της μεγάλης έκτασης πυρκαγιά που μένεται στο Ρέθυμνο, αλλά κυρίως εξαιτίας της απώλειας των δύο πυροσβεστών που επισκίασε και κάθε άλλη εξέλιξη. Οι ισχυροί άνεμοι αποτέλεσαν το βασικό παράγοντα που δυσχέραν την κατάσβεση και οδήγησε στις εκενώσεις οικισμών.
2: Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στα δύο παιδιά που χάθηκαν εκτελώντας το καθήκον τους και μια πολύ δύσκολη κατάσταση πραγματικά.
3: Δεν θα γυρίζουν τα παιδιά σπίτι τους. Είδαμε τα μάτια μου τα παιδιά. Η κατάσταση είναι τραγική. Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα, τραγική δυστυχώς.
4: Κάθε δύο χρόνια μπαίνει. Και αν δεν πει από ΔΕΗ, μπαίνει από κάποιους. Από κάποιο. Βρήκα τη μέρα που φυσάει αέρας.
5: Η φωτιά είναι δίπλα μας.
0: Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Χάρη Λεοντάκη για να μας δώσει τα νεότερα αυτή τη στιγμή από το Ρέθυμνο. Πάμε όμως να δώσουμε τον λόγο στο Γιώργο Καραμιτζόγλου, ο οποίος θα μας πει πού αλλού έχουμε μέτωπα σε εξέλιξη. Γιώργο.
6: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος. Είναι εντελώς καινούργια φωτιά σε σχέση με τη χθεσινή. Είναι μέσα στο φαράκι του Κουρταλιώτη. Γι' αυτό λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές ισχυρές και πήγες και νεαρίες δυνάμεις. Μάλιστα έχουμε μήνυμα το 112 να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι από τα χωριά Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβελης, να πάνε να μετακινηθούν προς Λευκόγια. Mm-hmm. Είναι λοιπόν εντελώς καινούργια φωτιά αυτή στο Ασώματος Ρεθύμνου. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Έχουμε συνεχώς κινητοποιήσεις με πυροσβεστικές δυνάμεις και πήγες και ναέριες με τρία ελικόπτερα και ένα πεζοπόρο τμήμα εκεί που επιχειρούν. Τώρα, τα καλά νέα είναι. Η πυρκαγιά Φωτάδα Τρικάλων τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο. Επίσης, μια πυρκαγιά Στεφάνη Βιωτίας με 51 πυροσβέστες που επιχείρησαν και κινητοποιήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τέθηκε μέσα σε 30 λεπτά υπό πλήρη έλεγχο και μάλιστα είχαμε και πολύ καλά αποτελέσματα. Mm. Επίσης, στο τραγανό του Δήμου Πηνιού στην Ηλία μέσα σε λίγα λεπτά, περίπου ένα τέταρτο, τρέθηκε και αυτή η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Και η πρωινή φωτιά 11 και 15 που ξέσπασε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, μάλιστα υπήρχε και 112 μήνυμα για ετοιμότητα και τους κατοίκους, τέθηκε και αυτή γρήγορα, οριοθετημένη.
0: Ναι,
6: και
0: αυτή βιάζαν νωρίς ευτυχώς η φωτιά αυτή.
6: Έχουμε λοιπόν καλά νέα. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η καινούργια φωτιά στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Ασώματος.
0: Και θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Λεοντάκης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανά πάσα και στιγμή μας ενημερώνεις, Γιώργο, για ό,τι κρίνεις ως σημαντικό. Να δώσουμε το λόγο στον Χάρη Λεοντάκη. Νομίζω, Χάρη, το συνόψεις.
5: Καλησπέρα
0: και σε σένα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, με δύο λέξεις. Εφιαλτικό βράδυ, εφιαλτική μέρα.
5: Ακριβώς, γιατί ο άνεμος συνεχίζει να πνέει με ιδιαίτερα μεγάλες ταχύτητες. Άνεμος ο οποίος στροβιλίζει και δημιουργεί εστίες από το πουθενά. Η φωτιά στον Ασώματο είναι πάνω από τον Πλακιά. Δόθηκε εντολή για εκένωση της Πρέβελης. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού καλού. Θυμίζω το 2011 είχε καεί, μιλάμε για ένα φοινικό δάσος εκεί που βγαίνει το ποτάμι ο Κουρταλιώτης. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη διαδικασία, γιατί η προσέγγιση στην Πρέβελη γίνεται μόνο με τα πόδια. Δεν υπάρχει τρόπος, μόνο με καραβάκι και με τα πόδια μπορείς να πας εκεί. Το μέτωπο το μεγάλο, το χθεσινό, είχε περιοριστεί στην περιοχή της Τριόπετρας και της Αγίας Παρασκευής. Όμως μιλάμε για μια νέα πυρκαγιά, μια νέα πυρκαγιά σε μια περιοχή που και εκεί η άνεμη είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
0: Ναι.
5: Τώρα, οι κάτοικοι εδώ μετρούν τις πληγές τους για μία ακόμα φορά. Είναι μια περιοχή που, όσο θυμάμαι, αν όχι κάθε καλοκαίρι, χρονιά παραχρονιά υπάρχει μια μεγάλη φωτιά εδώ. Οι πληγές είναι ανυπολόγιστες, κυρίως σε ελαιόδεντρα. Στον Άγιο Παύλο, από ό,τι μαθαίνω, έχουν καεί δύο επιχειρήσεις. Προς τα εκεί θα κινηθούμε πιθανότατα, αν και βλέπω τώρα τον καπνό πίσω από το καπνό που είναι η περιοχή που έχει πάρει φωτιά, ο καπνός να πηγαίνει προς τη θάλασσα, άρα μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε καμία πτώση της δύναμης των ανέμων. Όχι, αυτό είναι το.
0: Οι ρηπές του ανέμου, έβλεπα νωρίτερα, Χάρη, στο νότιο Ρέθυμνο άγγιξαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα και η πρόγνωση δεν είναι υπέρ μας. Μέχρι και το Σάββατο τα Μποφόρ δεν αναμένονται να κοπάσουν.
5: Είναι έτσι και αύριο, όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι. Σήμερα, αν και είχα διαφορετική εντύπωση, σήμερα μας λένε οι κάτοικοι που γνωρίζουν καλά και είναι συνηθισμένοι τόσα χρόνια, είναι χειρότερα από χθες σε ένταση των ανέμων.
0: Το θλιβερό στην ιστορία αυτή είναι η απώλεια δύο συνανθρώπων μας. Δύο πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου, με συγχωρείς, Μανώλη Στρατιδάκη. Εντοπίστηκαν νεκροί έξω από το όχημά τους. Έχουμε πληροφορίες για το τι πήγε λάθος? Δεν εκτίμησαν καλά τα πράγματα, είχαν περιορισμένη ορατότητα? Τι έχεις μάθει, Χάρη?
5: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στο σημείο και από εδώ έκανα και το ζωντανό για την τηλεόραση, είναι ένα σημείο το οποίο ήταν καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή ένα δύσβατο σημείο, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δυσκολία προσέγγισης. Το αμάξι τους ήταν στην άσφαλτο, αυτοί προσπαθούσαν να σβήσουν. Και όπως μας έλεγαν οι συνάδελφοί τους, οι οποίοι ήρθαν για να δουν, για να από κοντά να καταλάβουν και ήδη τι είχε συμβεί, το πιθανότερο είναι ότι λόγω των ανέμων η φωτιά τους κύκλωσε από κάθε κατεύθυνση και βρέθηκαν σε σημείο που δεν μπορούσαν να κουνήσουν κυριολεκτικά. Δηλαδή τους ευνηδίασε η φωτιά και έχασαν τη ζωή τους. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία για τον 25χρονο στο χωριό του, το Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το αντίο στον έτερο πυροσβέστη στο Αμάρι Ρεθύμνου, λίγα χιλιόμετρα από εδώ που βρισκόμαστε.
0: Είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ κρίμα. Κάποια επαγγέλματα, πραγματικά, τι να πω, και υποαμείβονται και συνειδητοποιούμε την αξία τους μπροστά σε κάτι τέτοια γεγονότα, Χάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη
5: καλή
0: και σε σένα. Καλή συνέχεια. Είσαι και εσύ ξενυχτισμένος, ταλαιπωρημένος. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να ακούσουμε το τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Αρτοπίος.
7: Δεν σταματάμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Παρά τις απώλειες, τη βαθύτητα θλίψη μας σήμερα, συνεχίζουμε τη μάχη μας καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Το υπέρτατο καθήκον για μας να προστατεύσουμε πολίτες, ανθρώπους, τουρίστες και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούσαν κοντά στα πεδία των επιχειρήσεων, στις επιχειρήσεις μας χθες.
0: Και ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Σταμούλης, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.
8: Όχι πυροσβεστική επιχείρηση, μια επιχείρηση πολέμου με έναν εχθρό ο οποίος είναι ασύμβατος. Γιατί είναι το καιρικό φαινόμενο, η μορφολογία και η φλόγα. Ό,τι χειρότερο μπορεί να και τα τρία τους μαζί να μπλεχτούν και να μια τέτοια δαιμονισμένη μέρα να εκδηλωθούν μετά από μια πυρκαγιά. Θα κάνει ένα puzzle, ένα στοίχημα πάρα πολύ δύσκολο που θα πρέπει να κερδιθεί τις επόμενες ώρες.
0: Και μακάρι να τα καταφέρουμε. Πολλοί ήταν εκείνοι που την κρίσιμη ώρα της φωτιάς αρνήθηκαν τη συνεργασία με τις αρχές, μην εγκαταλείποντας τα σπίτια τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Είναι πράγματι δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου και τους κόπους σου να απειλούνται, όμως προέχει η ζωή και η ακεραιότητα. Για να ακούσουμε τι δήλωσε από αυτό ο αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky.
9: Οι συνάνθρωποι μας σε δύο περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε ότι θέλουν να σώσουν τις περιουσίες τους, όμως θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των αστυνομικών, των πυροσβεστών για εκκαινώσεις. Αντιλαμβανόμαστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις πίσω την περιουσία σου σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή είναι κάτι που δεν μπορεί να ζυγιστεί και να μετρηθεί με οτιδήποτε άλλο.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Αγρίνιο που έχει βυθιστεί στην θλίψη. Το Αγρίνιο είναι ο τόπος καταγωγής του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός σε σημείο εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς που είχαμε χθες στο Γήθιο. Η Ελένη Παρασκευοπούλου είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Ένας νέος άνθρωπος, εν ώρα καθήκοντος, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, η Κατερίνα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι πολύ Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και το κλίμα. Εδώ μιλήσαμε με ανθρώπους που γνώριζαν τον 27χρονο. Μας μίλησαν όλοι για ένα πολύ καλό παιδί που είχε πάντα στόχους, έβαζε στόχους και ήθελε πάντα να τους πετυχαίνει. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται και από την πορεία που ακολούθησε μέσα στο πυροσβεστικό σώμα, όπου το δύο είχε εισεχθεί συνσχολή πυροσβεστών το 2017. Ολοκληρώνει με εξαιρετική επίδοση και συνεχίζει στη σχολή των αξιωματικών. Μετά την αποκλήτησή του υπηρετεί για λίγο στο Αγρίνιο, ακολουθεί η Αθήνα και αμέσως μετά η πυροσβεστική υπηρεσία του Γηθίου, όπου υπηρετούσε ως υποδιοικητής. Και αυτό δείχνει την αγάπη που είχε και για το πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα να σας πω ότι οι πληροφορίες λένε ότι αναμένουμε αυτή τη στιγμή την ιατροδικαστική έκθεση, να δούμε και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, γιατί όπως ανέφερες, ο 27χρονος βρέθηκε σε ένα σημείο που δεν είχε πυρκαγιά εκείνη τη στιγμή και ήταν με τον εξοπλισμό του βιβλιανόρου καθήκοντος και φαίνεται να έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια. Αύριο στις 11 η ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αυρινίου θα γίνει η κηδεία του 27χρονου. Και να πούμε ότι
0: Ελένη, σε χάσαμε. Δεν έχουμε καλό σήμα. Μας ακούς?
10: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο που βρίσκομαι.
0: Ναι. Πες μας.
10: Και να πούμε ότι στην περιοχή βρίσκονται, στο Γήθιο βρίσκεται, από όσο ενημερωνόμαστε, ο πατέρας του 27χρονου. Και οι συγγενείς εδώ.
0: Τραγικές στιγμές. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουμε. Ό,τι και να λέμε, αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Παρασκευοπούλου. Έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και πρόστιμα για τις πυρκαγιές που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Εύβοια, στο Ηράκλειο, στη Λακωνία, αλλά και στην Πάρο. Στην Πάρο, μάλιστα, συνελήφθη ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος και άλλα άτομα. Ο Μιχάλης Θεζάρης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στη σύλληψη λοιπόν 8 ατόμων για εμπρισμό είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές που ξέσπασαν τα τελευταία 24 ώρα σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Για την πυρκαγιά στο κοιτά της Πάρου τώρα που ξέσπασε την Τρίτη και τύλιξε στις φλόγες στο νησί, προκαλώντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία, συνελήφθη ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται το χώρο και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Ζευγαρίστηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 8.000 ευρώ. Το Ηράκλειο της Τρίτης, έπειτα από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση, κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίες 24 και 26 ετών. Τώρα, την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια της Εύβοιας, φέρεται να προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, έτσι ακριβώς, στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, εκεί όπου έχασε την ζωή του άτυχος 27χρονος πυροσβέστης, φαίνεται πως την πυρκαγιά προκάλεσε ένας 47χρονος, ο οποίος εχθές με 7-8 μποφόρ ρηπές ανέμου, ξεκίνησε να κάνει θερμές εργασίες με τροχό στο σπίτι του. Όπως καταλαβαίνετε, πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με τον θάνατο από παθολογικά αίτια. Βεβαίως, του άτυχου πυροσβέστη στην περιοχή.
0: Λοιπόν, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάρο τώρα, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας, ακούστε το γιατί έχει ενδιαφέρον. Σε απόσταση περίπου 200-300 μέτρων εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, είχε διαμορφωθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Προφανώς δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Τι είχε συμβεί? Όπως διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ της Καθημερινής, είχαν αφήσει εκεί κλαδιά δέντρων από καθορισμούς που έγιναν στο δημοτικό και επαρχιακό δικό δίκτυο, μαζί με άλλα απορρίμματα. Δηλαδή, πρώτης τάξεως καύσιμη ύλη. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι προβλέπει ο νόμος. Θα ακούσουμε την Κατερίνα Φραγκάκη, είναι δικηγόρος. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Καλό είναι να ξέρουν ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της πολιτικής προστασίας και επιμένουν να κάνουν διάφορες αποκοτιές, όπως αυτές που περιέγραψε ο Μιχάλης, να κάνουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, να αναβούν μπάρμπικιου κτλ. Καλό είναι να γνωρίζουν ότι και θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν, ακόμα και η αμέλεια οδηγεί στο αυτόφορο.
12: Ο νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός πλέον. Η απόπειρα εμπρισμού, μιλάμε για ένα κακούργημα πλέον. Οι ποινές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γλιτώσουν και την προφυλάκηση. Και ως προς το θέμα της αμέλειας, θα σας πω ότι τα δικαστήρια πλέον είναι ιδιαίτερως αυστηρά. Υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα. Η φυλάκιση μπορεί να φτάσει και τα 5 έτη σε κάποιες περιπτώσεις. Η αναστολή είναι η εξαίρεση.
0: Λοιπόν, ο μετεωρολόγος μας, ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, είναι δίπλα μου στο στούντιο για να μας πει πόσο πρέπει να μας ανησυχούν οι μετεωρολογικές συνθήκες. Άκουγα, Παναγιώτη, το Δήμαρχο του Αγίου Βασιλείου να απευθύνει μια δραματική έκκληση νωρίτερα, λέγοντας ότι οι ρηπές φτάνουν και τα 12 μποφόρ.
13: Ναι, με καλό μεσημέρι. Κοίταξε, τις ρηπές των νέων δεν τις περιγράφουμε σε μποφόρ. Η αλήθεια είναι όμως ότι υπάρχουν σταθμοί εκεί κοντά στο Ρέθινο που ξεκίνησαν, που υπάρχουν ακόμη φωτιές. Τρεις σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου, είδα ότι 1:30 το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή,
0: το βράδυ,
13: είχε 125 χιλιόμετρα, είχε φτάσει η ρηπή. Τώρα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα, λίγο πιο δυτικά της φωτιάς, ή 80, τέλος πάντων, είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Είναι πραγματικά, δεν φυσάει στη Νότια Κρήτη, φυσάει πολύ περισσότερο από ό,τι φυσάει στη Βόρεια Κρήτη. Έτσι. Όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Σήμερα στο Αιγαίο έχουμε εντάσεις ακόμα και νέα μποφόρ. Περίπου θα είναι η κατάσταση και αύριο παρόμοια. Τώρα, αν θα έχουμε νέα, αν θα έχουμε σκέτο οκτάρι, γεμάτο οκτάρι, ίσως να είναι έτσι. Και αύριο πάντως είναι μια δύσκολη μέρα από πλευράς ανέμων. Από το Σάββατο, το μεσημέρι και μετά, θα υπάρχει εξασθένιση των ανέμων. Η Κυριακή θα είναι μια τελείως διαφορετική μέρα. Άρα, αν είμαστε προσεκτικοί σήμερα μία φορά, και αύριο πρέπει να είμαστε επίσης πολύ προσεκτικοί, γιατί και αύριο θα φυσούν θυελλώδεις άνεμοι στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Και η Αττική είναι στα ανατολικά τμήματα, δηλαδή στα ανατολικά υπηρετικά, και στην Εύβοια και στην Αττική θα έχουμε επίσης 7-8 μποφόρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή τα επόμενα 24 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Για να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση, στο Start News, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κ. Κώστας Τσίγκας.
14: Οι επόμενες τρεις μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Απαιτείται τεράστια προσοχή από όλους. Είναι σημαντικό, δεν πρέπει μόνοι μας από αμέλεια είτε από πρόθεση να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Οι διάζουσες συνθήκες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τροποποιούν και αλλάζουν και τη φορά των ανέμων, και ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν κατοικίες πρέπει να δώσεις παράλληλα προτεραιότητα και στην ανακοπή της πυρκαγιάς αλλά και στην διαφύλαξη των περιουσιών των συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, ο Πέρσα Μπόλια με ενημερώνει ότι πριν από λίγα λεπτά χτύπησε και πάλι το 112 στην Πάρο, γιατί έχουμε αναζωπήρωση της φωτιάς εκεί. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει περισσότερα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Κρήτη προκάλεσαν βαθιά συγκίνηση σε όλη τη χώρα, με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία να εκφράζουν τη θλίψη τους για την απώλεια των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, απέτησε φοροτιμή στην ευτοθυσία των πυροσβεστών. Να ακούσουμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού πριν από λίγο από το Υπουργικό Συμβούλιο.
15: Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Και από τον Πρωθυπουργό στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
16: Πάνω στο καθήκον, στη μάχη με τις φλόγες, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο, έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, όπως σας έλεγα ήδη στο στούντιο, διότι Γιώργο, τι έχουμε, αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο?
6: Ναι, έχουμε πάρα πολλές εστίες, οι οποίες με 9 αμποφόρα ανέμους έχουν αναζωπηρωθεί από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε πριν από 2 ημέρες. Και έτσι λοιπόν τώρα επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και υπάρχει και εντολή για εναέρια, ούτως ώστε να μην επεκταθεί και αυτή τη φορά η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στην Πάρο. Άρα λοιπόν μιλάμε.
0: Ναι, θυμάσαι πώς ξεκίνησε η φωτιά. Φυσικά. Ήταν τέτοια ώρα.
6: Ναι.
0: Ήταν μια φωτιά μικρή, η οποία όμως έτυχε κοντά σε σπίτια και έλαβε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το εξοργιστικό βέβαια είναι αυτό το οποίο έλεγα και νωρίτερα, ότι η φωτιά αυτή φούντωσε γιατί κάποιοι είχαν φτιάξει έτσι μια αυτοσχέδια χωματερή, είχαν αφήσει τα κλαδιά των δέντρων από τους προβλεπόμενους πια από τον νόμο καθαρισμούς που έπρεπε να γίνουν.
6: Και γι' αυτό λοιπόν, υπάρχει και η εντολή του εισαγγελέα για να γίνει έρευνα και στο δήμαρχο, αντιδήμαρχο, τον υπάλληλο, ούτως ώστε να μπορέσουν να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στην χωματερή, στο Χιτά όπως τον ονομάζουν, Χιτά Πάρου. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πολλές αναζωπηρώσεις, επιχειρούν και οι επίγειες και νεάριες δυνάμεις εκεί στο νησί. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί έχουμε ρηπές ανέμου 9 αμποφόρ.
0: Μάλιστα.
6: Από ό,τι μας λένε εκεί και στελέχη της πολιτικής προστασίας, χρειάζεται προσοχή. Και επίσης ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις στον ασώματο Ρεθύμνου και εκεί λοιπόν επιχειρούν πάρα πολλές δυνάμεις τώρα αυτή τη στιγμή με 3 ελικόπτερα που και προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις με 32 πυροσβέστες και 11 οχήματα να μπορέσουν να την περιορίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Καραμιτζόγλου. Το κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα είναι βαρύ. Η απώλεια εκείνων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης υπενθύμιζε με τον πιο σκληρό τρόπο το τίμημα που πληρώνουν όσοι δίνουν καθημερινά τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος αλλά και των περιουσιών μας. Τώρα, το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Η γη ακόμα καπνίζει σε Γαλλία και Ισπανία, χώρες που πρόσφατα ήρθαν αντιμέτωπες με μεγάλες φωτιές. Και στην γειτονική Τουρκία υπάρχει όμως συναγερμός. Η Αθηνά Παπακώστα είναι στο στούντιο για να μας πει περισσότερα.
17: Καλό μεσημέρι. Στην Τουρκία οι πυροσβέστες ακολουθούσαν να δίνουν μάχη με πύρινα μέτωπα σε τουλάχιστον 6 επαρχίες. Πυρκαγιές μένονται σε περιοχές της Ατάλειας και την επαρχία Μούγλα, γνωστή για τα γνωστά της τουριστικά θέρετρα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις οι αρχές προχώρησαν σε εκενώσεις οικισμών, καθώς επίσης και σε κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ο αρμόδιος υπουργός ΔΕ ανακοίνωσε ότι 110 από τις 115 δασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν οι τουρκικές αρχές έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο.
0: Στο ίδιο καζάνι. Βράζουμε όλοι, ιδίως εμείς που μοιραζόμαστε και την ίδια γειτονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Αθηνά Παπακώστα. Τώρα, έχουμε συναγερμό και στη Βρετανία λόγω πύρινων μετόπων σε πολλές περιοχές, με την πυροσβεστική να έχει μπροστά της δύσκολο έργο. Χειρίζεται μια εξαιρετικά επικίνδυνη πυρκαγιά στο Σάφολκ, κοντά στον πυρηνικό σταθμό. Γιάννης Χανιωτάκης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έχει σημάνει συναγερμό στην Ανατολική Αγγλία, συγκεκριμένα στην περιοχή του Σάφολκ, λόγω μιας τεράστιας πυρκαγιάς που μένεται από χθες το απόγευμα και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τον Sizewell B, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός της Βρετανίας και παράγει περίπου το 3% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Τουλάχιστον για την ώρα δεν πιστεύεται ότι απειλείται λόγω της κατεύθυνσης που έχουν πάρει οι φλόγες, ωστόσο αν αυτό αλλάξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν ξανά να κινούνται προς εκείνο το σημείο, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Για την φωτιά στο Σάλθολ και επιχειρούν 90 πυροσβέστες, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει μείζον περιστατικό λόγω της έκτασης της φωτιάς και έχουν προχωρήσει και στην εκένωση εκατοντάδων κατοικιών στην περιοχή. Ναι. Αξίζει να σημειώσουμε, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι μόνο τις τελευταίες 12 ημέρες έχουν σημειωθεί πάνω από 200 πυρκαγιές μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, την ώρα βέβαια που η χώρα βιώνει διαδοχικά κύματα καύσωνα και τον ξηρότερο Ιούλιο στην ιστορία.
0: Ναι, αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή, οι πυρκαγιές αποδίδονται ακριβώς αυτό που περιέγραψες, στις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Διάβαζα χθες, Γιάννη, πως μεγάλο μέρος της χώρας βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ξηρασίας. Στερεύουν τα ποτάμια.
18: Έτσι ακριβώς. Είναι η μισή Αγγλία ουσιαστικά έχει τεθεί σε καθεστώς ξηρασίας. Πάνω από 20 εκατομμύρια οι κάτοικοι της χώρας.
19: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
20: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
19: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
22: Μύρισε όλη η γειτονιά.
20: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
20: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
21: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
20: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
23: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
21: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
23: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
21: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
23: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
2: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
24: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
25: Τώρα δεν κουτάρω,
0: αλλά... Αυτό το είπα 20 φορές.
25: Ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
0: Το Γιώργος τις μετράει όμως. Σε ποια φορά είμαστε.
25: Είμαστε 19.
0: 19 έχουμε φτάσει. Μάλιστα.
25: Στο τελευταίο 20ήμερο. Σε λίγο θα το... Θεός να φυλάει, μην δώσει και άλλη συνέντευξη. Δηλαδή, υποτίθεται να πάει διακοπές. Αν και θα είναι και την προσεχή εβδομάδα εδώ ο Κυριακός Μητσοτάκης. Τέλος πάντων, 19 τη φορά τις τελευταίες 20 μέρες. Είπε στους υπουργούς ότι πλέον με έχετε πιστέψει ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κατά συνέπεια, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας μέχρι την άνοιξη του 2027. Τους κάλεσαν να βγουν μπροστά και με αφορμή και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης για να αναδείξουν όχι μόνο τα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά συνολικά το κυβερνητικό έργο. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι το πιο σημαντικό.

0: Δύο άνθρωποι νομίζω ότι κοιμούνται ελάχιστα στην κυβέρνηση αυτή την περίοδο. Ο ένας βρίσκεται πολύ κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο άλλος βρίσκεται στην Οδό Νίκης και λέγεται Θανός Πετραλιάς. Γράφει Σβήνη, Κλίμακες και Εξέλ. Βέβαια, ως προς τα μέτρα της ΔΕΘ έχει μια αξία η σημερινή παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη στην ιστοσελίδα τυπολογίες.gr, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όσα γράφονται μέχρι στιγμής για την ΔΕΘ σαν σενάρια δεν απηχούν την πραγματικότητα ούτε τον κορμό αυτών που έχει σχηματοποιηθεί.
1: Φαντάζομαι,
0: δεν αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, έχουν αναπτυχθεί και άλλα σενάρια.
1: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες μας.
0: Να χαμηλώσει τις προσδοκίες πέρα και έξω από αυτό που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και έχει ήδη επιβεβαιωθεί για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δηλαδή τα τεκμήρια και όλα αυτά. Αλλά πέραν όλων αυτών έχουν βγει και άλλα.
1: Οι προηγούνται εδώ που τα λέμε.
0: Είναι η αλήθεια, είναι μία από τις ομάδες που θέλει να ξανακερδίσει η κυβέρνηση, δεν το κρύβουν άλλωστε. Αλλά από την άλλη, επειδή έχουν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια που υπερβαίνουν, αν θέλεις, και αυτό το περιβόητο ταβάνι δαπανών, το οποίο μας έχει μάθει πολύ καλά να υπολογίζουμε ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση, θα πω εγώ.
1: Ωραία. Υπομονή λοιπόν, χτίζεται ο κορμός των μέτρων. Ας έχουμε υπομονή μέχρι τελευταίες μέρες, φαντάζομαι θα σβήνουν και θα γράφουν. Έτσι θα περάσουν το καλοκαίρι. Τους ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και από τον Γιώργο στη Δέσποινα, η Δέσποινα Βλεπάκη, για τα μηνύματα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί στη ΔΕΘ επικέντρωσαν, φαντάζομαι, Δέσποινα.
2: Η συνεδρίαση αυτή, η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου με τους κύκλους πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, αρχικά σχεδιάστηκε για να συζητηθεί η ΔΕΘ. Πρέπει να σου πω όμως ότι και στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν πάρα πολύ βαρύ το κλίμα σε σχέση με την τραγωδία που βιώνει η χώρα μας και τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν
1: τη ζωή.
2: Φεύγει ο κύριος
1: Ανδρουλάκης, πάει εκεί.
2: Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ξεκίνησε περίπου σε 11.30 ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Περίπου 1.30, όπως μαθαίνω, είχε ολοκληρωθεί και η συνεδρίαση των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγει για να παραστεί στην κηδεία στο Ρέθυμνο, ενώ θα συλληπιθεί και την άλλη οικογένεια από κοντά. Ξεκίνησε ασφαλώς αναφερόμενος σε αυτή την τραγωδία ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά ανέπτυξε το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ για όλα τα ζητήματα. Είπε καταρχάς ότι το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για το 2030. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, από το Κυπριακό, τη συνταγματική αναθεώρηση, βεβαίως και την ακρίβεια. Έριξε πειρά στην κυβέρνηση για επικοινωνιακή διαχείριση και για πολιτική αδιεξόδου. Έριξε πειρά και στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, όμως για κόμματα ιδιωτικής χρήσης και πολιτικές που έχουν κρυθεί. Και να σου πω όμως ότι υπήρξε με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάδα.
1: Με αφορμή
2: τα δάνεια των κομμάτων.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος προτάσει την ακρίβεια έτσι κάθε φορά που επιτίθεται στην κυβέρνηση, και αμέσως μετά θα μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα, μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, και κανείς θα πει τώρα, εντάξει, συζητάτε για τα οικονομικά γενικά, μήπως πρέπει να συζητήσετε επί της ουσίας και για τα οικονομικά των κομμάτων που διοικείται. Και αυτή την κουβέντα την άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι το φέση από τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά το ένα δις, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τις τράπεζες, άστραψε και βρόντιξε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Κάπως έτσι, όπως τοποθετήθηκε στην αρχή στο εισαγωγικό σας, σκέφτηκαν και στην Αμαλία, σε έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση χθες. Την είδαμε στο Twitter και εμείς οι δημοσιογράφοι, την είδαν όμως στη Χαριλάου Τρικούπη και προφανώς δεν τους καλάρεσε καθόλου, ομολογουμένως. Με διαφορά φάσεις κάποιων ωρών, η ανακοίνωση ήταν σφοδρή και εδώ μιλάμε πλέον για μια μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων. Ήταν σκληρή η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ομολογουμένως, και φωτογράφησε ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ως μπροστινό συμφερόντων, αφού απαρίθμησε και σταχυολόγησε μια-μια τις δράσεις του Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του Ελλάς. Ζήτησε δηλαδή τα αρέστα για το τι έγινε με τα κομματικά.

0: μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και πώς χρεοκόπησαν, για τα διπλά βιβλία τα οποία έλεγε ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχαν στην Κουμουνδούρου. Μια-μια λοιπόν.
1: Ξέρει που στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, γιατί είπαμε οι εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν στην ώρα τους. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δεν έχει κλειδώσει, θέλω να πω, η δεύτερη θέση. Θυμάσαι τι λέγαμε για την κυρία Καριστιανού, το κόμμα της οποίας.
0: Και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που επίσης ήταν στη δεύτερη θέση.
1: Η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, γιατί το κόμμα της, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαράει διάλυση μετά την χθεσινή αποχώρηση και του μέχρι πρότινος εκπροσώπου του κυρίου Θανάση Αβιερινού. Και όλοι αποχωρούν, με συγχωρείς, με εχμές, βαρύτατες εχμές. Άρα το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα κοιτώντας προς τη δεύτερη θέση.
0: Κοίταξε, η κεντρική του γραμμή του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτωπος αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και εμείς θέλουμε να δείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αλλά καταλαβαίνω με τις τελευταίες ανακοινώσεις και τις ευθείες βολές του Νίκου Ανδρουλάκη ότι πάμε πλέον σε μια έτσι, διαφορετική αντιμετώπιση όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ευθεία η βολή απέναντι στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και αρχηγού της Ελλάς πια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα Βλεπάκη. Καλό πράγμα ο ρεαλισμός γενικά και ζητούμενο στην πολιτική. Να είσαι καλά. Στη Βουλή τώρα η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΔΑΠ, επιχειρώντας να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες μέρες στην συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του, το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την επιτροπή, παίρνει πια το δρόμο για την Ολομέλεια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, υπερασπίστηκε την μεταρρύθμιση, λέγοντας ότι το σημερινό μοντέλο διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και αυτό γιατί ο κατακερματισμός εκατοντάδων φορέων δεν επιτρέπει αποτελεσματικό σχεδιασμό. Μάλιστα, ως ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα, ο κύριος Παπασταύρου ανέφερε τις παρεμβάσεις που είχαμε, τις εισαγγελικές έρευνες που είχαμε μάλλον και που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Χαλκιδική, στη Συθονία της Χαλκιδικής, αλλά και στο Δήμο της Βόλβης. Πολιτική αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα και για το νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην τηλεόραση του Sky. Ακούμε τον κύριο Βαγγέλη Λιλιάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Γιάννη Χατζιαντωνίου, στέλεχος του κινήματος της κυρίας Καριστιανού.
2: Βρίσκεται μία λύση από την κυβέρνηση, η οποία είναι να μαζέψει όλα αυτά που μέχρι πρότινος ήταν διάσπαρτα, να γίνεται συγκεντρωμένα μέσα την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με οργανωμένο σχήμα και με σεβασμό πάνω στο νερό.
3: Υπάγονται υποχρεωτικά μαζί με τις περιουσίες τους και τις υποδομές τους σε κάποια ευρύτερα σχήματα. Κάποιοι μπορεί να το επιθυμούν. Είναι θεμητό σε ένα βαθμό. Κάποιοι όμως οι οποίοι έχουν τις δικές τους ανάγκες, ειδικότερα στα ζητήματα άρδευσης, γιατί εκεί είναι το ζήτημα. Υπάρχει πρόβλημα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση για την ανακύκλωση νερού, για την επαναχρησιμοποίηση, για τη μείωση των προβλημάτων που χάνουμε νερό διαρκώς επειδή είναι παλιά τα δίκτυα? Μπορούμε να δούμε πόσα έργα από το Ταμείο Ανάκαψης ήταν για το νερό και πώς επαναντάχθηκαν.
4: Και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει μια λογική διαχείρισης. Έμεσα οδεύουμε προς την ιδιωτικοποίηση. Ένας παράγοντας που έχει αυξήσει τα κόστη της εταιρείας ίδρυυσης είναι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, το οποίο είναι γενικότερο πρόβλημα στην οικονομία μας.
1: Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και πάλι στο στούντιο μαζί μας. Έχουμε νέο μέτωπο, Γιώργο.
5: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει μια πυρκαγιά στην Άνδρο, στην περιοχή της Παλαιόπολης, και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα από το 112. Οι κάτοικοι από Παλαιόπολη, δηλαδή οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, να μετακινηθούν προς τον Μπατσί της Άνδρου. Είναι το μήνυμα λοιπόν του 112. Σας θυμίζω ότι η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού, με πολύ σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο. Όμως τώρα επιχειρούν εκεί οι επίγειες δυνάμεις και έχει κινητοποιηθεί και ένα ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε αυτή τη στιγμή και στην Πάρο και στην Άνδρο φωτιά.
5: Ναι, οι Κυκλάδες.
1: Δοκιμάζονται και οι Κυκλάδες μετά την Κρήτη, έτσι, που είναι οι σημαντικότερες πυρκαγιές.
5: Θέλει προσοχή, γιατί οι Κυκλάδες και σήμερα και αύριο είναι κατηγορία 4, όπως και η Κρήτη. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους. Από την Άνδρο μας ενημερώνουν ότι έχουμε 7 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
1: 7 μποφόρ, μάλιστα.
5: 7 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο έχουμε 9 μποφόρ με την νέα φωτιά σώματος, και επίσης και στην Πάρο εξίσου πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Τώρα, στην Μέση Ανατολή, εύθραυστη αποδείχθηκε αυτή η εκεχηρία. Έχουμε από χθες και πάλι επί του πεδίου κινητικότητα, επιθέσεις που συνεχίζονται. Και αυτό προφανώς ερμηνεύεται και από τις αγορές, δυσάρεστα. Αλλά πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου. Τώρα θα μας τη συνοψίσει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά.
6: Λοιπόν, επί δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Ιράν στα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και ντρόουν, παράκτιες, υποδομές επιτήρησης. Τώρα, σύμφωνα με την αμερικανική κεντρική διοίκηση, το νέο μπαράζ επιθέσεων πραγματοποιήθηκε ως αντίπινα για την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία την Τρίτη. Τώρα, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούζ, ενώ μετέδωσαν εικόνες από τις προσπάθειες εντοπισμού παγιδευμένων κάτω από τα ερείπια σε κτίριο κατοικιών, το οποίο επλήγει μετά από την αμερικανική επιδρομή στην ίσο. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί 2 ετών. Τις νέες φοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν είχε προαναγγείλει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Βαλ Γραφείο, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν πολύ καλά τι έρχεται, μας ζητούν να μην το κάνουμε, αλλά όπως όλοι γνωρίζετε προσπάθησαν να μας πλήξουν χθες το βράδυ. Τώρα οι φρουροί της Επανάστασης με νεότερη ανακοίνωσή τους προειδοποιούν για σκληρά αντίπεινα κατά οποιασδήποτε χώρας συνδράμει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή ξαναλένε ότι τα στενά του Ορμούς βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.
1: Ναι, στο ίδιο έργο θεατές. Στο μεταξύ είναι αντιφατικά τα δεδομένα, διότι η Ουάσιγκτον έχει αφήσει μισά ανοιχτό και αυτό το παραθυράκι διαλόγου, έτσι.
6: Ναι, την ίδια στιγμή όμως από την πλευρά του Ιράν δεν ακούμε κάτι. Δηλαδή, τι εννοώ? Τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη. Κάτι το οποίο η Τεχεράνη διέψευδε και μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό το οποίο φέρεται να δείχνει κατά τους ειδικούς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι αναζητεί σταθερά μια στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι την Τρίτη υπήρξε αυτή η συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ακολούθησαν εκ νέου όλα αυτά τα χτυπήματα, ναι, πλήγματα. Τώρα, την ίδια στιγμή, αυτό το οποίο έλεγε την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος ήδη από το Σαββατοκύριακο είναι το ότι εάν δεν έρθουν στο τραπέζι των συνομιλιών, δηλαδή αν δεν δεσμευτούν σε έναν επικοδομητικό διάλογο, τότε εγώ δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσα να επαναλάβω τα πλήγματα ακόμα και με μεγαλύτερη ισχύ, προειδοποιώντας, απειλώντας ακόμα και για ένα χτύπημα όμοιό του, το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, μεγαλύτερο και από αυτό της επικής οργής είχαμε φτάσει να συζητάμε.
1: Ο Τραμπ φαίνεται, βάσει όσων λέει και είναι πάντα αντιφατικά, ότι αναζητά διακαώς μια στρατηγική εξόδου από αυτή την κρίση, σταθμίζοντας και το γεγονός ότι ο Νοέμβριος είναι κοντά και οι διάμεσες εκλογές.
6: Και είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι ιδιαίτερος αντιδημοφιλής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί βλέπουν τα αποτελέσματα, τις συνέπειες αυτού και στις τιμές, αλλά και την ίδια στιγμή γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εξελέγει λέγοντας ότι θα τελειώσει ο πολέμος.
1: Πρόεδρος,
6: ναι, και ξαφνικά βρίσκονται σε αυτή την ταινία την οποία παρακολουθούν και μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ έχει εκλογές τον Οκτώβρη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουσιαστικά να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, Αθηνά Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη να μας πει για αρχή πώς αντιδρούν μπροστά σε όλα αυτά οι αγορές. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
7: Γεια σου Κατερίνα. Οι αγορές αντιδρούν πολύ άσχημα πρώτα απ' όλα με όσα δεν συμβαίνουν στις ΗΠΑ. Μετά την χτεσινή ομιλία του Αμερικανού Κεντρικού Τραπεζί του Kevin Walsh, σήμερα έχουμε εκτείναξη του κόστου δανεισμού στο 30ετές ομόλογο των ΗΠΑ σε επίπεδα 19 χρόνια πίσω, 2007. Αυτό έχει επηρεάσει και επηρεάζει πάρα πολύ τις αγορές, επηρεάζει τα πάντα και σε συνδυασμό με τη αναθέρμανση του πολεμικού σκηνικού στη Μέση Ανατολή που έχει ανεβάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω τα $90 το βαρέλι, έχει επαναφέρει τον συναγερμό πάνω από την παγκόσμια οικονομία σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι ο Αύγουστος δεν θα είναι τόσο ήρεμος όσο θα αναμέναμε πριν από 20 μέρες με ένα μήνα.
1: Ναι, και όπως γράφεις, ούτε ο Σεπτέμβριος ούτε ο Οκτώβριος, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει ξανά, αναφέρομαι στα όσα γράφει σήμερα στην Καθημερινή, αλλά αυτή τη φορά δεν συνοδεύεται από μια οικονομία που υπερθερμαίνεται.
7: Ναι, είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν υπάρχει ζήτηση. Και η ζήτηση μεταπανδημική του 22 κράτησε τις οικονομίες και την περίπτωση της Ελλάδας ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αυτό που υπάρχει τώρα είναι μια συγκράτηση στη ζήτηση. Το βλέπουμε στην καταναλωτική δαπάνη και εδώ στη χώρα μας. Το οποίο σε συνδυασμό με την ακρίβεια, την αύξηση του κόστου του χρήματος, όλα αυτά προμηνύουν σημάδια επιβράδυσης και ύφεση. Θα δούμε πόσο θα μας επηρεάσει και με τι κάψιμα θα μπορέσουμε να κινηθούμε. Γιατί επιπλέον δεν έχουμε ούτε καν την υπόσχεση του Ταμείου Ανάκαμψης ή πολλών πλούσιων ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαμε το 2022.
1: Σωστά. Το 26 δεν είναι 22, λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού σου άρθρου στην Καθημερινή. Πριν σε αποδεσμεύσω, ένα σχόλιο για αυτό το θέμα, το οποίο διαβάζω στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής σήμερα. Στείνεται αυτός ο μηχανισμός, απαραίτητος μετά τα όσα έχουμε ακούσει, κοστολόγησης των προεκλογικών εξαγγελιών. Άρα αναβαθμίσεται το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
7: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε. Αργήσαμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτή η ιστορία της προεκλογικής ανεμελιάς, να λέει ο καθένας σε ό,τι του καπνίσει, το οποίο περάσε η χώρα δεκαετίες και το οποίο έχει μια ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε ότι σε επόμενες εκλογές, εφόσον την πατήσαμε, θα τους μαυρίσουμε. Αλλά αυτό, ξέρεις, το πληρώσαμε κάποια στιγμή και το πληρώσαμε πολύ, πολύ άσχημα. Με χρεοκοπίες.
1: Κανείς τα λέει ακόμα το πληρώνουμε. Δηλαδή, ακόμα πληρώνουμε τα απόνερα. Ναι.
7: Κοίτα, για να σου δώσω να καταλάβεις, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά εφόσον το κάθε κόμμα το επιθυμεί. Στην Ολλανδία, που γίνεται αυτή η δουλειά εδώ και πολλά πολλά χρόνια και γίνεται από το Γραφείο για την Ανάλυση των Οικονομικών Πολιτικών, στις τελευταίες εκλογές προσήλθαν όλα τα κόμματα με εξαίρεση τους ακροδεξιούς λαϊκιστές, το Εθνικολαϊκιστικό Κόμμα του Βίλντερς, το οποίο μάλιστα ήρθε δεύτερο, ενώ ήταν το φαβορί για να κερδίσει τις εκλογές. Παίζουν ρόλο, οι πολίτες θα κρίνουν και από αυτούς που θα προσέλθουν, θα κρίνουν ακόμα περισσότερο από αυτούς που δεν θα προσέλθουν και θα επιλέξουν να τάζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, που δεν μπορούν και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι, που βλέπει έναν δύσκολο χειμώνα, και πολύ χαρακτηριστική είδηση αυτή που έρχεται από την Γερμανία, την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Το γερμανικό δημόσιο έχει χρέη. Χρέη που ξεπερνούν τα 2,6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε Γερμανός πολίτης αυτή τη στιγμή χρωστάει περίπου 32.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδημητρίου, συνάδελφός μας από την Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από την Πόλη.
1: Δεν είναι καλά τα μαντάτα, καθόλου καλά.
8: Όχι, ναι. Βέβαια, εδώ μιλάμε για το χρέος, για το χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά εκεί τα χρέη αυξάνονται πολύ τα τελευταία 5-6 χρόνια, γιατί ενώ ενισχύονται, πολλαπλασιάζονται οι αρμοδιότητες, δεν πολλαπλασιάζονται αντιστοίχως και τα έσοδα των Δήμων από τοπικούς φόρους ή άλλες επιχορηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είμαστε τώρα ακριβώς, όπως είπες και εσύ, σε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ποσό ρεκόρ. Πάνω από 30.000 ευρώ, αν το δούμε στατιστικά, κατά κεφαλή για τον κάθε Γερμανό το χρέος. Mm-hmm. Και μιλάμε μόνο για το δημόσιο χρέος. Να μην πούμε και για το ιδιωτικό, που ακούγαμε πριν λίγες μέρες ότι έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων. Mm-hmm. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Mm-hmm. Και να θυμηθούμε ότι στην Ελλάδα της κρίσης, το 2010, δηλαδή στο απόγειο της κρίσης, η αντίστοιχη στατιστική καταγραφή έλεγε ότι κάθε Έλληνας χρωστούσε περίπου 24.000 ευρώ. Κάτι λέει λοιπόν αυτό.
1: Κάτι λέει.
8: Βέβαια, εντάξει, υπάρχει η ερμηνεία των στοιχείων. Σημασία έχει και ποιος χρωστάει, όχι μόνο πόσα χρωστάει. Έχουμε και την Ιαπωνία με χρέος 250% του ΑΕΠ, που όμως δεν έχει πρόβλημα αναχρηματοδότησης. Δεν είναι παντού σε κάθε χώρα τα ίδια δεδομένα. Σίγουρα όμως αυτά τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία χτυπούν ένα καμπανάκι. Και πριν από λίγο είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς, επειδή είναι δεδομένο και όλη το κατά γενική ομολογία η αύξηση του χρέους οφείλεται στην τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών και στη βοήθεια που παρέχεται προς την Ουκρανία. Παρενέβη λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς και είπε ότι δεν βλέπει εναλλακτική λύση, γιατί και η βοήθεια προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και η Γερμανία πρέπει να γίνει πιο αξιόμαχη. Άρα λοιπόν να επενδύσει περισσότερο στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Παπαδημητρίου. Και πάμε και στη Μαρία Τσιλινίκου που βρίσκεται στην Κύπρο και παρακολούθησε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες, μια επίσκεψη η οποία στην πραγματικότητα ήρθε να διαφυλάξει τη διαδικασία, να κρατήσει ανοιχτή την διαδικασία διαλόγου, χωρίς όμως ιδιαίτερες προσδοκίες, χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα, Μαρία.
9: Καλημέρα Κατερίνα, καλό μεσημέρι μάλλον, συγγνώμη. Συγχωρείστε με, αλλά καταλαβαίνετε, είμαστε στο τρέξιμο που έχουμε χάσει.
1: Έχει και πολύ ζέστη στην Κύπρο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος.
9: Αφόρητη ζέστη. Αν θέλεις να σου δώσω και ένα από αυτά τα παρασκήνια που μας αρέσουν εμάς πριν πούμε τα σοβαρά, τα διπλωματικά. Εχθές λοιπόν, όταν ήμασταν στην νεκρή ζώνη στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, που είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Μας είχαν σε έναν συγκεκριμένο χώρο τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι ότι ήμασταν πάνω από 100 τηλεοπτικά συνεργεία, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όπου είχαν στήσει μία σκηνή για σκιά. Σκέψω ότι το θερμόμετρο κάποια στιγμή πρέπει να έχει αγγίξει και τους 48 βαθμούς.
1: 48,
9: 47-48, κάπου εκεί. Και κάποια στιγμή ευτυχώς μας έφεραν νεράκια για να δροσιστούμε, είχαμε προνοήσει κι εμείς. Όμως πήραν κάποιοι συνάδελφοι που ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί και είχαν φέρει μέχρι και ομπρέλες θαλάσσιες για να είμαστε στη σκιά. Αυτά είναι το παρασκήνιο.
1: Ναι, τα ντεσού, που έχουν πάντα και αυτά το ενδιαφέρον τους.
9: Τώρα, πάμε όμως τώρα στο διπλωματικό πεδίο.
1: Επί της ουσίας, πέρα από το ότι το κυπριακό ήταν και παραμένει ένα δυσεπίλητο διεθνές πρόβλημα, έχει προκύψει κάτι ενδιαφέρον.
9: Δευτέρα θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο. Σήμερα υπήρχε στο Προεδρικό Μέγαρο η συνεδρίαση Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ο Νίκος Τουβουλίδης, απευθυνόμενος στα μέλη του σώματος, είπε ότι αναφέρθηκε σε όλες τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό, λέγοντας ότι για πρώτη φορά βρισκόμαστε μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια έντονη κινητικότητα και ότι η παρουσία του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2023. Υπογράμμισε την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα, για την οποία έχει πάρει την κατάθεση από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, για να συγκαλέσει μια διευρυμένη διάσκεψη. Όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο Αντώνιο Γκουτέρες έβαλε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία, διότι δεν θέλουν να πάνε σε άλλη μια συνάντηση χωρίς να βγει λευκός καπνός και να μην υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, αυτό που υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ότι για πρώτη φορά άκουσαν να μιλούν για συγκλήσεις, για το διαπραγματευτικό και κεκτημένο, δημόσια μάλιστα. Και εκεί πατούν από τη Λευκοσία στη βάση αυτών των συγκλήσεων. Ήταν κάτι που συζήτησαν και στη διμερή συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αντώνιο Γκουτέρες, αλλά και στην τριμερή συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Και κατά την Λευκοσία, οι συγκεκριμένες συγκλήσεις απαντούν σε πολλά άλλα ερωτήματα σε σχέση και τη μορφή της λύσης και το τι συζητούν.
1: Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου, κυρίες και κύριοι, βέβαια η Τουρκία έσπευσε να τορπιλήσει κάθε απόπειρα κατά την προσφυλή της τακτική. Σύνδεση με Βόνη τώρα για το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Πώς σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν το ταξίδι Γκουτέρες στην Κύπρο? Το Μάντσεστερ αναζητά τον διάδοχο του Μπέρναμ στο δήμο της πόλης. Νύχτα σφοδρών βομβαρδισμών σε Ιράν και Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Θετικά σχόλια για τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και το γεγονός ότι μετά από 16 χρόνια επισκέφθηκε την Κύπρο, σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, που επέμεινε όμως στη λύση των δύο κρατών, μιλώντας για κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Τον διάδοχο του Άντι Μπέρχαμ στη Δημαρχία του Μάντσεστερ ψηφίζουν από σήμερα οι κάτοικοι της πόλης και το ερώτημα είναι αν οι εργατικοί θα καταφέρουν να κρατήσουν το Δήμο ή αν θα τον χάσουν από το ακροδεξιό Reform UK. Δύο γυναίκες δίνουν τη μάχη για τον δεύτερο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, που πάντως έχει συσσωρεύσει και τεράστια χρέη. Νύχτα έντονων συγκρούσεων η χθεσινή και...
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
12: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
13: Σκέψου, πράκτικα.
14: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
16: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
15: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
17: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
18: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
19: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
17: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
18: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
19: Φοβάμαι!
18: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
17: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
18: Μπράβο!
20: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
20: Μυστήριο. Δράση.
21: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
20: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
20: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Για το σπίτι του μέλλοντος.
22: Για τον αγρότη του σήμερα.
23: Για τον εργολάβο του τώρα.
22: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
23: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
22: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
23: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
22: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
23: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
22: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
24: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
25: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
24: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
25: Α, αν είναι έτσι, στάσου, να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου, να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία, μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Και λίμνη Πρέβελης, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπέσους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Εν τω μεταξύ, μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν από εχθές τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή Αγία Παρασκευή στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για την κυριότερη εστία φωτιάς πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αρρωγής. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι του Άσπρου χωριού να απομακρυνθούν προς Δριό. Στην ευρύτερη περιοχή της φωτιάς έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Μία ακόμη πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι ως 7 μποφόρ. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το πλοίο Superstar δεν κατάφερε να προσεγγίσει νωρίτερα το λιμάνι του Γαβρίου στην Άνδρο εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Το πλοίο συνέχισε το δρομολόγιο του για την Τίνο μεταφέροντας 317 επιβάτες. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο χωριό Φουρφουράσα Μαρίου στο Ρέθυμνο η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει από εχθές στην περιοχή. Η εξόδιος ακολουθία του νεαρού πυροσβέστη τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ηγεσίας του πυροσβεστικού σώματος και πλήθους κόσμου. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν και τον 58χρονο πυροσβέστη, που επίσης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου, όπου θα γίνει και η ταφή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο Παρασκευή σε αρκετές περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα σε Αττική, Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, στις περιφέρειες Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας, καθώς και σε Εύρο και Σαμοθράκη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Η εισήγηση της Επιτροπής παραπέμπεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής που θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά για τις πρόσφατες δηλώσεις της που αφορούν την πυρηνική οικογένεια έδωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Θεωρώ ότι η πρόοδος που έχουμε ως έθνος στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αξίες της, τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι είναι υπουργός κάθε οικογένειας, της οικογένειας με ένα παιδί, της τρίτεκνης, της πολυτεκνής, της μονογονεϊκής, της ανάδοχης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο τυπολογία ελληνικής οικογένειας. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει τις ανάγκες κάθε ελληνικής οικογένειας και είναι στενάχωρο να λιώνονται τα λεγόμενά του, σημειώνει η κυρία Μιχαηλίδου. Ο Αντώνης Σαμαράς σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Ας συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι να μιλήσουμε για συμπερίληψη και διαφορετικότητα, όπως δήλωσε η αρμόδια υπουργός, τονίζει ο κύριος Σαμαράς. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε στις 9.30 την Μπάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League μετά το 1-2 στον αγώνα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η άνεμη στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δρουδή.

0: σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δωροδή και θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 4, όπως όλη αυτή την εβδομάδα, 30 Ιουλίου σήμερα. Να δω ποιος γιορτάζει. Αγίων Σίλας Ιλιοανού Επενετού Κρίσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων. Ο ήλιος ανέτειλε 26 λεπτά μετά τις 6, θα δύσει στις 8.30. Το λέμε αυτό γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες με τόσες φωτιές είναι μέχρι και ποια ώρα, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, μπορούν να εκτελούν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ στο στούντιο, ναι. Και ο Γιώργος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, για να τα δούμε, γιατί δεν ξέρω, μέρα με τη μέρα όλο και δυσκολότερα πάνε τα πράγματα. Να τα πάρουμε λίγο έτσι με τη σειρά, Γιώργο, για να μας πεις πού είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δύσκολο μέτωπο, η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι στον ασώματο Ρεθύμνου. Είναι καινούργια πυρκαγιά σε σχέση με την χθεσινή. Ναι, μεν ο ίδιος Δήμος Αγίου Βασιλείου, αλλά άλλη εστία. Και μάλιστα η πυρκαγιά αυτή καίει τη δασική έκταση γύρω από τον Κουρταλιώτη ποταμό. Είναι μια περιοχή ευαίσθητη, είναι μια περιοχή πανέμορφη.
0: Νατούρα ίσως.
1: Νατούρα, γιατί ο Κουρταλιώτης ποταμός σταματάει και εκβάλλει ακριβώς στην περιοχή της Πρέβελης. Είναι καταπληκτικό τοπίο και έτσι λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή καίγεται αυτή η περιοχή. Έχουν ενισχυθεί οι επίγειες δυνάμεις με 72 πυροσβέστες, 11 οχήματα, επιχειρούν τα 3 ελικόπτερα. Δεν είναι εύκολο όμως οι εναέριες δυνάμεις να κάνουν ρήψεις νερού, διότι έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, από ό,τι μας λένε και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος εκεί στην περιοχή νότια του Ρεθύμνου. Δεν μπορούν να κάνουν και ρήψεις νερού, αλλά δεν μπορούν να κάνουν και λήψη του νερού από διάφορες πηγές και από διάφορα σημεία. Είναι πολύ ισχυροί άνεμοι και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα εναέρια μέσα. Η άλλη φωτιά είναι που απασχολεί τώρα την πυροσβεστική υπηρεσία, η καινούργια στην Άνδρο, είναι στην περιοχή της Παλαιόπολης. Η Παλαιόπολη είναι η αρχαία πρωτεύουσα του νησιού και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ένας σπουδαίος και μεγάλος αρχαιολογικός χώρος εκεί στην Άνδρο. Εκεί λοιπόν επιχειρούν οι πυροσβέστες με τα οχήματα και το ένα ελικόπτερο και μάλιστα υπάρχει και μήνυμα 112. Οι κάτοικοι από την Παλαιόπολη να μετακινηθούν προς το Μπατσί. Και η τρίτη φωτιά, η μεγάλη τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η αναζωπήρωση της Πάρου. Πολύ κοντά στο σημείο που είχαμε και προχθές την έναρξη της πυρκαγιάς, κοντά στη Χωματερή, στο Χιτά Πάρου, και μάλιστα υπάρχει και εκεί πάλι η μήνυμα 112, οι κάτοικοι από το χωριό Άσπρο Χωριό να μετακινηθούν προς Διό και οι κάτοικοι από το χωριό Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Είναι λοιπόν η αναζωπήρωση εκεί στην περιοχή της Πάρου. Τα καλά νέα είναι η πυρκαγιά στη Βιωτία που είχαμε κοντά στο χωριό Στεφάνη έχει τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο, όπως επίσης και η πρωινή φωτιά που είχαμε στο Χάρακα εδώ στην Αττική, και αυτή τέθηκε μέσα σε 20 λεπτά υπό έλεγχο.
0: Κύριε Γιαννόπουλο, δεν βοηθάνε οι καιρικές συνθήκες.
2: Είναι καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι νομίζω η πιο δύσκολη ημέρα στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στο Αιγαίο, προφανώς στην Κρήτη, αλλά και στην Εύβοια, έχουμε θυελλώδεις ανέμους. Μάλιστα, από το πρωί σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε και δελτίο θυελλωδών ανέμων, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και 9 αποφόρους σε κάποιες περιοχές εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες.
0: Άρα,
2: πιθανόν να έχουμε και απογορευτικά σε κάποιες διαδρομές. Αυτό ισχύει μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα. Μέχρι τη 1 το μεσάνυχτα σήμερα θα έχουμε 9 αποφόρους, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές. Πολύ ενισχυμένη είναι η άνεμη, βέβαια, εκεί που είναι η φωτιά στο Ρέθυμνο. Κοιτάξτε, όταν δεν φυσάει το ίδιο σήμερα στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, με εκεί που έχουμε τη φωτιά, όταν κατεβαίνει ο αέρας από το βουνό, ενισχύεται κι άλλο. Έχει τύχει στην Πρέβαλη να βρεθώ κι εγώ. Κουνούσε και το πούλμαν ο αέρας τέτοια μέρα. Είναι πραγματικά η άνεμη. Πολύ θελώδης εκεί στην περιοχή της φωτιάς. Υπάρχουν σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπίου αρκετά κοντά στη φωτιά, στη 1:30 τα χαράματα σήμερα, ενώ το Μελτέμι κόβει τη νύχτα, είχαμε πει ότι δεν θα κόψει τη νύχτα και πράγματι 1:30 έδειξαν οι σταθμοί, το μετρήσαν, όχι να βλέπουμε στη τηλεοράση να λέμε ότι φυσάει πολύ, 125 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου. Τώρα που είδα είναι γύρω στα 100 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή. Τα πράγματα δεν είναι καλά σήμερα. Αύριο θα είναι μισό μποφόρ κάτω ο άνεμος. Μισό τι σημαίνει? Θα έχουμε 8, θα έχουμε λίγο 9, κάποια στιγμή στο Αιγαίο ενδέχεται πάλι να έχουμε και 9. Θα είναι λίγο καλύτερο, πολύ λίγο καλύτερο. Νομίζω ο κόσμος δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Το Σάββατο θα αρχίσει να εξασθένει ο άνεμος και η θερμοκρασία βέβαια είναι καλή στην Αθήνα. Στην Ελλάδα, Αθήνα είναι γύρω στους 33-34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα είναι λίγο παραπάνω οι θερμοκρασίες. Κλείνοντας να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βέβαια έχουμε επικεντρωθεί στη φωτιά και αυτό είναι το σωστό, στις φωτιές. Αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα με πορτοκαλί, θα τα έχετε δει σύμφωνα με το χάρτη εξάπλωση κινδύνου πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, πιο πολλές από ό,τι σήμερα. Και στη Δυτική Ελλάδα που σήμερα δεν ήταν στο πορτοκαλί. Οι επόμενες μέρες ζέστης θα είναι από τις 5 Αυγούστου και μετά. Αν θέλετε να το κρατήσετε, από 5 Αυγούστου μέχρι.
0: Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
2: Θα ξαναέχουμε.
0: Από τις 5 και μετά.
2: Πιθανόν να έχουμε έναν νέο καύσωνα. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, το μυαλό μας είναι στον αγώνα κατά των φωτιών.
0: Και βλέπω κιόλας ότι στην Άνδρο είναι τόσο θυελώδης άνεμη και δεν μπόρεσε το Superstar να προσεγγίσει το λιμάνι.
2: Και στην Άνδρο έχουμε ταινία από φόρο εκεί τώρα.
0: Όποιος ταξιδεύει αυτές τις μέρες.
2: Είναι μια τυπική περίπτωση για τη χώρα μας.
0: Ναι.
2: Δεν είχαμε ξανά 9 φέτος, δεν είχε ξαναμπεί 9 το καλοκαίρι. Μπήκε το 9, πριν μπει το 9 βέβαια, είχαν ξεκινήσει ήδη φωτιές από χθες το απόγευμα.
0: Άρα, όπως καταλαβαίνω, θα μπει ο Αύγουστος λίγο καλύτερα το Σάββατο.
2: Όχι, είπαμε το Σάββατο εξασθενούν, ναι. Και εκεί Δευτέρα είναι μια όμορφες μέρες χωρίς ανέμους και από Τετάρτη, Πέμπτη αρχίζει να ανεβαίνει λίγο
0: να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία.
2: Έχουμε δρόμο μέχρι τότε.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιαννόπουλο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Είναι αρκετά τα μέτωπα. Βλέπετε, συνεχίζει στο Ρέθυμνο. Πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη στο χωριό Φουρφορά Σαμαρίου, που δυστυχώς έχασε τη ζωή του πάνω στο καθήκον. Ενώ στις 5 το απόγευμα θα γίνει και η κηδεία του 58χρονου, που επίσης έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Λοιπόν, το Ρέθυμνο είναι που μας απασχολεί, η Πάρος και η Άνδρος μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, skyradio.gr στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, αλλά και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πω καλησπέρα στο Δημήτρη Μπεκιάρη που μόλις μου έστειλε δύναμη, μόλις μου έστειλε μήνυμα, γιατί λέει καλή δύναμη σε όλους σας, καλή δύναμη κυρίως στους πυροσβέστες και στους εθελοντές που δίνουν τη μάχη. Ξέρετε, εμείς όταν καθόμαστε και τα βλέπουμε αυτά από τη τηλεόραση, μας φαίνεται πολύ απλό. Έβλεπα τον. Αλλά δεν είναι καθόλου. Και σας το λέω γιατί όταν έχεις κάνει ρεπορτάζ σε τέτοιες συνθήκες, μπορείς να καταλάβεις κυρίως τους συναδέλφους. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που επιχειρούν μέσα στις φλόγες. Έβλεπα τον συνάδελφο, τον Χάρη τον Λεοντάκη, ο οποίος ήταν στην Κρήτη ανταποκριτής, ήταν όλη τη νύχτα μέχρι τη μία και. Και σήμερα το μεσημέρι που βγήκε στο μεσημεριανό δελτίο με τον Μάρκο Δεϊμέζη, καταλάβαινα, επειδή μου, πόσο πολύ ήταν η καταπώνησή του και η κούρασή του. Οπότε να είστε και λίγο πιο επικείς με τους συναδέλφους που για ώρες ατελείωτες είναι εκεί, μέσα σε τέτοιες συνθήκες. Εμείς πάντα ζητάμε εδώ οι συνάδελφοι που είμαστε πίσω πάντα την καλύτερη εικόνα ή, ξέρετε, όσο πιο κοντά, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο που είναι εκεί, καταγράφει το ρεπορτάζ, δύσκολο να αναπνεύσεις. Συνθήκες δυστυχώς πολύ, ξανά λέω το ρήμα αυτό, το επίθετο αυτό, δύσκολη για κάποιον που είναι σε τέτοιο είδους ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα και επιστροφή εδώ παρέα.
3: Σου φέρνα στρίδια από τα σπρονίσια.
0: Και να πω, ενώ ακούμε το κομμάτι αυτό, το τσάι για σημνιού, ότι στην άνοδο της Κηφισσού, στο ύψος της Πειραιός, έχουμε ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο και έχει δημιουργηθεί, όπως καταλαβαίνετε, εντονό κυκλοφοριακό. Άνοδος Κηφισσού στο ύψος της Πειραιός. Τροχαίο με μηχανάκι και ένα αυτοκίνητο. Σας το λέω για όσους είστε στο δρόμο και αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, να μας στείλετε.
3: Όταν ψάχνω εγώ και μια ζωή, πρόσεχες πάντα στα πλάτη.

0: είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Sky 100,3 Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο σήμερα που είναι 5η, 30 Ιουλίου, μια μέρα πριν αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με πολλά μέτωπα πυρκαγιά σε Πάρο, Άνδρο, Ιούλιο. Τι είπα? Θα ήθελα. Θα ήθελα να είναι Αύγουστος, δεν είναι. Λοιπόν, 30 Ιουλίου. Άνδρος, Ρέθυμνο και Πάρος είναι τα μεγάλα μέτωπα που αντιμετωπίζει η πυροσβεστική. Να πω καλησπέρα στη Μία και τον Άρη που ταξιδεύουν και ακούνε Sky 100,3. Ελπίζω να είναι καλό ταξίδι, Δημήτρη μου, να είστε καλά και να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας. Είναι στο τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, η οποία είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς είστε, κάνετε διακοπές?
1: Είμαι στην Άνδρο.
0: Α, λοιπόν, για να μας πείτε λίγο, έχετε εικόνα καθόλου? Έχει τόσο πολύ ανέμους, γιατί και εκεί έχει ένα μεγάλο
1: είναι
0: μέτωπο.
1: Είναι η περίοδος των μελτεμιών τώρα, ναι, που σημαίνει ότι υποφέρουν οι Κυκλάδες. Έχει πάρα πάρα πολύ αέρα, ο οποίος φαίνεται ότι θα κρατήσει ως και το Σάββατο, γι' αυτό και το μπάνιο είναι δύσκολο με τόσο κύμα. Αλλά δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί πάρα πολύ τις φωτιές, έτσι και ανάψουν.
0: Εσείς είστε κοντά στην Παλαιόπολη, εκεί που
1: Όχι,
0: είναι το.
1: Δεν είμαι κοντά, γι' αυτό και δεν έχω εικόνα.
0: Ναι.
1: Και ούτε έχει έρθει κάποια μυρωδιά ως εδώ, είμαι στο Κόρθι.
0: Μάλιστα. Το ρωτάω γιατί δεν ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να είστε εκεί για να μας δίνετε και εικόνα. Λοιπόν, με έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό, αυτές τις τελευταίες μέρες, αυτό το θέμα, κυρία Σταματούδη. Και πολύ κόσμο, φαντάζομαι, αλλά ξέρετε, μέχρι να διαμορφώσεις γνώμη, καλύτερα είναι να διαβάζεις πρώτα, να ακούς και μετά να διαμορφώσεις. Λέω για την υπόθεση με τον κύριο Μητσιά και το τραγούδι. Ο Γιάννης Σοφωνιάς, το οποίο απήγγειλε σε συναυλία πρόσφατα στις 26 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ο κληρονόμος του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, ο γιος του, απαγόρευσε να ακουστεί αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Θέλω να μου πείτε λίγο, να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο πώς λειτουργεί αυτό με τα πνευματικά δικαιώματα και πώς, αν δώσει δηλαδή ο δημιουργός μία εντολή για το πώς θα διαχειρίζεται κάποιος το πνευματικό του έργο, αυτός θα είναι και ο τρόπος που θα πρέπει εμείς να σεβαστούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι όταν κανείς δημιουργεί κάτι, οτιδήποτε δημιουργεί το οποίο είναι προϊόν του πνεύματος, δηλαδή γράφει ένα βιβλίο, γράφει μια μουσική σύνθεση, γράφει στίχους, γράφει ένα δημοσιογραφικό άρθρο, έτσι, φτιάχνει ένα οπτικοακουστικό έργο. Όλα αυτά θεωρούνται έργα τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Στα τραγούδια έχουμε δύο δημιουργούς. Έχουμε εκείνον που έχει γράψει τη μουσική σύνθεση και εκείνον που έχει γράψει τους στίχους. Και ο καθένας έχει ένα χωριστό πνευματικό δικαίωμα. Αυτό το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Είναι δηλαδή ένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Όπως εγώ έχω ιδιοκτησία στο σπίτι μου, στο αυτοκίνητό μου, στην τσάντα μου, έτσι έχουν και εκείνη ιδιοκτησία στο έργο στο οποίο έχουν δημιουργήσει. Αυτή η ιδιοκτησία, το πνευματικό δικαίωμα, διαρκεί όσο η ζωή του δημιουργού και 70 χρόνια μετά το θάνατό του. Που σημαίνει πως όταν ο δημιουργός αποβιώσει, πλέον κληρονομείται το δικαίωμα αυτό και το ασκούν οι κληρονόμοι του. Αυτό το δικαίωμα έχει δύο πτυχές. Τι σημαίνει αυτό? Έχει, χωρίζεται στο περιουσιακό δικαίωμα, που σημαίνει ότι μπορείς, προωθείς την εκμετάλλευση του έργου σου και παίρνεις ένα αντίτιμο από την εκμετάλλευση του έργου σου, άρα το αδειοδοτείς και σε συναυλίες και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, το αδειοδοτείς έναντι ενός αντιτίμου. Έτσι, αυτό είναι το περιουσιακό δικαίωμα.
0: Ναι.
1: Έχεις και το ηθικό δικαίωμα που διαφυλάσσει τον προσωπικό δεσμό που έχει ο δημιουργός με το έργο του, διότι το έργο του είναι κατά κάποιο τρόπο το παιδί του. Οπότε είναι μέρος της προσωπικότητάς του. Έτσι λοιπόν ο νόμος έχει προβλέψει αυτό το ηθικό δικαίωμα, ώστε να μπορεί ο δημιουργός ή οι κληρονόμοι του να αποφασίζουν πότε θα δημοσιεύεται το έργο, πώς θα δημοσιεύεται, με ποιο πότε κτλ. Αυτές τις δύο πτυχές του δικαιώματος, όπως σας είπα, κληρονομούνται και στη συγκεκριμένη περίπτωση τις έχει κληρονομήσει ο γιος Χατζηδάκη.
0: Ο οποίος, από ό,τι γνωρίζω και με ενημερώνουν, κυρία Σταματούδη, έχει απαγορεύσει να ακούγονται οι στίχοι, όχι η μουσική.
1: Όχι.
0: Το αντίθετο, η μουσική, όχι η στίχη.
1: Ακριβώς.
0: Μουσική, όχι η στίχη.
1: Ο Χατζηδάκης έγραψε τη μουσική σύνθεση.
0: Ναι.
1: Τους στίχους του ο Γιάννης Σοφωνιάς τους έχει γράψει ο Γκάτσος.
0: Ο Γκάτσος. Άρα μπορούσε να πει τους στίχους τον κάτσο και όχι να ακουστεί η μουσική.
1: Ακριβώς, δεν έχει όμως νόημα ότι τα τραγούδια
0: ναι,
1: είναι
0: να
1: για να απαγγέλλονται.
0: Ξέρετε
1: είναι
0: τι.
1: Για να τραγουδιώνται. Δηλαδή, αυτό που λέτε όμως είναι πολύ σημαντικό, διότι αν ένας εκ των δύο δημιουργών, γιατί είναι συνδημιουργία αυτή, έτσι.
0: Τρομερό δεν είναι αυτό τώρα.
1: Αν ένας εκ των δύο δεν θέλει, στην ουσία ακυρώνει και τη χρήση του άλλου. Παίρνει την μπάλα και ο άλλος. Γιατί ένα τραγούδι δεν είναι για να απαγγέλλεται, είναι για να τραγουδιέται. Έτσι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρινες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
15: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
14: Χατζηφραγκέτα,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα.

Το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Καμάρι και Ασπροχωριών να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Άσο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άντρας στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 σήμερα που είναι 30 Ιουλίου. Δεν είμαι πολύ σωστή? Μπράβο μου. Μία μέρα λοιπόν. Όχι, κι άλλη μία μέρα έχουμε για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Τον Ιούλιο. Και είμαι τόσο χαρούμενη που το είπα σωστά. Δεν είναι. Όχι. Για να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Στο χωριό μου που λέγεται.
1: Αντίσα.
0: Μπράβο. Τι αντίσα, μωρέ. Τι αντίσα, μωρέ. Στο χωριό μου λοιπόν, 31 Ιουλίου αύριο, ανάβουμε φωτιά στην πλατεία. Oh, δεν είναι καλό αυτό. Τώρα που λέω ανάβουμε φωτιά στην πλατεία, δεν είναι καλό. Με τις φωτιές βιβί αυτές τις μέρες. Όχι. Είναι μια πολύ μικρή φωτιά. Καλησπέρα, καλώς
2: ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Και να υποδεχτούμε τον Αύγουστο. Όμως εγώ θα πάω κατευθείαν τώρα στον συνάδελφο του Χάρη του Λεοντάκη, ο οποίος από χθες. Χάρη, καλησπέρα. Είσαι εκεί και καταγράφεις. Να ξέρεις, πραγματικά σε βλέπω και σε θαυμάζω και σε κατανοώ, γιατί μόνο όποιος έχει κάνει αυτή τη δουλειά μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να είσαι ώρες εκεί. Μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολη η δουλειά μας σε σχέση με τους πυροσβέστες που έχασαν και τη ζωή τους οι άνθρωποι. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι εκεί, να πρέπει να είσαι κοντά στο σημείο, στο πεδίο. Οι συνθήκες είναι αποπνικτικές. Και πραγματικά έχεις τον απόλυτο θαυμασμό μου, σου λέω, από χθες, Χάρη μου.
3: Πολύ δύσκολη κατάσταση και χθες. Πολύ δύσκολη και τώρα που μιλάμε και εδώ που βρισκόμαστε. Είμαστε δίπλα από τον σώματο. Είμαστε στην έξοδο του χωριού Γιαννιού. Η φωτιά έχει μπει μέσα στα πρώτα σπίτια του χωριού και οι κάτοικοι είναι έξω από τα σπίτια τους με λάστιχα και προσπαθούν να σβήσουν. Υδροφόρες παντού, υδροφόρες δήμων, πυροσβεστικά οχήματα, βιτιοφόρα για να κάνουν ανεφοδιασμό. Και η φωτιά κατευθύνεται, ξεκίνησε από το κουταλιό και το Φαραγγί, λίγο πιο κάτω από την είσοδο του Φαραγγιού, και κατευθύνεται νότια προς την Πρέβελη. Θυμίζω, η Πρέβελη είχε καεί το 2011 σε μια ανάλογη φωτιά.
0: Είναι περιοχή Natura, Χάρη?
3: Βέβαια, φυσικά και είναι περιοχή Natura. Η Πρέβελη, το δάσος της Πρέβελης, το φοινικό δάσος της Πρέβελης, που είναι η έξοδος του Κουρταλιώτη ποταμού, δηλαδή από το Φαράγγι κατεβαίνει το νερό, περνάει μέσα από το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Το φοινικό δάσος είχε καεί το 2011 και η φωτιά κατευθύνεται προς τα εκεί. Νομίζω ότι ακούτε τον άνεμο.
0: Ναι, ακόμα και πόσο δύσκολα προσπαθείς να επικοινωνήσεις και μαζί μας, να είναι, φαίνεται η δυσκολία.
3: Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, ακόμα και για τους πυροσβέστες. Τα επίγεια δύο μέρες δεν έχουν βοηθήσει, είναι γνωστό αυτό. Τώρα τη βλέπω τη φωτιά και ανεβαίνει προς τα πάνω, προς το βουνό. Έχουν ζητηθεί εκενώσεις σε Λευκό, για Πρέβελη, Δαμνώνη,

0: όλους τους γύρω μικρούς οικισμούς, μιλάμε για μικρούς οικισμούς, και γεννώνονται γιατί η φωτιά καίει ανεξέλεκτα. Τώρα βλέπω και οι στήλους κολόνες της ΔΕΗ.
1: Είναι τρομερή περιγραφή, Σωνά. Καίει ό,τι βρει στο διάβατες.
0: Καίει ό,τι βρει στο διάβατες και σταματάει μόνο όταν δεν έχει να κάψει.
1: Ή στη
0: μπορεί
1: θάλασσα.
0: Να είναι χαμηλή βλάστηση, μπορεί να είναι λεόνες, αλλά περνάει από μέσα η φωτιά και βέβαια. Τα πάντα. Έχει γεννωθεί το μοναστήρι, υπάρχουν περίπου 50 με 60 άνθρωποι στην Πρέβελη κάτω. Στην Πρέβελη προσεγγίζεις με δύο τρόπους, είτε με τα πόδια είτε με σκάφος. Πήγε σκάφος της Frontex από ό,τι μας είπαν,
1: για να βοηθήσει κόσμο εκεί,
0: για να πάρει κόσμο. Ο κρίθηκε σκόπιμο ότι δεν κινδυνεύουν εκεί, θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει. Αλλά σας λέω, η φωτιά.
1: Μιλάμε τώρα, Χάρη.
0: Από τη μία στιγμή στην άλλη, τη βλέπεις να πηγαίνει σε
1: ανεξέλεγκτη.
0: Απίστευτες. Απίστευτες αποστάσεις. Απίστευτες αποστάσεις.
1: Μιλάμε για τον Ασώμα, το Ρεθύμνο.
0: Ναι. Έχουμε φύγει από την περιοχή των Μέλαμπες Κρύα Βρύση. Μιλάμε για νέο μέτωπο. Είναι ένα νέο μέτωπο. 20 χιλιόμετρα δυτικότερα από χθες, από το σημείο που εχθές εξελίχθηκε η τραγωδία.
1: Χάρη, να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλή υπομονή, καλή δύναμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ενημερώσω ότι υπάρχει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύ, στην Ίσο Κάλυμνο. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο για την αεροπυρόσβεση. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο, όπως καταλαβαίνετε, για εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορία 3. Πνέουν ισχυροί άνεμοι ως και 6 μποφόρ. Είναι ένα άλλο ένα μέτωπο αυτό στην Κάλυμνο. Κάλυμνος λοιπόν είναι ο ασώματος Ρεθύμνου, που είναι πολύ σοβαρό τώρα μέτωπο αυτό. Έχαμε αναζωπήρωση στην Πάρο, ενώ υπάρχει και μέτωπο πυρκαγιά στην Παλαιόπολη στις Άνδρου. Να σας πω επίσης ότι σε μήνυμα που μου στέλνει η φίλη μου η Μία, καθώς είναι στο δρόμο στην Εθνική προς την Πάτρα, επισημαίνει να οδηγεί ο κόσμος προσεκτικά, γιατί έχει τόσο πολύ αέρα, φυσάει, που σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνα. Καμιά φορά, ξέρετε, κουνάει και τα μάξι όταν είναι πολύ έντονος ο άνεμος. Και η Αργυρό μου δώσε εδώ, έχουμε δύο ακινητοποιημένα φορτηγά στην άνοδο Κηφισού, μεσαία και δεξιά λωρίδα, πριν τα πρακτορία, και όπως καταλαβαίνετε έχει δημιουργηθεί πολύ πολύ κίνηση. Βιβί, η Βιβί Γκίκα εδώ μαζί μας. Οι μέρες είναι πλούσιες, έτσι, πλούσιες, δεν σταματάμε, ναι, δεν χαλαρώνουμε
2: να
1: ποτέ.
2: Να φωτιές, να πάνε όλα καλά.
1: Ναι.
2: Ήταν πολύ δύσκολες οι μέρες.
1: Δυστυχώς.
2: Σήμερα δυστυχώς.
1: Ναι. Να πω και καλησπέρα στο Γιάννη από την Κέρκυρα που μου στέλνει μήνυμα και σκέφτεται, λέει, και εκείνο την πολύ δύσκολη θέση των περισβεστών που δίνουν τη ζωή τους στο καθήκον. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, εμείς λέγαμε να συνεχίσουμε λίγο να λέμε για τίποτα πιο χρηστικό για τον κόσμο που μας ακούει. Λέγαμε χθες για τις νέες ταυτότητες και υπήρχε και ένα ερώτημα, Βιβί, τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιος είναι ανάπηρος, δεν μπορεί να σηκωθεί. Δεν μπορεί να πάει στο αστυνομικό τμήμα για να τη βγάλει.
2: Θα το δηλώσουν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα φτάσουν εκεί Μαρία αστυνομική και θα κάνουν όλη τη διαδικασία. Όπως και εσύ έλεγες χθες ότι έγινε με τον μπαμπά σου. Ότι ήρθαν αστυνομικοί και του βγάλανε τη φωτογραφία και πήραν.
1: Κανονικά έγινε μέσα στο σπίτι.
2: Κανονικά θα τον εξυπηρετήσουν άμεσα οι αστυνομικοί, θα πάνε στο σπίτι και θα έχουν όλοι έτσι, θα μπορέσουν να βγάλουν την ταυτότητά τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ έτσι ωραίο θέμα, για τον τουρισμό για όλους, για διακοπές. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα από τις 7 Αυγούστου και έχουμε σημαντικές αλλαγές. Αυξήθηκαν λίγο τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Α, για αυτούς που δικαιούνται.
2: Ακριβώς, αυξήθηκαν λίγο για αυτούς που δικαιούνται. Να σας πω ότι θα πάρουν το βάουτσερ, θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Τώρα να πούμε ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ποιος δικαιούται δηλαδή.
2: Ποιοι δικαιούται. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο του εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ από 19.000 που ήταν. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από 31.000 που ήταν. Και για οικογένειες με παιδιά φτάνει μέχρι και τις 58.000. Για πρώτη φορά θα μπορούν να έχουν και τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, αλλά και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας θα μπορούν να κάνουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό. Δηλαδή, ό,τι εισόδημα και να έχουν, θα μπορούν να συμμετέχουν.
1: Αυτό πολύ.
2: Ναι. Πού μπορούν τώρα να κάνουν την αίτηση? Μπορούν να κάνουν την αίτηση στο gov.gr.
1: Σήμερα άνοιξε.
2: 7 Αυγούστου ανοίγει. Ανοίγει από τις 7 Αυγούστου. Ή στον gov.gr ή στον gov.vouchers.gr. Οι όσοι είναι πιο, δεν έχουν εξοικειωθεί τόσο πολύ με την τεχνολογία,
1: ναι,
2: θα μπορούν να πηγαίνουν στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών της περιοχής τους και να υποβάλουν την αίτησή τους.
1: Στα ΚΕΠ.
2: Ναι, στα ΚΕΠ, ακριβώς.
1: Υπάρχουν τα ΚΕΠ.
2: Ναι, υπάρχουν. Σε κάποιες περιοχές δεν έχουν κλείσει παντού. Ναι, είχαν κλείσει τη μάζα να υπάρχουν.
1: Θυμάμαι στην Δάφνη υπάρχει ένα. Ναι, υπάρχουν. Κατά τόπους περιοχές έτσι υπάρχουν.
2: Ναι. Τώρα να σου πω ότι όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άλλη ψηφιακή τους κάρτα, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή της διαμονής σε τουριστικά καταλήμματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε όλη την Ελλάδα, όπου επιλέξουν
1: είναι
2: να πάνε.
1: Είναι συγκεκριμένες νομίζω και ημερομηνίες. Δεν μπορείς να πας όποτε θες. Έτσι δεν είναι.
2: Όχι, δεν μπορείς να πας. Γίνεται και αυτό με κλήρωση.
1: Ναι, να ξέρεις, θα υπάρχουν ναι. Ας πούμε, κάποιοι ξενοδόχοι που λένε ότι την περίοδο 19-25. Μπορείτε, ας πούμε, στην Τίνο.
2: Εκεί. Είναι ναι. Και κάποιοι, ας πούμε, που κάποια περίοδο, λέμε τώρα, που λέγονται υψηλή περίοδος, δεν διαθέτουν τα καταλήμματά τους.
1: Είναι καλύτερα να πας εκτός υψηλής περίοδου.
2: Είναι
1: δηλαδή
2: καλύτερα.
1: Να μην είσαι μέσα στο πρώτο 15 ημέρο του Αυγούστου.
2: Μπορεί όμως και να βρεις σε υψηλή περίοδο.
1: Μπορεί και να βρεις.
2: Ναι, μπορεί και να βρεις. Αν το ψάξεις, μπορεί και να βρεις. Έχει και τα Χριστούγεννα. Κάποιος μπορεί να κάνει χειμερινές διακοπές.
1: Ακόμα καλύτερα.
2: Μπορεί να επιλέξει να πάει το χειμώνα κάπου. Έχω φίλους που έχουν παλαιότερα είχαν κληρωθεί στον τουρισμό για όλους και έλεγαν εγώ δεν θέλω να πάω το καλοκαίρι και πήγαιναν το χειμώνα σε κάποιο χειμερινό προορισμό.
1: Τέλεια.
2: Πολύ ωραία, ναι.
1: Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς.
2: Ναι. Αυτό είναι το παν. Μπορείς να φύγεις, να έχεις τη δυνατότητα να ξεκουραστείς που είπες και εσύ.
1: Εγώ σε λίγο θα μιλήσω με νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού για το τι πρέπει να έχει το φαρμακείο του καλοκαιριού. Εμείς όμως αύριο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε και να δούμε και τις ημερομηνίες τι πρέπει, τι οφείλουμε να έχει το φαρμακείο πια το αυτοκίνητο.
2: Το αυτοκίνητο, ωραία.
1: Να το δούμε αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Πρώτα Θεός.
2: Πρώτα Θεός.
1: Αν δεν έχουμε
2: καλά.
1: Καταστραφεί. Κάθε φορά που είναι να κλείσω έναν άνθρωπο, αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω θέλω να βγούμε να συζητήσουμε αυτό. Πρώτα Θεός, αν δεν καταστραφεί ο κόσμος και αν δεν καούμε. Και μου λέει σιγά, τι μπορεί να συμβεί. Α, δείτε εδώ. Είδατε. Ακούτε τις ειδήσεις και θα δείτε τι μπορεί να συμβεί. Mm. Λοιπόν, να πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ. Βιβίγκικα μαζί μας.
2: Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr, κάθετος επιστροφή.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Λοιπόν, πάμε για μια ίστατη, μια τελευταία προσπάθεια. Σήμερα είναι 5η, 30 Ιουλίου. Αύριο είναι τελευταία μέρα του Ιουλίου.
10: Τι κάνουμε?
9: Υποδεχόμαστε, πηδάμε τον Άξτο, έτσι λέμε. Ο καλός τον Άξτο. Άξτος, αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Επιτέλους τα είπα σωστά. Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Ιωάννα Φωτοπούλου, η οποία είναι νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα κυρία Δουρουδέη.
9: Τι κάνετε?
11: Και στους ακροατές σας.
9: Είστε καλά?
11: Προς το παρόν καλά, μας ανησυχούν βέβαια οι φωτιές.
9: Ναι.
11: Αλλά σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Πραγματικά πολύ κρίμα, δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα όλοι οι πυροσβέστες εκεί. Ακούμε και συγκλονιζόμαστε.
9: Έχουν μαυρί στα καλοκαίρι μας και είναι κάτι που συμβαίνει, όπως βλέπετε, παγκοσμίως. Στη Γαλλία τι
11: σίγουρα,
9: γίνεται,
11: σίγουρα,
9: στην Ισπανία
11: σίγουρα.
9: Τι γίνεται.
11: Σίγουρα.
9: Η γη φλέγεται παντού.
11: Από άκρη σ' άκρη.
9: Λοιπόν, ξέρετε, υπάρχουν φορές που όταν πηγαίνω σε ένα φαρμακείο, έχω κάνει την ερώτηση και λέω, τι πρέπει να έχω στο σπίτι μου, 2-3-4 πράγματα απαραίτητος. Να, τώρα εσείς βγάλατε μία έτσι ενημέρωση μέσω δελτίο τύπου, τι πρέπει να περιέχει ένα φαρμακείο διακοπών, που είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξέρουμε.
11: Σίγουρα.
9: Ξεκινάμε
11: και
9: δηλαδή.
11: Ναι, και είναι και πολύ διαφορετικό από το φαρμακείο αυτοκινήτου. Γιατί άκουσα πριν ότι αύριο θα συζητήσετε για το φαρμακείο αυτοκινήτου.
9: Πάμε να δούμε τώρα το φαρμακείο διακοπών, φυσικά, τι πρέπει να έχει.
11: Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχάς, και την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους. Ακριβώς επειδή είναι μπροστά μας οι καλοκαιρινές διακοπές. Και κάποιοι ήδη είναι σε καλοκαιρινές διακοπές. Εμείς, σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλούμε όλους τους πολίτες να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές πρόληψης. Το πιο σημαντικό λοιπόν πριν από κάθε ταξίδι είναι η πρόληψη για να απολαμβάνουμε όλες τις διακοπές μας με ασφάλεια. Τι σημαίνει αυτό? Να γνωρίζουμε κανόνες ασφάλειας, να αποφεύγουμε ρίσκα, να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιο απλό συμβάν αλλά και για το επίγον περιστατικό. Άρα ένα από τα σημαντικότερα βήματα πριν ξεκινήσουμε τις διακοπές μας είναι να αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να οργανώσουμε σωστά το φαρμακείο των διακοπών. Οπότε να δούμε λιγάκι το περιεχόμενο. Πριν το αναλύσω, να διευκρινίσω ότι σίγουρα το φαρμακείο των διακοπών θα πρέπει να προσαρμόζεται στον προορισμό, τη διάρκεια του ταξιδιού, τις ιδιαίτερες ανάγκες των ταξιδιωτών, κυρίως όταν πρόκειται για άτομα με χρόνια νοσήματα. Ένα λοιπόν καλά εξοπλισμένο φαρμακείο.
9: Ναι.
11: Μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά πολύτιμο, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε άμεσα μικροτραυματισμούς, μέχρι τουλάχιστον να λάβουμε εξειδικευμένη φροντίδα ή και κάποια προβλήματα υγείας.
9: Τι πρέπει να έχει λοιπόν?
11: Τι πρέπει να έχει λοιπόν μέσα? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχει διάφορα είδη περιποίησης τραυμάτων. Τώρα εδώ λέμε τα πιο σημαντικά, δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο φαρμακείο. Τα είδη λοιπόν είναι αντισηπτικά μαντιλάκια ή διάλειμμα αντισηπτικό. Μπορούμε να έχουμε φυσιολογικό ορό για να ξεπλύνουμε κάποιο τραύμα ή αν δεν υπάρχει καθαρό νερό, ή να ξεπλύνουμε τα μάτια. Αδιάβροχα αυτοκόλλητα επιθέματα σε διάφορα μεγέθη, τα χάντζαπλα που λέμε. Γάζες αυτοκόλλητες αποσυρωμένες. Ένα λευκό πλάστικο αλλεργικό. Επιδέσμους ελαστικούς για να δέσουμε ένα στραβούλευμα, ένα διάστρεμα. Μια λαβίδα. Ένα για να βγάλουμε
9: λαβίδα, κάποιο ξένο. Πατάς κάποιο αχινό, ας πούμε, έχεις μια λαβίδα.
11: Θα μπορούμε να το βγάλουμε την ακίδα του. Μας κυμπάει μια μέλισσα, αφήνει κάποιο κεντρί. Ναι. Να μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε. Ένα μικρό ψαλίδι, μπορεί να χρειαστεί να κόψουμε έναν επίδεσμο, μια γάζα, ένα κομμάτι ρούχου. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα πολύμητερα, δηλαδή υπάρχουν ψαλίδια με στρογγυλεμένες άκρες. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε και παγοκίστη ή ξηρό πάγο. Ο ξηρός πάγος είναι πολύ πρακτικός όταν το μεταφέρουμε το φαρμακείο, γιατί απλά τον χτυπάμε και αυτό συνεργοποιείται.
9: Δεν το ξέρω ότι υπάρχει ξηρός πάγος.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Φαίνεται στην αρχή είναι, το πιάνεις, είναι ένα πακετάκι που ακούγεται σαν να έχει γλίτσες μέσα. Αυτό μόλις το χτυπήσεις γίνεται παγωκίστη.
9: Α, πολύ ενδιαφέρον.
11: Είναι πάρα πολύ πρακτικό. Βασικά φάρμακα. Τι εννοούμε? Πρώτα απ' όλα, οι χρόνιοι ασθενείς πρέπει να έχουν τα φάρμακα που τους έχει υποδείξει ο γιατρός τους να λαμβάνουν. Συνεπώς αυτά θα πρέπει να τα έχουν μαζί τους. Από εκεί και πέρα, για τον υπόλοιπο πληθυσμό, αναλγητικά, αντιπυρετικά, ένα αντιαλλεργικό είτε σε πόσιμη μορφή είτε σε ταμπλέτες, αντιεμετικά, αντιόξινα για το στομάχι μας. Και επειδή πάμε διακοπές, οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε το αντιλιακό μας. Οι ειδικοί λένε χειμώνα-καλοκαίρι το αντιλιακό, γιατί η επίδραση του ήλιου στο δέρμα μας είναι αθρηστική και τα προβλήματα είναι αθρηστικά.
9: Ξέρετε, άρα, ακόμα λοιπόν, και η μπλε οθόνη που βγάζει όλο αυτό το φως, επειδή είμαι πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή, χρειάζεται πάντα αντιλιακό, χειμώνα-καλοκαίρι, όπως το λέτε.
11: Ακριβώς. Μετά, να έχουμε μία κρέμα ή ένα τζέλ για ηλιακό έγκαυμα. Υπάρχουν και επιθέματα τζέλ που είναι για τα εγκάβματα, αν δεν έχουμε την κρέμα μας. Ένα εντομοαπαθητικό οπωσδήποτε. Μία κρέμα που βοηθάει πολύ στην περίπτωση εξανθήματος, κνισμού, παγούρας δηλαδή. Και οπωσδήποτε μία κρέμα υδροκορτιζόνης. Από εκεί και πέρα, για την έκτακτη ανάγκη, τι έχουμε στο μυαλό μας? Το φαρμακείο, μην ξεχνάμε, να έχει μέσα γάντια, μάσκα, ένα αντισηπτικό χεριών. Είναι διαφορετικά τα αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε στα τραύματα και διαφορετικά το αντισηπτικό των χεριών. Θερμόμετρο. Χρήσιμες πληροφορίες, παράδειγμα, όπως είναι το ΆΜΚΑ. Δηλαδή, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Μπορεί να χρειαστεί να πρέπει να πάρουμε εξειδικευμένη βοήθεια. Να χρειαστεί να συνταγογραφήσει ένας γιατρός κάποιο φάρμακο, μία εξέταση. Θα πρέπει να έχουμε, να γνωρίζουμε το ΆΜΚΑ μας. Όπου πάμε για διακοπές, θα πρέπει να μάθουμε πού είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο, πού είναι το πλησιέστερο κέντρο υγείας, πού είναι κάποιο φαρμακείο. Να έχουμε στο κινητό μας τις επαφές έκτακτης ανάγκης. Βέβαια, ακόμα και όταν το κινητό είναι, δεν έχει μπαταρία, είναι επενεργοποιημένο, μπορούμε να κάνουμε κλήση έκτακτης ανάγκης, το 112, το 166, την αστυνομία, την πυροσβεστική. Και όταν είμαστε σε απομακρυσμένη περιοχή και χρειαζόμαστε βοήθεια, θα πρέπει να καλέσουμε είτε το 112 είτε το 166. Αυτό είναι
9: απλές, μικρές, χρήσιμες συμβουλές.
11: Ακριβώς. Η διαφορά σου με το φαρμακείο αυτοκινήτου, επειδή θα μιλήσει τα αναλυτικά αύριο.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
17: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
16: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
17: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
16: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
18: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
20: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
23: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
24: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
25: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
26: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
27: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
4: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Πιάσ' τώρα, Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
2: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
0: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
1: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
2: Φοβάμαι.
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
0: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
1: Μπράβο.
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου. Αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
8: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
7: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

κρατάνε σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώναν.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία. Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.

0: αυξήσεις στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
0: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
0: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένους. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
0: Τηλέφωνο 697 3300 961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

προσπάθησα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
4: Με στα γαράματα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

θέλεις να ξέρεις, τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
7: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
6: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας
1: μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου τα

μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου,

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
8: Μπράβο!
9: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καψιόχας Mobility, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
13: Σκέψου, πράκτικα.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Hey, ψάξ' το δυτικά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
5: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
4: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
5: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
4: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
5: Τηλέφωνο 697-3300-961.
4: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. 5 χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.

0: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα
1: της. Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μετά, θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για

0: κάνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: KFM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο